0: Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα από την Πάτρα. Ναι, λοιπόν, γεια σου Σάκη 7, Μιζούρι. Τέλειος από τον Κορυδαλό. Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη από την Πάτρα που έχει ανοίξει τα μπουκάλια του και έχει εξηγηθεί.
1: Εννοείται ότι θα ακούσουμε και τον Μπαλιαζή του Ρεβάνη, έτσι, εννοείται.
0: Εννοείται. Έχουμε quiz για εσάς όμως, με το επόμενο τραγούδι. Εγώ καλά σου τα έλεγα πια.
1: Εγώ να τα αφιερώσω όμως και κάπου.
0: Διαλέγε.
1: Να τα αφιερώσω στο Χάρη εκεί που με ακούει με τη μαμά μου.
0: Ο Χάρης, γεια σου ρε Χάρη. Λοιπόν, εγώ καλά σου τα έλεγα, πιανούν το τραγούδι, άντε. Να σας βάλουμε στο κόλπο λίγο.

0: Γεια σου φίλε Μαρίνο από τη Ρόδο. Ναι, τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Θα παίξουν αυτά. Άκης Πάνου λοιπόν ήταν το τραγούδι και έπαιξε πάρα πολύ το... Αμέσως απαντήσατε. Τα παιδιά από την Πάρμα, οι φοιτητές, τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, τους έχασα. Ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Ρήγας, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, και από την Πολόνια. Λοιπόν, το Θανάση από την Ελευσίνα, σίγουρα θα το ξέρω. Θανάση δεν γίνεται.
1: Είναι στο θέμα, Θανάση.
0: Ναι. Ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη. Έξω τον ταραροειδή, λέει. Με έφτιαξες, δικέ μου, με έφτιαξες. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, τώρα κάνει σοβαρή εκπομπή. Τις καθημερινές δεν κάνει σοβαρή εκπομπή. Μάλλον δεν θα είσαι Ολυμπιακός.
1: Είναι που είμαι εγώ και μορφώνω το χώρο.
0: Λοιπόν, αδελφέ, εντάξει, πάντα κάνω σοβαρά την εκπομπή. Είτε κάνω μουσική, είτε κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω, αλλά απλώς εδώ με τη μουσική ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμεί η ψυχή μου. Είναι κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το δουλεύω πολλά χρόνια. Και είναι άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Όχι ότι δεν αγαπώ τον αθλητισμό και δεν το, αλλά η μουσική σε ξημερώνει και λιγάκι, σε φτιάχνει, σε κάνει και κάπως αλλιώς. Όχι ότι άμα βάλει κανένα γκολ ο Τζιοβάνι δεν φτιάχνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο
1: τραγούδι. Ναι, εκτός από δεύτερες εκτελέσεις που έχει κάνει σε τραγούδια του Χιώτη και εκτός, όπως είπαμε, τον ένα από τους άνθρωπους που τον προέτρεψε να κατέβει στην Αθήνα, του δώσε και στην πορεία τραγούδια. Σε μουσική, λοιπόν, Μανώλη Χιώτη και σε στίχους Έμιλου Σαββίδη και Σαββαήμου Βοσποριανού θα ακούσουμε το «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Γεια σου φίλε Μάικ, Σοκράτης από τη Μάντρα. Γεια σου η Μπολόνια, ανταποδίδει τους χαιρετισμούς στην Πάρμα. Ωραία τα έχετε φτιάξει μεταξύ σας εκεί στην... λοιπόν, το βρέχει φωτιά στράτα μου, οπωσδήποτε Γιώργο θα παιχτεί. Από το Χαϊδάρι ο Γιώργος, ο Σταύρος ο Νεοσέος, από τη Στοκχόλμη. Πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι.

0: κάνει την αντικατάσταση και πάλι μαγκαστάς.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι μες στο παρόν.
0: Ο Άκης Πάνου δεν ήταν εύκολο στο να δίνει τραγούδια και γενικώς δεν έδινε τραγούδια όπου να είναι, και ακόμα κι αν ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δημοφιλή ονόματα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Διονυσίου τον δέχτηκε. Βλέπουμε και από τα τραγούδια ότι τον δέχτηκε στην επιλεγμένη ομάδα των ερμηνευτών του. Τι έχεις ετοιμάσει, το βρέχει φωτιά στη στράτα μου?
1: Γεια σου, Δραγούμη. Γεια σου, μάγκα από το Παρίσι. Ο Αντώνης ο Πυρώτης που είναι στο Παρίσι. Α, έτσι, ε. Μας έχεις αφήσει το χάμα και έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Αντρέα, από την Κρήτη εννοείται ότι θα το βάλουμε του κόσμου το περίγελο, εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Με το Μίμη Πλέσσα γνωρίστηκαν όταν τραγούδαγε ο Διονυσίος στο Σούμο. Είχε έρθει ένα βράδυ λοιπόν παρακινούμενος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο για να τον ακούσει. Καθόταν σε μια καρέκλα και κράταγε την κιθάρα του και τραγουδούσε. Ο Μίμης Πλέσσα εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τη φωνή του και δύο μήνες αργότερα τον φώναξε στο στούντιο για να δανείσει τη φωνή του σε ένα τραγούδι σε μια ταινία του Φίνος Φίλμες, σκηνοθέτη τον Νίκο Φόσκολο. Το έργο λεγόταν Ορατό της Μηδέν, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τους στίχους του συγκεκριμένου του τραγουδιού τους είχε απαγορεύσει το Μπλέσσα από το τηλέφωνο. Οπότε ο Διονύσης όταν πήγε να γράψει, εκείνη την ώρα είδε και τα λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λένε για τον Διονύση είναι ότι όταν έμπαινε στο στούντιο να γράψει, έμπαινε και έγραφε σερί το δίσκο. Σερί. Λοιπόν, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: πιο κατεψυγμένος Βόλος είναι εδώ, λοιπόν. Γεια σου Πάνο, λοιπόν, γεια σου φίλε Βαγγέλη από την Λευκωσία, γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο, πάρα πολλά μηνύματα, συγγνώμη αν κάποιους τους πώς περνάμε, αλλά το μαραφέτη εδώ τρέχει και γρήγορα. Γεια σου Πέτρο από την Θεσσαλονίκη. Τι λέγαμε?
1: Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, είχε γίνει επιτυχία πολύ πριν το βάλουν, αφού το ηχογραφήσανε, γιατί το έλεγε στο μαγαζί πριν το βάλουν στο...
0: Το έκανε πολλές φορές αυτό.
1: Ναι, στην ταινία. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε και εκεί που ήταν η επιτυχία, από την άλλη του ήρθε και η πίκρα του, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το τραγούδι αυτό να το κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας τότε δεν συνεργαζόταν με την εταιρεία του Διονυσίου και έτσι δεν μπορούσαν να το βγάλουν σε δίσκο το τραγούδι. Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο και ο Μίμης Πλέσας του λέει: ποιος δεν σε αφήνει, αγόρι μου, του λέει, να το κυκλοφορήσεις. Ό,τι θες για σένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέσας του λέει την εταιρεία και για σένα δεν θέλω τίποτα. Φτάνει να κάνουμε μαζί δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας, πρέπει να πω ότι του κάνει και δίσκο του Διονυσίου την άσχημη εποχή της ζωής του, τότε που ήταν στη φυλακή. Ναι, θα το πούμε αυτό.
0: Πάμε στο αργά, είναι πια αργά.
1: Αυτό είναι σε στίχους Ευγενίας Παπαγιανοπούλου και συνθέσεις είναι ο Απόστολος Καλδάρας.
0: Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν και ο Απόστολος Καλδάρας, μεγάλο δίδυμο. Πάμε.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Δεν ξεχάσαμε, Φάνη, από τον Μπελό και από τον Παοκτζή.
0: Έχει ακόμα πράγμα, παιδιά. Είναι δυόμιση ώρα.
1: Αλλά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για το. Ο Παοκτζή ήταν σίγουρα. Ο Κώστας μου λέει ότι τελείωσε, λέει, το ουίσκι και θα αρχίσει να πει.
0: Παοκτζή και κρυφό Ολυμπιακό.
1: Ήταν,
0: γιατί τα παιδιά ήταν βάζελοι και ξέρεις, ήταν λίγο μπερδεμένος. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, τα ξέρω, ξέρω μια ιστορία που την περιγράφει ο Πάνος ο Γεραμάνης που έχει γίνει με το, θα σας το πω, με το Βαγγέλη τον Περπινιάν, θα το πούμε και πιο κάτω. Ο Κώστας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στον Αντώνη, το φύλακα τη security. Πού πάμε τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, λοιπόν, Ακυπάνου πάλι.
0: Του κόσμου τον Περίγελο,
1: ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Εντάξει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αντίθετον αδέσποτον, έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος εννοώ λιώμαρα μπαμπίνο, είσαι και της πιάτσας. Ναι. Δεν είναι το λιώμα, αυτό είναι γαλλικό που μου πες.
5: Ναι, το μερακλαντάν είναι το κανονικό.
4: Το μερακλαντάν το καταλαβαίνω. Το
5: γκλαμόρε είναι το κάνει.
4: Πολύ γαλλικό άδελφο.
5: Είναι γαλλικό, δεν είναι.
4: Πολύ παριζιάνικο για μένα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα.
5: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.
4: Γιατί Θεέ μου η ζωή.

0: Γεια σου φίλε συνονόματε από την Πάτρα, με την ωραία ιστορία με τον Διονυσίου στο αεροπλάνο που άκουσε τα δύο τραγούδια από ένα πιτσιρικάς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Τζιο από το Χαλάνδρι. Γεια σου Κυριάκο από την Κίνα, και έφτασε χάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε, θέλω να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα που το εξτρώει ο ίδιος ο Διονυσίου. Θυμάμαι ότι μόλις βγήκα από τις φυλακές της Τίνθας, έζησα μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής μου. Ένα βράδυ παίρνουν τον Μπατζανάκη του τον Γιάννη, το Μορφούτσικο, και πάνε στο κέντρο αδυναμία. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ήθελε, λέει, να δει πώς θα τον αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ήμουν φοβισμένος, λέει, σχεδόν σοκαρισμένος. Τα τραγούδια μου είχαν απαγορευτεί. Είχε περάσει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Του είχαν σταματήσει τα τραγούδια και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και φανταζότανε ότι ο κόσμος, και φοβόταν κιόλας ότι ο κόσμος τον είχε ξεγράψει. Με το που μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μαγαζί, και με το που κάνει και μπαίνει ο Διονύσης μέσα στο μαγαζί, είναι άλλος ο κόσμος, τον κοιτάει και ηλεκτρίζεται, συγκινείται, και άρχισαν όλοι και του πέταγαν λουλούδια. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής του, η οποία το στιγμάτισε και τον πίκρανε πάρα πολύ. Η όλη ιστορία έτσι πάρα πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί και ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί είχε νιώσει πάρα πολύ αδικημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε από την άρνησή του για να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Θα πει ότι την δεύτερη και τελευταία υπογραφή που βάλε στη ζωή του ήταν αυτή, ουσιαστικά τον ανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση, για την οποία όλο τον υπόλοιπο καιρό πριν φώναζε και έλεγε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, σε κάποιους που δεν το γνωρίζετε αυτό, να ξέρετε ότι αποφυλακίστηκε, και την αποφυλάκησή του, την χάρη δηλαδή, την υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Τσάτσος τότε. Εκεί στην Τίνθα, να πω ότι γνωρίζετε και με ένα δεσμοφύλακα, τον οποίο τον είχε κάνει κολλητό του, ήταν ο Μίτσος ο Παπακώστας, τον λέει πολύ και τον αναφέρει, τον πήρε και μαζί του στο μαγαζί μετά στο Στράτος. Ακούμε τώρα. Έχουμε...
0: τον Μπαλιατζή.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλιατζή, είναι το 76. Ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, λέει, που γι' αυτόν τον καθιέρωσε. Είναι το Αντώνη Ρεπάνη, βεβαίως, στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Λέει ο ίδιος ο Διονυσίου ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου, με αντιπροσωπεύει. Με ακουμπάνε τα πράγματα εκείνα που αγγίζουν το παρελθόν μου και δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ.

0: Στράτος Διονυσίου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες.
1: Πάντα
0: είχε παρτενέρ, τις καλύτερες, και πάντα είχε γυναίκες.
1: Πολυπάνη και την Γκρέη μαζί τα γουβίσανε.
0: Ναι. Και με άλλη σχέση με τις γυναίκες, διαφορετική.

0: Είπαμε, έχει πει πολλά για γυναίκες, έχει τραγουδήσει τα σηκώτια του
1: γουλίου. Ναι, βέβαια. Αγαπησιάρης και τον αγαπούσαν και πάρα πολύ γυναίκες τον ακούγαν. Το 1972, Δειλινά, Φαντασία, 71-72, μεγάλα σούξε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα, το Αγάπη μου επικίνδυνη, είναι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη και βέβαια μουσική Αντώνη Ρεπάνη.

0: σου Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο. Φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε γονίδι μου λέει να σου. Εντάξει αδελφέ.
1: Είναι εκτός θέμα.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα. Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος πάω από το Las Vegas. Ναι, το εγώ ξέρω, θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Τσιμάκο, ρίξε κανένα ουσκάκι στον πάγο. Λοιπόν, πάμε στο κάψε κάψε.
1: Σε στίχους είναι Σόφη Παπά και μουσική Στέλιος Ζαφυρίου.

0: Λοιπόν.
1: Είναι μελίτσα διαμάντη αυτό που πεις, δεν κάνουν λάθος.
0: Ναι,
1: το έχει πει και μετά μόνη της. Ναι, έχουν πει και άλλο ντουέτο με τη διαμάντη, το Μέλες Αγάπη του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα. Θα το
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα πάμε στο Δεν Τελειώνει. Στην αφιλότιμη τύχη.
1: Αφιλότιμη
0: έχεις.
1: Είναι μαζί με το Αγάπη μου επικίνδυνη, είναι ίδιας χρονολογίας, εκεί το 72 και αυτό το λέει.
0: Μεγάλο τραγούδι και αυτό, φοβερή επιτυχία στην εποχή του.
1: Τάσος Οικονόμου, Γιώργος Χατζηνάσιος, δεν το πάμε.
0: Πάμε.

0: Χαζεύω το μήνυμα, τι λέει.
1: Χαζεύεις.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, αλλά δεν θα σε ακούμε άμα μιλάς έτσι.
0: Το 1971 συνεργάζεται στο Κανκάν με τη Βίκη Μοσχολιού και λέει και ο ίδιος φωνάρα. Λέει πολύ εξηγημένη η Βίκη, ξέρε και την αδυναμία που έχω στις παχουλούτσικες. Και όταν τραγουδούσαν και παίρναγε έτσι καμιά γεματούλα, της έκλεινε το μάτι καλά και ντε. Και του λέει Βίκη, καλό στρατό αυτό, ε. Στο Χρυσό Βαρέλι, στις Τζεφιές το 88 με τη Χαρούλα Λαμπράκη, που ερμήνευσαν τραγούδιο Τσιτσάνι με πάρα πολλούς συνεργασίες ατέλειωτες.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είστε στο 94,6, η Μαρία Ποταμιάνου και ο Στέφανο Παλουότολο που χαϊδεύει και σήμερα τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες, σαν να μην έχει περάσει καθόλου. Λοιπόν, να είχα το κουράγιο.

0: Λοιπόν.
1: Επιτυχίες, τραγούδια, είπα Μάκη Πάνω, Απόστολο Καλδάρα, Αντώνη Ρεπάνη, Τάκη Σούκα, Μίμη Πλέσα, Γιώργο Χατζινάσιο, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο, Τόλη Βοσκόπουλο, Αλέκο Χρυσοβέργη, χιλιδιό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πάλι με γυναίκες έχει να κάνει και θα σα διαβάσω έτσι κάτι που είπε ο ίδιο. Η γυναίκα, αδερφάκι μου, είναι λαχείο. Είναι θέμα τύχη. Τραβά και δεν ξέρει τι θα σου πέσει. Μια γυναίκα σε ανεβάζει και μια γυναίκα σε κατεβάζει. Άντε και να πέσει καμιά στριφνή και να είσαι ταλαιπωρημένος μια ζωή. Ευτυχώς η δικιά μου γυναίκα είναι βράχος, είπε. Της γυναίκας η καρδιά λοιπόν. Κώστας Ψυχογιός, Αντώνης Κατινάης.

τραγουδιόταν, θα τραγουδιέται και στο μέλλον και δεν νομίζω ότι έχετε πάει σε μαγαζί και να μην το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα πολλά του Στράτου Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα του Άκη Πάνου. Το ήταν ψεύτικο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν του Άκη Πάνου, το ήταν ψεύτικα. Πάμε στο ποιο σου είπε για τους μάγκες.
1: Να πούμε ότι αυτό το ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου, το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου, του κόσμου, το περίγελο, ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μείνει έτσι κλασικά και ήταν και αυτά τα τραγούδια που τον βοήθησαν να, ουσιαστικά να ξαναεπανέλθει μετά τα επεισόδια με την ιστορία της φυλακής. Ποιο θα βάλεις, είπες τώρα?
0: Ποιο σου είπε για τους μάγκες, μου το ζητάνε τα παιδιά από την Ιταλία, αλλά και εγώ τους το κρατάω για αργότερα, λέει, για να μην μας αφήσουν μόνους.
1: Λέει λοιπόν ο Γενεσίου, εγώ δεν κάνω το σκληρό, ναι. Λέει, ούτε είμαι. Αδερφέ μου, μάγκας όμως είμαι.
0: Παναγία μου.

0: Τάκης Σούκας ήταν με το προηγούμενο τραγούδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας.
0: Και πάμε στους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια.
1: Θάνος Σοφός, Αντώνης Κατινάρης.
0: Ο Θάνος Σοφός.

0: Χαιρετίσματα λοιπόν στον Κώστα από τη Λαμία. Οι μάγκες το ρίξανε στην πρέφα στην Ιταλία. Καλά εξηγηθήκανε, ακούνε για στράτο. Παραγγελιές, ρίχτε και κάνια παραγγελιά. Όλο και κάτι θα κάνουμε από αυτά που μας λέτε, παιδιά.
1: Πάντως, Μπαμπή ήταν ένας άνθρωπος που ενώ γνώρισε έτσι τεράστια επιτυχία και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εσύ έτσι και που τον έχεις ζήσει, και αν δεν κάνω λάθος, μου έχεις πει ότι το έχεις κάνει και συνέντευξη. Ναι. Δεν πούλησε ποτέ μωρί, έτσι, ούτε το έπαιξε ποτέ βεντέτα, ούτε τέτοια πράγματα καθόλου. Γενικώς δεν ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ήταν μάγκας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μάγκας. Λοιπόν, πού πάμε, στον ταξιτζή.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Το έχουν ζητήσει και πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης μου Σαφίρης το έχει δώσει.
0: Το φίλο μου το Φώτη το αφιερώνω για να κοιμηθεί κιόλας, γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Ωραία. Ο Τάκης μου Σαφίρης το έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια πάντως. Από τα καλύτερα του, όπως και ο Άκης Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Χρυσοβέργης Γιατράς. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, στίχος Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης μου Σαφίρης μουσική.

Λοιπόν, άντε να σας πω και αυτή την ιστορία για τον ύμνο του Ολυμπιακού που μου λέτε όλοι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι βάσει κάποιων πραγμάτων που έχει καταθέσει εδώ στο Μπάνο το Γεραμάνι. Το ξέθαψα. Με το Βαγγέλη το Μπερπινιάδη συνεργαστήκανε μαζί, τον είχε ακούσει από παλιότερα και συνεργαστήκανε μαζί και στην Κοκκινιά. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι λοιπόν, λέει, του 1963 και λέει ο Περπινιάδης ότι όσον αφορά τον ύμνο του Ολυμπιακού που είχε πει με τη Ρία Νόρμα τότε, όλα ξεκίνησαν από το φίλο μου και συνάδελφό μου στρατό Διονυσίου. Καλοκαίρι λοιπόν του 1963 και ο Ολυμπιακός, λέει, είχε γυρίσει από την Τουρκία από ένα θρίαμβο ή πρέπει να έπαιζε με τη Φενέρμπαξέ ή με τη Γαλατά Σαράι. Στο αεροδρόμιο, λέει, του Ελληνικού εκείνη τη νύχτα γινόταν χαλασμός. Είχαν κατέβει 3.000 άτομα για να υποδεχτούν τον Ολυμπιακό. Και από το Ελληνικό όλος αυτός ο κόσμος ακολούθησε με τα πόδια τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Ανάμεσα αυτούς τους χιλιάδες οπαδούς είχε πάει και ο στρατός Διονυσίου με ένα φίλο του, τον Λαζόπουλο. Όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή με τα μεσονύχτια φιέστα, ο στρατός Διονυσίου πάει στο σπίτι του Βαγγέλη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι και του εξιστορούσαν λοιπόν όλα αυτά. Του λέγανε λοιπόν για τους διεθνείς θριάμβους και όλο αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν άρχισε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης να γράφει τα πρώτα λόγια. Ξεκινάει λοιπόν και γράφει το Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, που ξέρουμε όλοι, Φλαμέγκο, Λεύσκι, νίκησε, Σάντος και Ζραγκλεπιέ, δεν τις ξέρω κι εγώ αυτές τις ομάδες. Ψιθύριζε λοιπόν μια γρήγορη μουσική και έτσι έγραψε και τα υπόλοιπα λόγια μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία συνοντεών στο Μάτσα και του λέει: «Κύριε Μάτσα, έγραψα τον ύμνο του Ολυμπιακού». Έτσι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν, πως είχε βάλει το χεράκι του ο στρατός Διονυσίου να γραφτεί ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τώρα θα ακούσουμε «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» από Κώστα Ρουβέλα και Σπύρο Παπαβασιλείου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς τον Τάσο το Περιστέρι, τη Δυτική Αττική. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια, το αποκοιμήθηκα.
4: Βέβαια, το 1970 πρωτογνωρίζονται στο μαγαζί, έχει τελειώσει από το Σουμού και είναι στο Σεραφίνο. Πρώτο όνομα τότε ήταν ο Βοσκόπουλος, λέει, γινόταν πανικός τότε με τον Βοσκόπουλο. Αργότερα τραγουδήσανε μαζί στο Κανκάν, στα Δειλινά το 1976 και τους έδεσε έτσι μια πάρα πολύ στενή φιλία και έγιναν αχώριστοι. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε διάφορα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου και σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου βγήκε αυτό το αριστούργημα.

0: πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Και είδε. Το είπε, το έσκησε.
1: Ναι, βέβαια. Τη δεκαετία του 80 σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπαμε, τραγουδούνται και μέχρι σήμερα, όχι μόνο, δηλαδή βγαίνουν και σε επανεκτελέσεις. Συνεργάζεται λοιπόν με το μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου, που και με αυτούς τους δύο έκανε πάλι μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνει αυτή η τεράστια επιτυχία ο Σαλονικιός.

0: Θα σας αφήσω λιγάκι να παιδευτείτε, γιατί
1: φαίνεται. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να μας το πείτε. Λοιπόν,
1: άντε πάμε αυτό το
0: Μέλες. Με έχετε πρίξει με το Μέλες, αγάπη.
1: Τάκι σούκα, άντε.

0: Κώστας το
1: βρήκε. Ο Κώστας το βρήκε, το βρήκε όλο το βρήκε ο Κώστας.
0: Ναι, οι άλλοι λίγο, έτσι λίγο αλλιώς.
1: Και την Πόνη, ναι, λοιπόν, ναι. Ο Τάκης Μουσαφίρης. Τα παιδιά από την Πάρμα βρήκαν το μισό. Τι ο Σωκράτης τα έχει πει τελείως και δεν βρίσκει ούτε το κοντρόλ για να γράψει. Το όνομά του δεν γράφει σωστά. Εντάξει, ρε, εσύ. Είσαι μέσα μες στην τρέλα που λέγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Ποιο πάμε? Τι λέγαμε, ρε Στέφανε, τώρα?
0: Πού είμαστε?
1: Λέγεμε παλιό.
0: Λέγεμε εσύ και θα τα βρούμε. Λοιπόν, Τάκης Μουσαφίρης είναι αυτό.
1: Άντε πάλι Μουσαφίρης.
0: Όλα.

0: επόμενο τραγούδι είναι το «Γύρισε κοντά μου».
1: Σου δίνει επιλογές.
0: Τι σου δίνει?
1: Επιλογές. Δηλαδή σου λέει «Γύρισε κοντά μου», δηλαδή θέλει, ναι. Αλλά αν κουραστείς, δηλαδή φύγει ξανά. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως έτσι.

0: Νομίζω ότι εντάξει, παραφέρθηκα προηγουμένως, αλλά πάει με το τραγούδι, παιδιά, πάει. Και είναι και αργά, είμαστε και μόνοι μας και εντάξει, μην...
1: Να πω όμως ότι ο Κώστας που βρήκε το quiz μας το πρώτο είναι και 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών.
1: Αυτό...
0: Πολύ καλό.
1: Ο άλλος πυρεώτης άνθρωπος.
0: Τι θέλεις να πάρεις,
1: τι κάνει με τους πουρκουάδες, τι κάνει.
0: Ρε πουρκουά.
1: Τι κάνει. Λοιπόν. Είχα ακούσει, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ, ότι ο Διονυσίου λέει δεν άφηνε να χορεύουν.
0: Ναι, δεν άφηνε.
1: Ναι, ξέρεις όμως, επειδή...
0: Από εκεί ήταν... το είχε πάρει και ο Νότης.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που, διαβάζοντάς το, ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδάγε και σεβόταν το κοινό του, δηλαδή ήταν πάντοτε καλοντυμένος, ήταν πάντοτε περιποιημένος, και επειδή είχε ζήσει και κάποιες στιγμές τότε που αυτό που σηκωνόντουσαν, σπάγανε πιάτα και γίνονταν τις τρελής. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή ότι ο κάθε τραγουδιστής θέλει και το χώρο του να πει και τα τραγούδια του. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και περίεργο που το λένε ως κακό, ότι δεν άφηνε να χορέψουνε. Τι ακούμε παρακάτω?
0: Ακούμε πολλά.
1: Το προηγούμενο που ακούσαμε είπαμε ότι ήταν Γιάννης Πάριος στο...
0: Πάριος.
1: Το δίδυμο, ναι.
0: Δεν προλάβαμε γιατί πέσαν τα μπινελίκια. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα?
1: Και τότε μόνος δεν μας είπες.
0: Και τότε μόνος.
1: Θάκης Μουσαφίρης, κανονικά πάμε.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Η Ιταλία είναι παρούσα. Κάτι κάνουν αυτοί στην Ιταλία. Η Θάλια στον Έτσι, ο Κώστας στον Βαγγέλη, ο Γιώργος στην αυτή. Στο Λονδίνο περιμένουν για το Λονδίνο. Έχετε εσωτερική ανταπόκριση, ρε Μπαγκάστη.
1: Θα πέσει και ένα τραγούδι για πολύ καλή αφιέρωση. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ντόμπρος, βαρύς, αφεντικά λαϊκός. Ένας αρκετά έτσι συναισθηματικός άνθρωπος, ο Διονυσίου, τραγουδούσε σχεδόν όπως μιλούσε. Και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια για αγάπες, για έρωτες, για γυναίκες, μόνο ερωτευμένη με τη Μαρίνα Βλαχάκη το λέει εδώ. Ωραία λοιπόν, σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και συνθέτης ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Δημήτρης Ταχιτσούξη και δεν θυμάται ότι έχουμε παίξει το Αγάπη μου επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο τραγούδι ο Δημήτρης το αφιερώνει στην Ελένη που θα πήγαινε στην Πάρμα και δεν έχει πάει ακόμα.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα.
0: Καλύτερα.
1: Και μέσα τη νύχτα με βροχή, ποιο θα βάλει.
0: Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη πάλι, συνθέτες.
0: Και η χιονισμένη Ολλανδία εδώ, παρούσα.

0: Γεια σου Φιντέλα από τη Λαμία, γεια σου Λάμπρο από τη Χίο, το έχουμε παίξει το τραγούδι.
1: Τα τραγούδια του Διονυσίου είναι σκληρά και τρυφερά μαζί. Εκφράζουν τα ανθρώπινα πάθη, μας πάνε στην αρχή ή στο τέλος ενός έρωτα. Καλό είναι βέβαια το τέλος να μην είναι σαν και αυτό το τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Θαλασσάκης, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Σφακιανάκης, ούτε ο άλλος ο φίλος που ζητάει γονίδι. Είναι βραδιά στράτου. Και από τη στιγμή που είναι βραδιά στράτου,
1: είμαστε σοβαροί.
0: Τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Γιατί θα σου απαντήσω με τραγούδι. Ρίχτε το.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος και Ειρήνη Χρυσοβέργη, και στο αφιερώνω.

0: Μπράβο, έχει παίξει το τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε ακόμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 5.
1: Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, ήμουν το ξενάκι, ο ξένος. Δεν ήξερα άνθρωπο να πω καλημέρα. Είχα όμως θέληση. Δεν τρεπόμουν προκειμένου, λέει, να δείξω αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Και το πέτυχα. Τα ξεπέρασα. Δικαιώθηκα. Εγώ, ο ξένος, δεν το έβαλα κάτω. Τάκης Μουσαφίρης.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Θανασάκη που τώρα ξύπνησε και δεν κατάλαβε τι άκουγε. Αφιερωμένο από τον αδελφό του και τους φίλους του, και τους φίλους του. Λοιπόν, άντε ξύπνα αδελφέ Θανάση και πήγαινε, σε περιμένουν. Το έχουμε παίξει, παιδιά, το τραγούδι αυτό που μας ζητάτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα...
1: Είναι το τελευταίο του δίσκος αυτός, βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι στο στούντιο στη Πολυσάν, στη Πατησίων, για να ηχογραφήσει λοιπόν το τελευταίο του δίσκο με τον Τάκη Μουσαφίρη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο συνθέτης και ο παραγωγός του δίσκου, Αχιλλέας Θεοφύλου, του λέει να ξανατραγουδήσει τη δεύτερη φράση του κουπλέ. Τον κοιτάει ο Διονυσίου και του λέει: ποια δεύτερη φράση, όλα θα τα πω από την αρχή. Ξαναλέει λοιπόν από την αρχή όλο το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Και οι συνεργάτες του προβληματίστηκαν ποια από τις δύο εκτελέσεις θα προτιμήσουν. Μόλις αρχίσαν να συζητούν τον τίτλο του δίσκου, λέει ο Διονυσίου: θα το πούμε ποιο άλλο. Στις αντιρρήσεις του παραγωγού, απαντάει ο Διονυσίου γελώντας και λέει: συγγνώμη, ποιο άλλο τραγουδάει για το λαό? Ο Στράτος. Ποιο άλλο γράφει επιτυχίες? Ο Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μερικές μέρες υπομονή, Δημήτρη, και θα σου έρθει. Σου στέλνει για μήνυμα. Λοιπόν, η κοπέλα μου.
1: Ποια αγαπάει? Ποια αγαπάει?
0: Η Ελένη.
1: Η Ελένη.
0: Εδώ έχει γίνει Φόρτσα Ιτάλια του.
1: Είναι αυτή, σου λέω, κάτι κάνουν αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τρένα σταματάει ο κουταλιανός.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Ο κουταλιανός.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος από την Πολώνια λέει: μαύρη μια ώρα που τους πήρα τηλέφωνο να σε ακούσουν, τώρα είναι όλοι κόκαλο.
6: Γιατί ρε Μάνο, ας τα παιδιά.
5: Γεια σου Σταύρο, και εσύ από Ιταλία. Τελικά μου φαίνεται ότι όλη η Ιταλία ακούει σήμερα εδώ τον Nova Sport FM.
6: Ο Στάτο Διονυσίου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να συγχωρεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν κρατούσε κακία, δύσκολα έκανε φίλους, αλλά αν έδειχνες χαρακτήρα, σε αποκαλούσε μαγκάκι και πλέον σε είχε κατατάξει για πάντα στους κολλητούς του. Είχε μαζί του πολλά χρόνια συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως την Ελένη Χρυσάφη που την είχε χρόνια οικονόμος του και την είχε μαζί του και στα μαγαζιά. Την Κωνσταντίνα την Ερμίδου την είχε συνέχεια μαζί του στην Καρταρόμπα, στα μαγαζιά του. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
5: Το άνθρωπος είσαι και λιγάς.
6: Εντάξει, μου σαφήρεις, τι να πω.

0: Να και η πεσκάρα στο κόλπο, να και το Άμστερνταμ. Λοιπόν, ναι, είναι γνωστό αυτό ότι αμέσως μετά το τραγούδι που τραγουδούσε στο Στράτος, το έχουμε πει, το ξαναλέμε γιατί
1: θα το πούμε
0: για το
1: και
0: φίλο,
1: στο τέλος.
0: Πιθανόν να μην το άκουσε.
1: Και θα παίξει και το τραγούδι που ζητάει εδώ ο Μάκης που είναι οδηγός ταξί, το κύριο Σίρθα. Ασφαλώς θα παίξει το τραγούδι.
0: Ναι. Είναι, θα είναι το τελευταίο όμως, έτσι.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Έτσι, για να δουλέψει λίγο ακόμα, αδελφέ. Λοιπόν.
1: Τι, ένα λεπτό περιπτερά, ναι.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Πάλι έχει βάλει το χεράκι του Μουσαφίρης εδώ, στάνταρ. Και Μαριανίνα Κριεζή είναι στους στίχους.
0: Φαντάζομαι θυμάστε ποια είναι η Μαριανίνα Κριεζή, έτσι. Λιλιπούπολη.

0: τον Κώστα δεν
1: κοιμάται. Κωστάκι είσαι ξυπνιός.
0: Δεν κοιμάται ο Κώστας.
1: Άντε να σε δω πως θα πας στη δουλειά.
0: Γεια σου Στράτο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος και ως άνθρωπος, μάγκας και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Η σημασία της προσφοράς του στο λαϊκό τραγούδι υπήρξε τεράστια, γι' αυτό και αγαπήθηκε εξάλλου πάρα πολύ όσο λίγοι οι συναδελφοί του. Άγγιξε τα παράπονα της ευαισθητής των ανθρώπων της γειτονιάς και του Σαλονιού. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου με τα τραγούδια του ξεκίνησαν από την Κοκκινιά, φτάναν στο Περιστέρι και τη Νέα Ιωνία. Άρεσε μέχρι και στο Κολωνάκι.
0: Και στην Ιταλία.
1: Άγγιξε μου σαφήρις.

0: Μεγάλη βραδιά, μεγάλη νύχτα, Στράτος Διονυσίου, ο Στέφανο Παλότολο είναι κοντά μας και μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί και σε ό,τι προλαβαίνει. Τι? Μαρία Ποταμιάνου.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ. Τελειώσαμε.
1: Κοντεύουμε. Νίκος Λουκάς, Τάκης Σουκάς.

0: Πάμε προς το κλείσιμο.
1: Να πούμε καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ
0: σε όλους αυτούς
1: βέβαια που ήταν μαζί μας στο Σότς, τα παιδιά από την Ιταλία. Και κάπου εδώ να πω ότι η Βίκη Μιχαλονάκου έχει κάνει μια θαυμάσια βιογραφία του Στράτου Διονυσίου. Του Στράτου Διονυσίου που 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς την παραμικρή διακοπή κυριάρχησε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Χάραξε δικούς του ερμηνευτικούς δρόμους με την καθαρή, δυνατή και λαϊκή φωνή του. Άγγιξε την ευαισθησία και τον ερωτισμό του Έλληνα χωρίς ταξικές διαφορές. Με την αξία του αναδείχθηκε κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο. Μέσα από το έργο του περνάει σχεδόν ολόκληρη η ζωή αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Διονυσίου έζησε 3 δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την αναγνώριση και την καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε υποσχεθεί, θα τραγουδούσε μέχρι και το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί του στο Στράτος, σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, να ασύεται από τα φωνητικά του ταξίμια. Εκείνη τη νύχτα, οι θαμώνες του κέντρου Στράτου στην οδό Φιλελλήνων αποθέωναν το είδωλό τους, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια πως είχαν το θλιβερό προνόμιο να τον απολαμβάνουν για τελευταία φορά, να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη φωνή. Νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε 1 μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη τη μέρα ήταν το «Μη με αφήνεις μόνο μου». Το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Μαΐου του 1990, ο άνθρωπος που μέσα από τα τραγούδια του μας δίδαξε πώς να αγαπάει ο άντρας και σε ποιους κώδικες αξιών υπακούει, έφυγε για πάντα από τη ζωή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε για κληρονομιά ένα πλούσιο έργο από 2.000 και πλέον τραγούδια που ερμήνευσε με έκφραση και πάθος, αφήνοντας σαφώς ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Πήρε μαζί του τα βάσανά του, ένα βαρύ φορτίο, αναμνήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, νύχτες δόξας και θριάμβου, αλλά και την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωση από χιλιάδες θαυμαστές του. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Κύριος ήρθε λοιπόν, κύριος έφυγε από την Μαρία Ποταμιάνου, τον Στέφανο Παλαιότολο και από μένα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
1: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το άξιο εστί του Μίκη και το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν, από εκείνο το βινίλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ, ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

την ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν, και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη τότε, θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού «Γραμμές των οριζόντων», όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: Φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
2: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
3: Ποιος αγχειρίστηκε.
2: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
1: Νικολάκη.
2: Έξω την περιοχή ψελοκρεμαστή η σουτάρα.

0: ακίνητο, συγγνώμη για την επίθεση.
1: Τότε είχα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
0: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
2: Έτσι, δεν θα κάνετε αλληλεγγύη χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα κάνετε.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
3: Μασονία των ηχοληπτών.
4: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
5: Το καλό φινάλι, γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
4: Στη Ρόδο, ανάμεσα σε κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
6: Βίβα μου, έρθω το Λιπερνά.
7: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
8: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
9: Ο Διονύσης.
8: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
9: Α.
8: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
10: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
11: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
12: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
11: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
13: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο, ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
16: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν, είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Γαβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.

θετικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμποσους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο, θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

αθλητικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλία Σαριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η 7 νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία. Θα αρκεστώ σε αυτήν, που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. Με 40 που ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα χθες από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 ήδη ακρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθμινο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτηρία βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις ασθενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ταϊλάνδη, ένοπλος μαθητής άνοιξε ρήπη μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις. Ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.

0: όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει θεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει.
0: Δεν σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό

ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα,

της καρδιάς τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με πότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκειδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκειδευτεί.

Φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι

μας τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Υποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάν στις 5 ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε μεγάλη πίστη εν όψει της ρεβάν, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνδεξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 1000 από τα 1600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα. Ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει ρεκόρντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν η αίσθηση πιο νικερέτσος. Θα σας στηρίζω σαν οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ο Τζέφρι Μονκαντά αποτελεί το νέο υπερτεχνικό διευθυντή στους Ερυθρόλευκους και την Νότιγχαμ. Αναρπαστά έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε η ΑΕΚ για το Superbet Super Cup στο Παγκρίτεο, αφού εξαντλήθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Ευχάριστα στον Άρη με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το διήμερο πρόγραμμα εργοματικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για το Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίνγκ που είχε ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο. Με ήττα 2-1 από την ΑΕΛΕ Μεσού ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος με την αποστολή να επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα. Τον γκολ πέτυχε ο Τσαντίλα. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λεβαδιακός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό με σκόρερ τον Ζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Nolley ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Άρη Μπέτσον που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Μοκόκα που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος Άσος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Άνοιξε ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα, αφού ο MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις των Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η Τσέσεκα Σόφιας νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα play-off του Europa League που περιμένει ο Όφι. Σε άλλα παιχνίδια, Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει γκολ. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1. Σε παιχνίδια του Conference League, Άγιαξ Έλμπουρν 3-1 και Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκ 1-0. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Σταθερός.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα.
5: ένα σημείο χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Top FM 102,4.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 15 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλό Σαββατοκύριακο. Η ζωή, το γνωρίζουμε, είναι απρόβλεπτη. Εκεί που προχωράς κανονικά, τρως ένα χαστούκι και ισοπεδώνεσαι. Και εκεί, αφού μαζέψεις κάποια στιγμή τα συντρίμια σου, καλείσαι να ξαναξεκινήσεις. Είναι τραγικό όμως να δίνονται τέτοια συντριπτικά χτυπήματα σε ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει καθημερινά, είτε σε μας, είτε στους δίπλα, είτε στους παραδίπλα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό ζούμε μέρα-μέρα, στιγμή-τη-στιγμή. Ούδης γνωρίζει τι του ξημερώνει. Καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα. Όχι, δεν έχω αρχίσει την με φιλοσοφική διάθεση. Όταν συναντάς τέτοια χτυπήματα, στέκεσαι, ξαναυπολογίζεις τη ζωή, υπολογίζεις το μέγεθος της τραγωδίας και οφείλεις να προχωρήσεις, αλλά να ξαναδείς το σύντομο της ζωής και το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης. Η ζωή είναι ωραία, αλλά σύντομη και σκληρή. Πολλές φορές δείχνει το πιο σκληρό πρόσωπό της. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69373-48348. Η εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, στην εκπομπή χορηγός είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, που έχει μια μεγάλη παράδοση στις σπουδές ψυχολογίας. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, Παρασκευή. Από Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης το καλοκαίρι. Σήμερα ο χάρτης είναι κίτρινος για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά μας. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως όπως έκανε μια ανάλυση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Μιχαήλ Οθωμάτος, οι φωτιές που έχουν ανάψει στη Ρόδο, οι περισσότερες είναι από αμέλεια, ανθρώπινη, αλλά και μια ύποπτη εκεί στον Άγιο Σουλά. Εκεί πάντα ξεσπούν οι ύποπτες φωτιές. Κάποιοι θέλουν να κάψουν την περιοχή. Άραγε γιατί. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να δούμε. Βεβαίως εκείνο το θέμα που φαίνεται ότι κυριαρχεί είναι η αδυναμία των Ελλήνων να κάνουν διακοπές σε ένα οικονομικά εύρωστο κράτος. Υποτίθεται κατά την κυβέρνηση. Ένας στους δύο Έλληνες από 16 ετών και πάνω Αθήνα τι να κάνει διακοπές. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στις τιμές των εισιτηρίων ακτοπλοϊκών, αεροπορικών. Είναι να τρελαίνεσαι και λες τελικά η κυβέρνηση δεν βλέπει, δεν παρακολουθεί, οι βουλευτές τι κάνουν. Οι βουλευτές, μην πω καμιά κακία πρωί-πρωί. Όλα αυτά είναι ασήκωτα βάρη για το μέσο Έλληνα, κάτω από το μέσο επίπεδο Έλληνα και Ελληνίδα. Πώς να κάνει διακοπές? Ακούμε στα ρεπορτάζ, πάω στο σπίτι του παππού μου, πάω στο σπίτι μιας φίλης μου. Αδυνατεί ο Έλληνας κυρίες και κύριοι να κάνει ακόμα 2 και 3, δεν λέμε 5 μέρες διακοπές, να ξεκουραστεί, να μην ασχοληθεί με τίποτα, μόνο με τον εαυτό του, να περάσει ωραία με τους δικούς του ανθρώπους, με τις παρέες του. Το έχασε αυτό το προνόμιο ο Έλληνας. Και γιατί παρακαλώ το έχασε? Γιατί κάποιοι στηρίζουν τους ισχυρούς, τους δυνατούς. Αυτή είναι η αλήθεια εκ του αποτελέσματος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατική. Να στείλουμε την αγάπη μας στον συνάδελφό μας τον Δαμιανό Αθανασίου και σε όλη την οικογένειά του. Λοιπόν, πρώτο θέμα, η εφημερίδα, το άνοιγμα της η εφημερίδα έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης είναι στρατηγική προτεραιότητα. Καλά, μέχρι ενισχύσει η κυβέρνηση την παραγωγική βάση, ζήτω που καήκαμε. Μπαράζ 18 παραβιάσεων από τουρκικά ντρόνς με αναχαιτήσεις ανατολικά της Ρόδου. Ναι. Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θα κάνει και δηλώσεις, λέει, μετά το πέρας των συσκέψεων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους δημοσιογράφους. Να πάνε, να περιμένουν. Θα μου πείτε, θα δούνε και τι θα γίνει. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο κύριος Άδωνη στο νοσοκομείο, τι ωραία υποδοχή του είχαν επιφυλάξει. Και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στο νοσοκομείο μας. Μην το ξεχνάμε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα έχουν αυτά τα δύο ζητήματα πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, όσο δεν πάει άλλο. Θα πάει λοιπόν, θα δει το διοικητή, τον οποίο συνεχίζει να υπονομεύει ο Χρήστος Ροηλός, η Ρίστο Εμπαρόδο. Θα δει τους, την Επιστημονική Επιτροπή, θα δει τους διευθυντές, τους γιατρούς διευθυντές των κλινικών, θα του τα πούνε ακόμη μια φορά, θα πει τα δικά του και μετά μπορεί να αναχωρήσει για Νότια Ρόδο. Έχουμε ωραία ξενοδοχεία. Λοιπόν, εξάλλου πρέπει να ξεκουραστούν κι αυτοί. Ανεξαρτήτως αν εκτιμούμε ή δεν εκτιμούμε τη δουλειά που κάνουν, είναι άνθρωποι και σαν άνθρωποι πρέπει να ξεκουραστούν, ειδικά σαν τον κύριο Γεωργιάδη που εργάζονται σκληρά. Το δικαίωμα στις διακοπές το έχουν όλοι, ασχέτως ότι η κυβέρνηση με την πολιτική της το στερεί από ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων. Απορρίφθηκε η προσωρινή διαταγή κατά του 39χρονου για τις δολιοφθορές στο Ραντάρα Ταβύρου. Δήμος Ρόδου επήλθε συμβιβασμός με την οικογένεια του θύματος του σοκαριστικού θανατηφόρου τροχαίου το 2014. Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η πολιτική βούληση είναι η ενίσχυση, όχι η αφαίρεση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάνουν κάτι κόλπα με το ΕΚΑΒ και νομίζουν ότι εκεί οι Σορονιάτες και οι γύρω της γύρω περιοχής δεν τα αντιλαμβάνονται, γελιούνται. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάμε να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο να δούμε τι γράφει η Ροδιακή. Για να δούμε εδώ πέρα το πρωτοσέλιδο. Όχι, είναι παλαιό, οπότε θα δούμε τίτλους από την εφημερίδα. Λοιπόν, για να δούμε στο στόχαστρο των εμπριστών ξανά η Ρόδος μας. Είναι αυτή η ανάρτηση που σας είπα του Μιχάλη του Θωμάτου. Προχωράει η ηλεκτρική διασύνδεση 12 νησί με την Κύπρο. Το άλλο όχημα πέρασε με κόκκινο, υποστηρίζει ο οδηγός της BMW με το διπλό, θανατηφόρο τροχείο με τη μάνα και την κόρη. Απολογείται σήμερα στη Ρόδο 59χρονος αλλοδαπός με 1330 γραμμάρια κάναβης. Τραυματισμός 53χρονου ναυτικού κατά την πρόσδεση πλοίου στη Ρόδο. Αναπροσαρμογή στα ειστήρια του ΚΤΕΛ Ρόδου. Αυτοκίνητο μπήκε παράνομα σε μονόδρομο στο Μαστιχάρι. Αναποδό γύρισε όχημα με μητέρα και 5χρονο παιδί. Τι άλλο, γάμα Γιώργος Νικητιάδης, ρεκόρ ταχύτητα στην εξυπηρέτηση μετέρων και το υλικό πάρκο της Ρόδα. Έμαλή μόνο κύριε Νικητιάδη, αν δεν εξυπηρετήσουν τους μεγάλους και τους ισχυρούς, ποιους θα εξυπηρετήσουν τους μικρούς? Πώς μας έλεγε χθες ο πρόεδρος της Καταβιάς, με τι θα τους υποδεχτούν όταν θα πάνε να κόψουν κάποια δέντρα μετά την άδεια που έδωσε το δασαρχείο? Με δάφνες και πικροδάφνες, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου, 24 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Η εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, θα πάμε μέχρι τις 10 το πρωί μαζί. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα πάμε από, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας σήμερα από την Μπάρο. Θα πάμε εκεί, βρήκαμε έναν καλό μας συνάδελφο, για να συζητήσουμε το γνωστό θέμα με το Χιτά της Πάρου. Τι γίνεται εκεί, τι ακούγεται, ποια είναι εκτίμηση των εκεί συναδέλφων μας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον δημοσιογράφο και εκδότη της Φωνής της Πάρου, τον κύριο Νίκο Ραγκούση, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Νίκο Ραγκούση, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στην όμορφη Ρόδο από την Πάρο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, νομίζω
1: ήταν
0: ότι...
1: Ήταν λεπορημένη φέτος στην Πάρο.
0: Ναι, φέτος ήταν η σειρά σας. Το 23 ήταν η δική μας τότε, ναι. Λοιπόν, Νίκο, πες μας κάτι. Σήμερα η εφημερίδα σου κυκλοφορεί με και γράφεις επωνύμως την άποψή σου για τα όσα έγιναν γύρω από το Χιτά της Πάρου. Που ακούγονται πολλά, έχει παρέμβει δικαιοσύνη, έχουν γραφτεί περισσότερα. Για πες μας.
1: Ο τίτλος της εφημερίδας, την οποία θα μπορεί να τη διαβάσει κάποιος διαδικτυακά σε κανένα δεκάλεπτο περίπου μετά τις 8.30 θα είναι στον αέρα.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι και η διαδικτυακή εφημερίδα σας είναι σε πλούσια σε ειδησιογραφία, είναι από τα πολύ καλά site, έτσι.
1: Παλεύουμε, το παλεύουμε. Και αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται ότι η Φωνή της Πάρου έντυπη και ηλεκτρονική είναι το σημείο ενημέρωσης για πολύ κόσμο, γιατί μόλις εχθές δημοσιοποιήσαμε ότι τις ημέρες της πυρκαγιάς 376.000 επισκέψεις είχαμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Νούμερο για τοπικό μέσο ενημέρωσης πολύ σημαντικό, αλλά πάμε στην ουσία του θέματος. Όπως γράφουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η σύλληψη του Μπιζά, που είναι ένα εντυπωσιακό, θα πω παρακάτω την κρίση μου για αυτή την κίνηση, ένα εντυπωσιακό γεγονός, ουσιαστικά χρησιμοποιείται για τον αποπροσανατολισμό και για να κρύψουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές ευθύνες. Η ιστορία λέει ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη καταστροφή, η συζήτηση στρέφεται να αναζητήσουμε έναν ένοχο, ένα όνομα.
0: Ναι, για αυτή τη φορά βρήκαμε τον δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μπιζά.
1: Εξυλαστήριο θύμα.
0: Ακριβώς.
1: Για να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση, έτσι ώστε η πραγματική αιτία και τα πραγματικά προβλήματα και οι πραγματικές πολιτικές ευθύνες να κρύβονται πίσω από το εξυλαστήριο θύμα. Αυτό έγινε και στην Πάρο. Η συζήτηση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και αύριο το απόγευμα υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Συλλαγητήριο από ό,τι βλέπω, ναι.
1: Ναι, ναι, που την έχουν συγκαλέσει σχεδόν όλοι οι σύλλογοι του νησιού. Η συζήτηση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι και για την πυροπροστασία του νησιού, αλλά και, η ιστορία με το Φόζα, με το Χιτά. Όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας, που με βάση και την ιδιοσιογραφία δεν είναι παριανό φαινόμενο, είναι πανελλαδικό και έτσι όπως είναι τα φέτος τουλάχιστον τα πράγματα, είναι πανευρωπαϊκό, που δείχνει ότι μία είναι η αιτία σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Πάρο φυσικά. Και η αιτία είναι ότι το θέμα της πυροπροστασίας, της δασοπροστασίας από τις κυβερνήσεις με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται κόστος και γι' αυτό προσπαθούν να το μειώσουν. Δεν είναι σαν επένδυση σε ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, την περιουσία των πολιτών και τους ίδιους τους πολίτες, γιατί έχουμε στην Ευρώπη περίπου 15 νεκρούς, 3 Έλληνες πυροσβέστες αυτές τις μέρες έχασαν τη ζωή τους.
0: Συν τους δύο τελευταία με τη σύγκρουση, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Και να μείνουμε εκεί. Νίκο Ραγκούση, πες μου κάτι. Μίλησες ότι η σύλληψη του Μπιζά ήταν για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες. πού ανήκουν οι πραγματικές ευθύνες κατά την άποψή σου?
1: Αρχικά να πω ότι ο ίδιος ο κύριος Μπιζάς δήλωσε ότι η κίνηση αυτή που έγινε είναι εκτέλεση ενός συμβολέου πολιτικής εξόντωσης από κάποιους που έβγαιναν στην τηλεόραση την ώρα της φωτιάς και φυσικά περιέγραφα στην τηλεόραση την απαγγελία του κατηγορητηρίου την επόμενη μέρα από τους υπαλλήλους της εισαγγελίας, που σημαίνει ότι υπήρχε μια συνέχεια σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά οι πραγματικές ευθύνες, πέρα από το θέμα το γενικότερο της πυροπροστασίας που είπα προηγουμένως δύο λόγια...
0: Ο κύριος Μπιζάς έδειξε, μίλησε για Φόσδα και για τον ιδιώτη εργολάβο.
1: Αυτό λέω. Ας φύγουμε από το θέμα αυτό, τα είπα όσο γίνεται πιο γρήγορα για την πυροπροστασία. Δεν είναι μικρό θέμα, αλλά...
0: Τεράστιο θέμα είναι, ναι.
1: Επειδή στην πάρα αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται το ζήτημα στο Φόσδα, γιατί από εκεί ξεκίνησε η φωτιά και δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει από εκεί η φωτιά. Ευθύνες. Όταν το 21 πέρασε η ιστορία της, απορριμμάτων της Πάρου στο Φόσδα με απόφαση της κυβέρνησης, τι είχαμε? Τότε ο Δήμος είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο πώς θα ετοιμαστεί ένα δεύτερο κύτταρο για την υποδοχή των απορριμμάτων, γιατί αυτό που είχαμε και ακόμα δυστυχώς το έχουμε έχει κορεστεί εδώ και μια δεκαετία, δεν χωράει άλλο και κάνουμε επικίνδυνες καταστάσεις, δημιουργούμε επικίνδυνες καταστάσεις. Από τότε λοιπόν που ενώ υπήρχε σχέδιο, μελέτες, ιστορίες κτλ, από τότε μέχρι σήμερα επί Φόσδα δεν έχει γίνει καμία πράξη επί της ουσίας, γιατί όπως επικαλούνται από το Φόσδα καθυστερεί η χρηματοδότηση. Άρα η πρώτη ευθύνη είναι ότι αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα στην Πάρο, γιατί αφενός δεν έχουμε δεύτερο κύτταρο και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Μα χρηματοδότηση δεν είναι τυχαία η απόφαση ότι καθυστερεί και δεν έχει υπάρξει ας πούμε εξέλιξη, γιατί αλλού στρέφονται τα χρήματα. Χρήματα υπάρχουν. Όταν η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει το πολεμικό ταμείο, τα χρήματα πάνε εκεί. Και η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι θέμα κόστους. Αλλά πάμε παρακάτω. Είχαμε και παλιότερα φωτιά στο Κοιτά. Ερώτηση σοβαρή, η οποία μένει προς το παρόν απάντητη. Λειτουργήσε το σύστημα πυροπροστασίας στο Κοιτά όταν εκδηλώθηκε η φωτιά? Εκ του αποτελέσματος δεν λειτουργήσε. Γύρω από το χώρο που είναι ο Κοιτά υπήρχε αποψήλωση των όποιων ξερών φόρτων και τα λοιπά του περιβάλλοντος, για να μην μπορεί να επεκταθεί μία πιθανή τέτοια πυρκαγιά στο Κοιτά. Δεν υπήρχε και γι' αυτό κάηκε το 10% της επιφάνειας του νησιού. Άρα οι ευθύνες είναι φανερές. Και όταν τη διαχείριση του Χιτά, τη διαχείριση την έχει ο Φόσδα, ο Δήμος, αυτό που έχει να κάνει είναι να μεταφέρει τα απορρίμματα στο χώρο αυτό. Το τι γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο, πώς λειτουργεί, με τι προσωπικό, με τι μηχανισμούς πυροπροστασίας κτλ. Είναι ευθύνη του Φόσδα.
0: Λοιπόν, κύριε Ραγκούση, επειδή πρέπει να κλείσουμε για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, ποιο μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή?
1: Τι εννοείται ποιο μπορεί να είναι?
0: Δηλαδή τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Βλέπετε να αλλάζει κάτι προς το θετικό?
1: Θα αλλάξει μόνο όταν ο ίδιος ο κάτοικος, ο οποίος επιφόσδα έχει χρεωθεί τριπλάσιο κόστος στη διαχείριση των αποθημάτων.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, τον πληρώνουμε πανάκριβα όλοι, ναι.
1: Όταν ο ίδιος ο κόσμος λοιπόν βγει στους δρόμους και πιέσει και την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο και την περιφέρεια, μόνο τότε
0: λοιπόν
1: μπορεί να υπάρξει αλλαγή.
0: Νίκο Ραγκούση, φωνή της Πάρου, ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Την καλημέρα από τη Ρόδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Νίκο Ραγκούση, συναδελφός μας, ο εκδότης, διευθυντής στη Φωνή της Πάρου, μια από ένα πολύ σημαντικό site και εφημερίδα, μας είπε την άποψη τη δική του, τη δημοσιογραφική και όχι μόνο. Λοιπόν, το ρολό έχει προχωρήσει αρκετά, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. 36 λεπτά μετά τις 8, πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Stop FM, Ρένα στα γεγονότα, χορηγός εκπομπής το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, παράδοση στις σπουδές ψυχολογίας, 40 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε από την Πάρο, μιλήσαμε με τον διευθυντή εκδότη της Φωνής της Πάρου, τον Νίκο Τωραγκούση, για το Φωτιά στο Κοιτά. Αυτή η ιστορία που θα τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, μέχρι να δούμε τελικά τι έφτιαξε, ποιος έφτιαξε, γιατί όλα αυτά θα τα πει η δικαιοσύνη, ε? Μην μπερδευόμαστε, λέμε τώρα. Πάμε όμως στην καταβιά. Χθες τα λέγαμε με τον πρόεδρο τον Μανώλη τον Μπόκη, ο οποίος μας έλεγε ότι περιμένουν τα μηχανήματα που θα κόψουν τα δέντρα για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες των 300 ΜΒ στην περιοχή με δάφνες και πικροδάφνες. Πάμε να καλημερίσουμε έναν από τους ενεργούς πολίτες της περιοχής. Τα λέμε κατά καιρούς. Τσαμπίκος Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, yeah. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, προπονείστε για να είστε έτοιμοι να μεταφέρετε εύκολα πικροδάφνες, ναι.
1: Εγώ μαζεύω μυρτιές τώρα.
0: Α, μυρτιές, ναι.
1: Μυρτιές, ναι. Γιατί σε κάθε έτσι μεγάλο γεγονός στα χωριά ρίχνουμε μυρτιές. Το οποίο ναι, έρχεται επισκέπτη. Ειδικά θα ρίξουμε μυρτιές, εντάξει. Τι να πω τώρα.
0: Πρέπει να πω, δηλαδή, χθες ο Γιάννης ο Βογιατζής μας έλεγε μεταξύ άλλων ότι θα αλλάξει όλο το τοπίο στην Καταβιά.
1: Θα αλλάξει, λέει, λοιπόν, εγώ θέλω να έρθει προϊσταμένη.
0: Δηλαδή είναι κάτι το τρομερό.
1: Τρομερό, να έρθει προϊσταμένη. Ποιος είναι προϊσταμένος στο δασαρχείο? Και θέλω μακάρι να με ακούει τώρα. Να της πω εγώ 5 ερωτήματα. Έχει έρθει πρώτον, έχει έρθει ποτέ στην Καταβιά να δει τι έχει δώσει εντολή να κοπεί? Εάν έχουν κοπεί κέδροι, αν θα κοπούνε κέδροι, ξέρετε τι σημαίνει κέδρος? Ξέρετε πόσους αιώνες κάνει ένας κέδρος να ανέβει πάνω? Αυτά τα ξέρουνε. Και λέει θα γίνει, λέει, αποκατάσταση, δεντροφύτευση. Τι είναι δεντροφύτευση, κέδρο που θέλει 400 χρόνια να γίνει? Αυτή η μεγάλη κέδρη που είναι.
0: Καλά, αυτά είναι εγκλήματα, καλό, κύριε Παπαδημητρίου, έτσι.
1: Αν είναι, λέει, με τι τώρα θα πάει να κόψει κέδρου και μεγάλα κυπαρίσια εκεί πέρα που έχει? Αν είναι δυνατόν? Και τα δέντρα αυτά εκεί πέρα είναι τα μοναδικά, είναι μοναδικά αυτά που υπάρχουν εκεί. Είναι σαν πήγαινε τώρα στον Αμαζόνιο και να κάνει παρεμβάσεις. Έτσι είναι για την Νότια Ρόδο, αυτή η περιοχή πάνω για αλλός. Δηλαδή, εντάξει, έχει δώσει εντολή τώρα για αυτά τα πράγματα, για να κοπούνε? Είμαστε σοβαροί τώρα? Και έχουμε δέσμευση της περιφέρειας ότι δεν πρόκειται να γίνει και ένα τέτοιο έργο στην Νότια Ρόδο και γενικά στη Ρόδο. Να έρθουν τώρα οι βόλοι βουλευτές να δεσμευθούν. Να πούνε ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Να μην γίνει αυτό.

0: Ήταν πολύ χτυπημένο και ανακαστήκαμε και έγινε θανασία από τη χτυπημένη. Δηλαδή στεναχώρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί ήταν σπασμένα και τα δύο του πόδια. Τι καλά έχει τοποθετήσει. Και εγώ τις κάνω τώρα αυτές τις ερωτήσεις. Μακάρι να μ' ακούει να κάνει παρέμβαση. Πού είναι η κυρία αυτή. Πού είναι η κυρία αυτή. Έχει βάλει δύο ταμπέλες να κάνει ένα πρόγραμμα, μια μελέτη να πούνε δύο ταμπέλες για τους τουρίστες που έρχονται εδώ και δεν γνωρίζουν που υπάρχουν αυτά τα ζώα. Γιατί είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία και θα σας εξηγήσω γιατί. Εντάξει, γιατί έτσι πάνε με αυτόν τον τρόπο με τα ελάφια να διώξουν τους αγρότες που είναι από εδώ. Και να μην έχουν εμπόδια για τα αιωλικά πάρκα. Όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Εντάξει. Φλεάζε τα ελάφια να ενοχλούν τους αγρότες. Απογοητεύονται οι αγρότες να φεύγουν.
1: Φεύγουν οι αγρότες, σταματούν να καλλιεργούν και ερχόμαστε εμείς με τις ανεμογεννήτριες και όλα τα σχετικά.
0: Και ερχόμαστε να τα σώσουμε τον τόπο. Και όχι μόνο αυτό, η ανεμογεννήτρια, όχι μόνο να διώξει τον αγρότη, θα κάνει και μια παρέμβαση στο περιβάλλον, το οποίο δεν πρόκειται πια
1: να επανέλθει. Δυστυχώς.
0: Ελάτε να σας δείξουμε στα πάνω τα δύο, τα πρώτα αιωλικά πάρκα που γίνανε και τα αφήσαμε να γίνουν. Εγώ τους έλεγα, άστε τα παιδιά, μήπως να μην μας λέει ότι επειδή δεν θέλαμε το εργοστάσιο.
1: Ότι είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη.
0: Αντίθετοι και με αυτό. Ελάτε να δείτε αυτά που δεν τροφητεύσανε, δηλαδή όχι να γελάνε τα παιδάκια. Βάλανε κάτι μικρά φιτουλάκια, τα ποτίσαν μια φορά και μετά μια φορά ξεραθήκαν. Αλλά έγινε όμως γύρω-γύρω από τον δρόμο μια, βάλαν κάτι φυτά τα οποία δεν είχαν σχέση με τον χώρο. Σχέση με τον χώρο δεν είχαν, δηλαδή, και τα βλέπαμε και λέγαμε, κοίτα οι άνθρωποι τι κάνανε. Λέει εγώ.
1: Τώρα η τοπική κοινωνία της Καταβιάς και των γύρω χωριών τι λέει, τι λένε κύριε Παπαδημητρίου.
0: Βράζει. Δεν θέλουμε τίποτα, εμείς θέλουμε την ησυχία μας. Μας ρωτήσανε.
1: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε πότε θα έρθουν.
0: Όχι, βέβαια, παρακολουθούμε, λέει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εμείς θέλουμε να πάρουν θέση τώρα οι βουλευτές μας, να τοποθετηθούν τώρα. Ναι. Έχουμε την τοποθέτηση της περιφέρειας που δεν θέλει, την τοποθέτηση του Δήμου.
1: Του Δήμου που δεν θέλει, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Με ποιο δικαίωμα έρχεται το δασαρχείο και δίνει αυτή την εντολή.
1: Το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος. Μπορεί να πάει για παράβαση καθήκοντος, ξέρω εγώ.
0: Βέβαια, θα ψάξουμε όλα αυτά εμείς.
1: Λοιπόν, Τσαμπίκο Παπαδημητρίου, είμαστε μαζί σας. Ναι, παρακολουθούμε κι εμείς. Αγαπάμε Καταβιά, Νότια Ρόδο, αυτό είναι γνωστό. Δεν θέλουμε.
0: Έρχεται, πλησιάζει και η ορτή Λοπιού, που είναι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σαββάτο, μετά τις 8 το βράδυ. Να αρθείς Ρένα, είσαι επίσημη προσκεκλημένη.
1: Ευχαριστώ πολύ Τσαμπίκο Παπαδημητρίου.
0: Να αρθείς να δοκιμάσετε την υπέροχη φασολάδα που φτιάχνουν.
1: Ξέρουμε. Παίρνουμε και μαγειρεύουμε και στα σπίτια μας, ναι.
0: Όχι που θέλω να το πω επειδή είναι δική μας η μάγειρα. Δηλαδή αυτή η νοστινιά δεν υπάρχει. Όποιος
1: θα έρθουμε να δοκιμάσουμε από κοντά τα λούπια της Καταβιάς.
0: Να αγοράσουν και φασόλι Καταβιάς και ρεβίτσι Καταβιάς που είναι από τα μοναδικά. Και σε ποιότητα, εντάξει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μας ενημερώνετε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, Τσαμπίκο Παπαδημητρίου, ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε σε επάλξεις.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Τσαμπίκο, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ Ρένο, καλημέρα.
1: Τσαμπίκος Παπαδημητρίου. Εκτός από αυτά τα προβλήματα, η Καταβιά έχει και είναι ωραίο χωριό. Είναι από τα χωριά που λατρεύω εγώ. Έχει λουαλόπια. Τα λέω καλά, Τάνια? Τα λόμπια, ρεβίθια, ναι, καλά, εκεί άμα τα μαγειρεύουν έχουν άλλη νοστιμιά, τώρα τι συζητάμε, ναι. Ωραία πράγματα κυρίες και κύριοι, ωραίο το καλοκαίρι, ωραία η Ρόδος, ωραία τα χωριά μας. Αρκεί να μην πάνε να κάποιοι να τα σχημίνουν, γιατί προς τα εκεί πάμε. Καλά, θα δοθεί μάχη. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να λένε πολλά οι καλεσμένοι μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι. Μπορεί μια στιγμή να μας μαζέψουν σούμπι τους όλους μέσα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕ, Μιρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ήρεμο, στο δυνατόν πιο δροσερό. Σήμερα η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά μας είναι στο κίτρινο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί από την καταβιά, τα λούπια, αλλά και τις ανεμογεννήτριες. Δάφνης και Πικροδάφνης. Υπήρχε παλιά ένα θεατρικό έργο, ναι, του Σκούρτη, αν θυμάμαι καλά. Πολύ καλό. Λοιπόν, καμία σχέση. Πάμε στο αεροδρόμιο Διαγόρας, η πύλη των Δωριέων. Το αεροδρόμιο της Ρόδου μπορεί να συστήσει στον κόσμο το Διαγόρα και τη μεγάλη ιστορία της Ρόδου. 7. Αναφέρει σε δελτίο τύπου ο Νεκτάριος Ομίσιος, με τον οποίο είχαμε μιλήσει παλαιότερα για ένα παρόμοιο θέμα, για τους Διαγόρες, για την μετονομασία του αεροδρομίου της Ρόδου, ο οποίος έχει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Πώς δηλαδή φτάνοντας ο επισκέπτης στο αεροδρόμιο της Ρόδου να ενημερώνεται για τους Διαγορείς, για τον Διαγόρα, για όλη αυτή τη σημαντική περίοδο ιστορική της Ρόδου. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Νεκτάριο Μίσιο. Κύριε Μίσιο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βενιανάκη.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, όλο προτάσεις έχετε, ενδιαφέρουσες.
1: Προτάσεις και πράξεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από το... Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί ήδη εσείς πιάσατε αυτό το θέμα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε λίγο με το... Από πού προέρχεται όλη αυτή η δράση. Είναι από το λεγόμενο Gabriel Mises Initiative. Είναι το έδειγμα του Γαβρίλ Μισίου. Ο Γαβρίλ Μίσιος υπήρξε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα με θετικές πανεβάσεις στην κοινωνία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Έδρασε σε διαφορετικές και δύσκολες εποχές και συνθήκες μέσα από κατοχή. Και κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας ήταν η σύνθεση, η προσφορά, η συνεργασία και να ανεβάζουμε το πολιτιστικό και το κοινωνικό επίπεδο στη Ρόδο και να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε και μέσα από το Gabriel Mises Initiative. Κοινωνική προσφορά, πολιτισμός, αθλητισμός, ιστορία και ενεργοί πολίτες. Δεν υπάρχει καμία κομματική παραταξιακή ταυτότητα, να το ξεκαθαρίσω, γιατί έτσι όταν έρχεσαι σε επαφή με διάφορους φορείς και ειδικά στη Ρόδο μας τελευταία με την γνωστή τοξικότητα, εμείς θέλουμε να περάσουμε πάνω και να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να συνθέσουμε την ενέργειά μας όλοι μαζί και να βγάλουμε κάτι θετικό, και υπάρχουν άλλοι χώροι για τσακωμούς και τοξικότητες. Οπότε από εκεί ξεκίνησε η ιδέα, δημιουργήθηκε ένας πολύ όμορφος διάλογος από τις πρώτες προτάσεις που είχαν γίνει τότε μέσω του Δαν Ζορίευς. Αυτή όμως η ιδέα εξελίχθηκε μέσα από τον Gabriel Mises Initiative. Και αυτό που είδαμε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι ότι ο κόσμος πραγματικά το αρέσει να συνδέεται με την ιστορία της Ρόδου και με την ελληνιστική περίοδο. Όπως έχουν υποθεί και άλλες φορείς, η Ρόδος δεν είναι η μεσαιωνική πόλη. Mm-hmm. Η Ρόδος είναι πολύ πιο βαθιά. Η Ρόδος είναι οι Δωρείς, οι οποίοι
0: επεκτάθηκαν
1: σε όλη τη Μεσόγειο, ίδρυσαν μέχρι και την πόλη της Ρόδου κάτω και στην Ισπανία κτλ. Αυτό λοιπόν που, επειδή και εγώ και εμείς προερχόμαστε από την αγορά, είμαστε τεχνοκράτες, ας το πούμε, είμαστε άνθρωποι των επιχειρήσεων. Αυτό που λοιπόν είδαμε είναι το εξής. Έγινε μια συζήτηση γύρω από το όνομα. Ναι. Αυτό όμως που είδαμε είναι ότι μπορεί να λέμε, αν το πούμε Διαγόρας ή ότι λέγεται Διαγόρας, αλλά το όνομα από μόνο του δεν λέει τίποτα, διότι αυτό που είδαμε είναι ότι μέσα στο αεροδρόμιο δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Διαγόρα. Οπότε απλή σκέψη ήταν ότι 7 εκατομμύρια τουρίστες, οι επισκέπτες που έρχονται στο αεροδρόμιο, οι επιβάτες, κανένας από αυτούς δεν γνωρίζει την Αδιαγόρα στον φύγει. Άμα ρωτήσεις τα 3 εκατομμύρια σε ποιο αεροδρόμιο έρθατε, θα σου πούνε στη Ρόδο ήρθαμε, Ρόδος Airport. Οπότε από εκεί ξεκίνησε.
0: Τι θα μπορεί να γίνει, τι θα μπορούσε να προβληθεί στο αεροδρόμιο για να γνωρίσουν έτσι έστω, να πάρουν μια μυρωδιά τέλος πάντων για το τι είναι η Ρόδος, κύριε Μίσιε.
1: Ακριβώς, το πρώτο κομμάτι, και θέλουμε να είμαστε πρακτικοί, έτσι και να μην το δυσκολέψουμε με διαδικασίες κτλ. Το πρώτο είναι όταν μπαίνει κάποιος στο αεροδρόμιο να πάρουν κάποια visuals στις αφίξεις που να δείχνουν σίγουρα το Διαγόρα, ο οποίος έχει και το όνομα του αεροδρομίου, και άλλες ιστορικές μορφές κίνησης περίοδου, μπορεί να είναι ο Δωριεύς, ο Κολοσσός της Ρόδου, πράγματα τα οποία περιμένει να δει ο επισκέπτης. Και επίσης μπαίνοντας, οπότε αυτό είναι έτσι μια πρώτη πρακτική εφαρμογή, και επίσης στις αφίξεις όταν υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος, αυτό που συζητάμε να πάρουν κάποιες διαδραστικές οθόνες, οπότε εκεί να υπάρχει λίγο περισσότερος χώρος και με θεματικές ενότητες να δείξουμε περισσότερες μορφές, έτσι, για την δωρική κληρονομιά, την ελληνική Ρόδο, τους μεγάλους φιλοσόφους Ρόδιους, την ναυτική και την πολιτιστική ιστορία κτλ. Ακόμα και σε πιο απλή μορφή στις αναχωρήσεις, σε κάθε gate μπορεί να υπάρχει ένα visual με τουλάχιστον τους 10 top, ας πούμε, Ρωδίους της ελληνιστικής περίοδου και σύμβολα όπως ο Κόλοσσος της Ρόδου. Αυτά είναι απλές προτάσεις, αλλά με σημαντικό αντίκτυπο, γιατί δεν είναι μόνο... εδώ έχει να κάνει και το θέμα του τουριστικού προϊόντος. Όταν έρχεται κάποιος στη Ρόδο, όταν μπαίνεις μέσα στο αεροδρόμιο και ήδη καταλαβαίνεις ότι εδώ πρόκειται για έναν τόπο ιερό, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά και τον τόπο. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο η Ορφανίδου, είναι και μια πολύ μεγάλη ιστορία που όταν ο τουρίστας την αντιλαμβάνεται, αποκτά και διαφορετική αξία, αντιλαμβανόμενη αξία για το προϊόν, και αυτό μέσα και από την επιστήμη.
2: Χθες είχατε κάποια συνάντηση με εκπροσώπους της Fraport, κύριε Μισιέ?
1: Ναι, προλάβατε και τις εξελίξεις.
2: Λοιπόν, για πέστε μας, επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, ναι.
1: Είχαμε μια πάρα πολύ θετική συνάντηση με τη Fraport, με τη συμβουλή και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ευστρατίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Ήταν πάρα πολύ θετική συνάντηση, πάρα πολύ ανοιχτή. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι τη σημασία για τον επισκέπτη, ακόμα και σε πρακτικό βαθμό. Δηλαδή, κάποιος να περιμένει τις βαλίτσες του, μπορεί να βλέπει 5 πράγματα και να του φεύγει και το μάτι κάπου αλλού. Οπότε ήταν πάρα πολύ θετική η συνάντηση. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε άμεσα με μια ομάδα εργασίας και να είναι πρακτικά, να είναι πρακτικές, δηλαδή να προχωρήσουμε σε πράξεις. Με τις πρώτες είναι να βάλουμε κάποια visual στο αεροδρόμιο, ξεκινώντας από το Διαγόρα, και στη συνέχεια με λίγο πιο με άλλες δραστηριότητες.
2: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα είναι καλέσθητα, μελετημένα, ναι. Για να τραβούν και το μάτι, δηλαδή, να κάνουμε και μια αισθητική διαπαιδαγώγηση στους επισκέπτες μας, ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, γιατί είναι και λόγω της δουλειάς μου στο κομμάτι του marketing παγκόσμια, είναι ένα θέμα το οποίο βλέπω δυστυχώς στο νησί μας, ότι η αισθητική παρέμβαση δεν είναι και η καλύτερη.
2: Ναι, δεν είμαστε στα καλύτερά μας, ναι.
1: Οπότε και εδώ ερχόμαστε και εμείς με αφιλοκερδός, έτσι όταν έχουμε... μέσω και εμένα και άλλων ανθρώπων που δουλεύουμε για global brands, να δημιουργήσουμε ακριβώς μια πολύ όμορφη αισθητική που να ανεβάζει τον τόπο μας στα μάτια του επισκέπτη.
2: Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, εμείς θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Νεκτάριος Μίσιος, προτάσεις προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία του Διαγόρα των Δωριαίων στο αεροδρόμιο, αεροδρόμιο Διαγόρας, να ξέρουν τι ήταν, τι εκπροσωπούσε, ποια περίοδο, την πιο ουσιαστική, την πιο φωτεινή, την πιο πλούσια περίοδο, και σε πλούτο πνευματικό αλλά και σε υλικό η Ρόδος. Το ρολόι έχει προχωρήσει, πάμε προς τις 9, ναι, 59 λεπτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, να ενημερωθείτε τι γίνεται στην αγορά της Ρόδου και όχι μόνο. Χορηγός της εκπομπής είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS, παράδοση χρόνια στην ψυχολογία. Θα ακούσουμε δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ασχετική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάν στις 5 ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε μεγάλη πίστη στην όψη της ρεβάν, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν διατεθεί πάνω από 1.000 από τα 1.600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός όπως αναφέρει ρεκόρντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν, η αίσθηση πιώνει και ρέτσος. Θα σας στηρίζω σαν οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ο Τζέφρι Μονκαντά αποτελεί το νέο υπερτεχνικό διευθυντή στους Ερυθρόλευκους και την Νότιγχαμ. Ανάρπαστα έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε η ΑΕΚ για το Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο, αφού εξαντλήθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Ευχαριστά στον Άρη με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το διήμερο εργομετρικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για το Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίγκ που είχε ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξιγόνατο. Με ήττα 2-1 από την ΑΕΛΕ Μεσού ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασία σε επιπολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα. Τον γκολ πέτυχε ο Τσαντίλα. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λεβαδιακός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό με σκόρερ τον Ζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Nolley ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Άρη Μπέτσον που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Μοκόκα που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος άσουσε ανανέωση το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Άνοιξε ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα, αφού ο MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις των Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα play-off του Europa League όπου περιμένει όφη. Σε άλλα παιχνίδια Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει γκολ. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1. Σε παιχνίδια του Conference League Ajax Elbun 3-1 και Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκα 1-0. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Με τους αλήτες που γυρνάς, με τον Αντώνη Βαρδί, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, με ένας Έλληνας τραγουδοποιός σημαντικός που έχει αφήσει πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά για όλους εμάς με τους αλήτες, από τα ωραία του τραγούδια. Έχει γράψει πολλά και ωραία τραγούδια. Top FM, Ρένα στα γεγονότα, καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρέπει να κάνουμε και κάποιες συνεννοήσεις. Άμα πληροφορηθείτε ότι με έχουν συλλάβει γιατί έχω κάνει φόνο, τώρα θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό χαλί για να μπορέσω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, Τάνια Δρακιού.

0: το φόνο δεν τον έκανα, αλλά τον αφήνω για κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, γιατί εγώ συνήθως κάνω λάθη βεβαίως, γράφω πάντα τους καλεσμένους, τα τηλέφωνα κλπ. Η κυρία Δρακίου ορισμένες φορές άλλα γράφει και άλλα καταλαβαίνει. Ορισμένες φορές βεβαίως έχω κάνει και εγώ τα λάθη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, ελπίζω, ήρεμο. Έχουμε βεβαίως τη χαρά της ζωής από τη μια, τις θλίψεις, τις τραγωδίες από την άλλη. Είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Έτσι έχουμε μάθει να πορευόμαστε και δεν γίνεται και διαφορετικά. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, που πήγαμε και στην Καταβιά με τα υπέροχα λούπια και τα τι άλλο όσπριο βγάζει η Καταβιά. Ρεβίθια. Τάνια Δρακιού, ομιλώ, είσαι και νοικοκυρά εσύ. Εγώ δεν έχω τέτοιο τίτλο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ένα τέτοιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διεκδικεί τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028. Έχουμε κερδίσει βεβαίως Περιφέρεια Ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια, πρέπει να πούμε. Αν πάρουμε τον τίτλο, που ελπίζω να τον κατακτήσουμε, θα είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για τους δημιουργούς του Νοτίου Αιγαίου, για το ίδιο το Νότιο Αιγαίο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε αυτή την οπτική στην εκπομπή μας, να δούμε και πράγματα που μας πάνε παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο αυτά με τα οποία ασχολούμαστε, οι καυγάδες, οι αντιπαραθέσεις, η οξύτητα, η μιζέρια, που εν τέλει καμία πρόοδο δεν μπορούν να προσθέσουν ούτε στον τόπο ούτε σε εμάς σαν άτομα. Πάμε λοιπόν σε αυτά που μας πάνε βήματα παρακάτω. Να καλημερίσω την επικεφαλής της ομάδας που έχει συγκροτηθεί από την Περιφέρεια για τη διεκδίκηση της, του τίτλου Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας του 2028 από το Νότιο Αιγαίο, την κυρία Βάσκια Παπαηλία, η οποία είναι ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη και είναι η συντονίστρια της ομάδας εργασίας. Κυρία Βάσκια Παπαηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές του Top FM.
0: Τι κάνετε?
1: Τι ωραία εισαγωγή.
0: Α, σας άρεσε?
1: Προσεγγίζουμε τη γαστρονομία ως κάτι θετικό που μας πάει.
0: Μας πάει παρακάτω. Είναι από τις θετικές δράσεις.
1: Έτσι,
0: που νομίζω ότι και εμείς έχουμε υποχρέωση να τις προβάλλουμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, κυρία Παπαηλία?
1: Βρισκόμαστε στο ότι το Νότιο Αιγαίο έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του μέσω ενός beatbook, όπου προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την ταυτότητά μας, από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σήμερα και γιατί αξίζουμε τον τίτλο. Έχουμε συγκροτήσει την ομάδα. Σε αυτή την προσπάθεια είναι μέσα ευρύτερα φορείς. Έχουμε και μνημόνιο συνεργασίας μαζί τους και αυτοί αποτελούν την πρώτη βάση, γιατί αυτό θα διευρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε. Σε αυτή τη φάση είναι τα επιμελητήριά μας φυσικά, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώσεις ξενοδόχων από τα νησιά μας, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, η Λέσχη Αρχιμαγείρων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, η Ένωση Ινοποιών Αμπελουργών. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Το επόμενο βήμα για τις διαδικασίες είναι να υποδεχθούμε το φθινόπωρο τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για να μας αξιολογήσουν, όπου αυτή τη φορά, δεδομένου ότι διεκδικούμε και τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας, θέλουμε να τους δείξουμε την νησιωτικότητα, την πολυνησία. Επομένως, δεν θα μείνουμε σε ένα νησί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία νησιά για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ακριβώς αυτό την ποικιλομορφία.
0: Ποια νησιά είναι αυτά, κυρία Παπαηλία?
1: Στο σχεδιασμό μας είναι η Τίνος, η Σύρος και η Ρόδος. Να καταλήξουμε στη Ρόδο.
0: Τίνος, Σύρος και Ρόδος, ναι. Νομίζω ότι και τα τρία νησιά έχουν στη γαστρονομία πολλά να επιδείξουν. Βέβαια και τα υπόλοιπα νησιά μας έχουν σημαντικά πράγματα, έτσι.
1: Όλα τα νησιά, ναι. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Και εκεί βασίστηκε και το Beatbook, είχε τον τίτλο Αρχιπέλαγος 50. Είναι 50 διαφορετικά νησιά, 50 διαφορετικές ταυτότητες που ενώνονται γύρω από κοινές αξίες.
0: Τώρα πώς θα γίνει αυτό, θα έρθουν δηλαδή αυτοί οι εκπρόσωποι αυτής της επιτροπής, θα πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά που τα έχει επιλέξει η επιτροπή, πώς ακριβώς θα γίνει?
1: Ναι, θα τους δείξουμε διάφορα πράγματα που τα έχουμε χωρίσει σε βασικούς, σε διαφορετικούς άξονες. Το ένα κομμάτι που τους ενδιαφέρει πολύ είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Τι κάνουμε για την εκπαίδευση, γιατί και η μεγαλύτερη αγωνία διεθνώς, αν θέλετε, είναι η νέα γενιά. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους στον πρωτογενή τομέα. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τα εφόδια, τις δεξιότητες και τις γνώσεις να παραμείνουν. Γιατί αύριο δεν θα έχουμε να φάμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εκεί προς τα που πάει, εκεί πάμε, ναι.
1: Και να, αν θέλετε, να κάνουμε και αυτά τα επαγγέλματα ξανά trendy. Είναι και αυτό μεγάλη πρόκληση. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η εκπαίδευση, το άλλο κομμάτι είναι η διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό, αγροδιατροφικός τομέας, τι κάνουμε για το περιβάλλον, τι κάνουμε για τη βιωσιμότητα. Επομένως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες πτυχές και τα προϊόντα, και να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας και να δοκιμάσουν την εστίαση και τον κλάδο της φιλοξενίας και θέματα κυβέρνησης, πώς διοικούμε και τι project υλοποιούμε σε αυτούς τους άξονες.
0: Φαντάζομαι, κυρία Παπαηλία, ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φαγητά, έτσι να τα πω απλά. Θα είναι παραδοσιακά, θα είναι πειραγμένα?
1: Δεν είναι μόνο τα φαγητά, είναι περισσότερο, δεν είναι δηλαδή μόνο τα προϊόντα και η πρώτη ύλη και το φαγητό, είναι περισσότερο οι άνθρωποι, αν θέλετε. Είναι ο νέος σεφ που έχει πάρει την παραδοσιακή συνταγή και την δίνει με μία σημερινή ματιά. Αυτό το πάντρεμα θέλουμε να δείξουμε περισσότερο. Και φυσικά την ποιότητα, την ταυτότητα των προϊόντων μας. Γιατί όπως λέτε, μπορεί να είναι συγκεκριμένα στο Νότιο Αιγαίο από ένα άνυδρο έδαφος μικρής κλίμακας, αλλά με ένταση σε γεύση και ταυτότητα.
0: Έχετε καταλήξει σε ποιους χώρους θα τους ξεναγήσετε στα τρία νησιά?
1: Είναι υποδιαμόρφωση, αυτό. Έχουμε ένα πλάνο στο μυαλό μας, αλλά το δουλεύουμε ακόμα.
0: Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει πολλή δουλειά, κυρία Παπαηλία.
1: Ακριβώς, έχει πολλή δουλειά. Ξέρουμε σίγουρα όμως ότι θέλουμε να τους δείξουμε καλές πρακτικές που υλοποιούμε.
0: Σε αυτό το διαγωνισμό πόσες περιοχές συμμετέχουν?
1: Είναι αρκετές περιφέρειες από...
0: Περιφέρειες, ναι.
1: Ναι. Είναι αρκετές περιφέρειες και από την και για την διεκδίκηση ευρωπαϊκού τίτλου και παγκόσμιες. Φέτος είναι το Εκουαδόρ. Είναι μια περιφέρεια από το Εκουαδόρ, το Μαναμπί. Εκείνη τη χρονιά έχουμε και Αρμενία, έχουμε και από την Ισία.
0: Όλη αυτή η προσπάθεια, φαντάζομαι, ανεξαρτήτως βέβαια αποτελέσματος, θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει η Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας στο Νότιο Αιγαίο, ποιος δεν θα το ήθελε. Νομίζω ότι αναδεικνύει την παράδοση, τη συνδέει με τον τουρισμό, ενισχύονται όλα αυτά μεταξύ τους.
1: Ακριβώς, και αν θέλετε το μεγαλύτερο κέρδος από αυτό... Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ο τίτλος, είναι περισσότερο ότι μέσω αυτού του τίτλου προσφέρεται το τραπέζι για να κάτσουμε γύρω από αυτό όλοι μαζί, παραγωγοί, αγρότες, τοπικές αρχές, κλάδος φιλοξενίας, για να φτιάξουμε πολιτικές διατομεακά που θα μείνουν.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική διεκδίκηση. Το αποτέλεσμα πότε θα το γνωρίζουμε, κυρία Βάσια Παπαηλία?
1: Θα το γνωρίζουμε αμέσως μετά την επίσκεψή τους.
0: Γιατί έχουν πάει σε άλλες περιφέρειες?
1: σε άλλες περιφέρειες έχει προηγηθεί. Ναι, αμέσως μετά, αφού δούνε ό,τι δούνε σε εμάς, θα μας αξιολογήσουν.
0: Λοιπόν, κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο δηλαδή.
1: Τέλος Νοεμβρίου, μέσα με τέλη Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, κυρία Παπαηλία, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου και κάπου με εξητάρει και δημοσιογραφικά. Είναι σημαντική η προσπάθεια τέτοιες διεκδικήσεις ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο τόπος προχωρά μπροστά, έτσι.
1: Λοιπόν, και εμείς θα σας πω, σαν πολιτική το βλέπουμε, δεν είναι η γαστρονομία απλώς για την προβολή των νησιών μας ή για να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη. Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης και ευημερίας. Mm-hmm. Και έτσι το πλαισιώνουμε σαν ένα ενιαίο οικοσύστημα.
0: Λοιπόν, κυρία Βάσια Παπαηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας και καλή επιτυχία στο εγχείρημα της περιφέρειας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Βάσια Παπαηλία, ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη και επικεφαλής της επιτροπής που διεκδικεί την Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028 για το Νότιο Αιγαίο. Ένα σημαντικό στόχος. Μακάρι να το πετύχουμε, αλλά και αν δεν το πετύχουμε, νομίζω ότι όσοι συμμετέχουν θα βγουν πολύ πιο προχωρημένοι σε όλα αυτά τα θέματα της γαστρονομίας, που δεν είναι απλά γαστρονομία, είναι η παράδοση, είναι τα έθιμά μας, είναι η προϊστορία μας και όλα αυτά συνδέονται με το σήμερα, βεβαίως, με τη ζωή τη δική μας και κατ' επέκταση και με τον τουρισμό. Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Top FM 102,4.

0: 36 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου. Έχουν ξεκινήσει από τις 8 και 10 το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Στη δεύτερη ώρα μιλάμε με λαμπερές κυρίες, η καθεμιά στο χώρο της. Ξεκινήσαμε με την Βάσκια Παπαηλία, την ειδική σύμβουλο του Περιφερειάρχη για την παγκόσμια, για την διεκδίκηση της παγκόσμιας γαστρονομίας, του τίτλου του Παγκόσμια Περιφέρεια στη Γαστρονομία το 2028. Τώρα θα πάμε στον τουρισμό. Θα μιλήσουμε με τη γνωστή τουριστική πράκτορα, την κυρία Δέσποινα Παπασάβα, και θα τελειώσουμε με την πρόεδρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, την κυρία Σουζάνα Καρδούλια, που ολοκληρώθηκε ανακαίνιση του μουσείου. Να καλημερίσουμε όμως την κυρία Δέσποινα Παπασάβα, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Παπασάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, κυρία
0: Πολύ Δέσποινα. Καλά, εσείς, τι γίνεται.
1: Τα λέμε ξανά. Πάρα πολύ καλά.
0: Πώς πάει ο τουρισμός μας, κυρία Παπασάβα, δώστε μας μια εικόνα έτσι.
1: Ο τουρισμός μας πλέον, αν θέλουμε να μιλήσουμε για φέτος, μιλάμε πλέον για last minute σεζόν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ούτως ή άλλως και υπάρχει πλέον μια βεβαιότητα με όλα αυτά τα γεγονότα γύρω μας του πολέμου. Άρα ναι, last minute σεζόν, ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Και θα δούμε τελικά τι έχει μείνει από αυτή τη σεζόν. Διότι ξέρετε, ωραία οι Εγγλέζοι, καλοί οι Πολωνοί, καλοί και οι Γερμανοί, αλλά όπως είπαμε, ο μαζικός τουρισμός, τα έχω ξαναπεί, τα λέω και πάλι, ο μαζικός τουρισμός, ναι, τους ευχαριστούμε, τους θέλουμε, αλλά δεν είναι ο τουρίστας που τουλάχιστον από τα δικά μου μάτια θα ήθελα μόνο. Θα ήθελα και αυτόν τον τουρισμό, αλλά θα ήθελα και άλλου είδους τουρισμό. Διότι, δείτε το παράδειγμα με την Τουρκία, είχαν έρθει οι Τούρκοι, έρχονται οι Τούρκοι, ξεκίνησε αυτή η αγορά, έρχεται ναι μεν για λίγες μέρες, αλλά θα βγει, θα ξοδέψει, θα ψωνίσει. Mm-hmm. Οπότε όλες οι άλλες αγορές που φοβούνται να βγουν έξω, να ξοδέψουν, σε συνδυασμό με το all inclusive, με το όλο και περισσότερες μονάδες και με τα αυξημένα κόστη, την αύξηση του πετρελαίου, και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, στον επιχειρηματία, αλλά και όχι απλώς στον επιχειρηματία, και στον υπόλοιπο κόσμο της Ρόδου που περιμένει μια σεζόν να δουλέψει, και όλα τα υπόλοιπα μένουν σταθερά, οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει, αυξημένα κόστη επιπλέον, όλα αυτά βαραίνουν το πορτοφόλι μας, βαραίνουν τον τρόπο διαβίωσής μας και παίζουν φυσικά το ρόλο τους. Λοιπόν, οι νησιώτες πρέπει να έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, θα έλεγα περισσότερα έργα, υποδομές, όλα αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ τα βλέπω μειωμένα τα πράγματα, δηλαδή όσο περισσότερο κόσμο λέμε ότι φέρνουμε, στο τέλος τι αφήνει τελικά αυτός ο κόσμος.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Θα πρέπει,
0: ναι.
1: Κυρία Βενιανάκη, ας είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει πλέον να μην μιλάμε για νούμερα φίξεων, αλλά για ποιότητα. Για ποιότητα. Δεν μπορεί να λέμε φέραμε τόσους. Μπράβο σας που τους φέρατε. Και ευχαριστούμε πολύ. Παρότι ξέρετε και οι τουριστικοί πράκτορες δίνουν μια κατεύθυνση και μια γραμμή σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι και οι γεωπολιτικές. Διότι το brand name της Ρόδου το προβάλλουμε εμείς επίσης προς τα έξω. Όλα αυτά παίζουν ρόλο τους και δεν είμαστε όλοι με επιχειρήσεις. Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, όπως και οι επιχειρήσεις περιμένουν και αυτοί να βγάλουν να πληρώσουν τις εφορίες τους, τους υπαλλήλους τους, τα δώρα τους, και πάει, είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Οπότε μαζικός τουρισμός, ναι, μαζικός τουρισμός, ως πότε? Έχουμε γεμίσει χιλιάδες ρεντεκάρ στους δρόμους. Οι δρόμοι μας πάλι,
0: δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε εμείς, ναι.
1: Να κυκλοφορήσουμε, χωρίς να θέλω να πω για κάποιο, ας πούμε, για τη θέση του καθενός και για το τι προσφέρει. Όλοι προσπαθούν με κάθε δυνατό μέσο να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και των επισκεπτών επίσης. Αλλά τι αντέχει τελικά το νησί, τι αντέχουν τελικά τα Δωδεκάνησα? Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω εγώ που πρόσφατα πήγα στην Πάτμο. Η Πάτμος έχει μια μικρή σεζόν, ωραία, αλλά όμως έχει ποιοτικό κόσμο. Μάλιστα ο Δήμαρχος φέτος έχει το καταμαράν από Τουρκία που είναι καθημερινά αυτό έχει δώσει έτσι μια πνοή στην αγορά. Έχει πολύ καλό κόσμο με αποτέλεσμα το 2,5 μήνες. Όχι απαραίτητα ότι είναι αρκετό. Έχουν ναι. και πολλά προβλήματα. Όμως βλέπεις ότι η ποιότητα προλαβαίνει σε σύγκριση με το εξάμηνο το δικό μας. Στον τρόπο διαβίωσης, στον τρόπο ας πούμε να ανταπεξέλθουν στη χρονιά, να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δείτε μία σύγκριση. 2,5 μήνες ποιοτικός τουρισμός, 6 μήνες μαζικός τουρισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο και εμείς να αρχίσουμε να βλέπουμε και να προσπαθούμε και για άλλες αγορές, να στηρίζουμε και άλλες αγορές και φυσικά την προβολή του νησιού μας πέραν των αγορών που είναι ήδη κορεσμένες.
0: Κυρία Παπασάβα, εκείνο που επίσης δεν βλέπουμε κυρίως στη Ρόδο, γιατί νομίζω σε άλλα νησιά βλέπουμε ίσως περισσότερο, είναι Έλληνες τουρίστες. Είναι τα κόστη ακριβά, τα μεταφορικά. Δηλαδή μια τετραμελής ελληνική οικογένεια αδυνατεί να έρθει στη Ρόδο με όσα αυτά που πρέπει να πληρώσει.
1: Θα σας πω τι συμβαίνει. Με όλα αυτά τα γεωπολιτικά προβλήματα, με τον πόλεμο, η αύξηση του πετρελαίου, το πετρέλαιο, το κόστος αυξημένο στα πάντα, να το πω σωστά. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει μείωση των κερδών σε εμάς, γιατί οι τιμές είναι αυξημένες. Εμείς όμως από πέρυσι κρατάμε σταθερές κάποιες τιμές που πρέπει να συντηρήσουμε διότι υπάρχουν συμβόλαια, με αποτέλεσμα αυξήθηκαν όλα τα υπόλοιπα, σταθερά τα συμβόλαιά μας από πριν. Πώς αυτό το πράγμα θα συγκριθεί? Μειώνεται το κόστος, προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος στις δικές μας υπηρεσίες, αλλά δεν μπορούμε να το μειώσουμε διότι είναι αυξημένα τα υπόλοιπα κόστη που μας έρχονται από την αύξηση του πετρελαίου που επηρεάζει τα πάντα.

0: και τα συμβόλαιά μας σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και μειώνουμε το κέρδος μας. Δηλαδή, πώς να σας το πω διαφορετικά.
1: Τα καταλαβαίνουμε απολύτως, τα ζούμε, κυρία Δέσποινα Παπασάβα. Μακάρι και σιγά σιγά η Ρόδος να στραφεί στον ποιοτικό τουρισμό, αν και δύσκολο το βλέπω τώρα σε αυτή τη
0: σειρά. Η Ρόδος, ναι, είναι και το κόστος διαβίωσης υψηλός.
1: Ναι, είναι απαγορευτικό. Ενώ σε λίγο θα φεύγουμε κι εμείς που κατοικούμε εδώ.
0: Ναι. Της αξίζει της Ρόδου να έρχονται και τουρίστες ποιοτικοί.
1: Και σε αξίζει να έρχονται και Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρία Παπασάβα, που δεν έρχονται πια. Κάποτε η Ρόδος ήταν το, ξέρω εγώ, πάμε στη Ρόδο. Τώρα το κόστος είναι απαγορευτικό. Εξάλλου, να έρθει να δει τους δρόμους γεμάτους με αυτοκίνητα, ένα νησί με χωματερές από εδώ και από εκεί. Δυστυχώς δεν το προσέχουμε το νησί όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, κυρία Δέσποινα Παπασάβα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Δέσποινα Παπασάβα, τουριστικός πράκτορας από τις πλέον δραστήριες, φωτεινά πλάσματα έτσι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, πάρα πολύ καλά, ναι. Και που είναι καλό να υπάρχουν τέτοιοι επαγγελματίες. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι προχωρά, δείχνει πόσο. 46 λεπτά μετά τις 9, σήμερα είναι Παρασκευή, να είμαστε προσεκτικοί, η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά μας είναι στο κίτρινο, του τεστ την προσοχή, ότι δούμε το 199, πρέπει να γίνουμε μίσα σπίδα προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Το λέμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Εκείνο που μετρά, λέει πολλές φορές, πάντα στη ζωή μας δεν είναι το τι λέμε, αλλά το τι κάνουμε. Και η πράξη είναι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την τελευταία καλεσμένη, εξίσου λαμπερή και αυτή στον τομέα της, άνθρωπος του πολιτισμού, ηθοποιός, τώρα πρόεδρος στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου της Ρόδου, η Σουζάνα η Καρδούλια. Με δελτίο χθες μας γνωστοποίησε την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμιση υποδομών στο κτίριο Νεστορίδιο Μέλαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Λοιπόν, η Ρία Σουζάνα, Ζάνα Καρδούλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: τι
2: καλημέρα.
1: Κάνετε?
2: Καλά είμαι.
1: Ναι, προσπαθείτε, ναι.
2: Είμαι αγωνίστρια και αγωνίζομαι και ό,τι αναλάβω θέλω να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Το γνωρίζουμε αυτό, κυρία Καρδούλια. Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό το έργο, την ολοκλήρωση, την αναβάθμιση των υποδομών στο κτίριο, στο Ρίδιο Μέλαθρο.
2: Ναι, όπως γνωρίζετε από το δελτίο τύπου που βγήκε, ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης των υποδομών του Νεστορυδίου Μελάθρου και ο στόχος ήταν να προστατευτεί η συλλογή του μουσείου, η αναβάθμιση των εκθεσιακών και αποθηκευτικών και εργαστηριακών υποδομών που έχουμε μέσα εκεί και γενικά ένα καλύτερο ενεργειακό μουσιακό περιβάλλον. Λοιπόν, έτσι τα πέρυσι αυτού του έργου πάρα πολλές παρεμβάσεις μέσα στον Νεστορίδιο Μέλαθρο, κλιματισμός, φωτισμός, ενεργειακή διαχείριση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, συστήματα παρακολούθησης των περιβαλλοντολογικών συνθηκών και η ασφάλιση και η διατήρηση των έργων. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να ενισχύθηκαν οι εκκλησιακές μας υποδομές με νέες προσθήκες.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
2: Πολύ
1: για τις μόνιμες συλλογές που έχετε, αλλά και για τις καινούριες που προσθέτετε.
2: Η αποθήκη φύλαξης των έργων, εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης στο κεντρικό κτίριο, γιατί υπήρχε ένα γενικό έργο και κάποια υποέργα. Υλοποιήθηκαν λοιπόν όλα και τελείωσαν, παραδόθηκαν, έτσι έκλεισε το κομμάτι της αναβάθμισης. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο. Θέλω να πω εδώ ότι αυτό η πρόταση έγινε επί προεδρίας του κυρίου Σέργιο Αϊβάζη.
1: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Καρδούλια, και νομίζω δείχνει το ήθος του κάθε ανθρώπου, γιατί όλα είναι συνέχεια στη ζωή μας και στη δημοτική ζωή.
2: Οφείλω να το πω, η πρόταση έγινε επί Προεδρίας του κυρίου Σέργιο Αϊβάζη και ολοκληρώθηκε το έργο και υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με τη δική μου Προεδρία.
1: Εγώ εδώ βλέπω τη φωτογραφία με την οποία μας συνοδεύσατε χθες στο δελτίο τύπου, που είναι ένα κόσμημα τελικά το Νεστορίδιο Μέλαθρο, και μόνο έτσι να το βλέπεις κοσμεί την περιοχή του Νιοχωριού.
2: Να σας πω, και συγγνώμη που σας διέκοψα, ότι το μουσείο είναι το δεύτερο καλύτερο μουσείο στην Ελλάδα. Έχει μια πολύτιμη συλλογή.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Α, η Εθνική Πινακοθήκη. Και μετά δεύτερο είναι το δικό μας. Ναι.
2: Το μουσείο της Ρόδου. Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι, γιατί αυτό το μουσείο ανήκει στη Ρόδο, στο λαό του.
1: Και έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια πολλή δουλειά, και τώρα γίνεται, και νομίζω τώρα ότι καλά κάνετε και το λέτε.
2: Ναι, και υπάρχουν, ξέρετε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη πολύ σημαντικές εκθέσεις και με δικά μας έργα χαραστικής και με γλυπτά, και δικά μας έργα ζωγραφικής, και συνεχίζουμε και φιλοξενούμε εκθέσεις. Τέλος Αυγούστου τελειώνει η έκθεση της Νεφέλης Μασία, μια διεθνούς τίμης καλλιτέχνης που ζει στη Νέα Υόρκη. Ξεκινάνε τα Open Calls, το πρώτο με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, το δεύτερο Open Call θα αρχίσει Οκτώβριο, που είναι με καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται και εργάζονται στη Ρόδο, και το τρίτο που θα είναι η ατομική αίσθηση για ένα νέο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, και φυσικά μέσα πολύ σύντομα θα γίνει ο προγραμματισμός του νέου έτους. Υπάρχουν οράματα, υπάρχουν σχέδια, μακάρι να μπορέσουμε όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε. Θα γίνει πρώτα απ' όλα στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου στο Νεστορίδιο, θα γίνει μια νέα έκθεση, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γιορτάσουμε και τα 60 χρόνια τη λειτουργία του μουσείου.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημαντικά, αφορούν τον πολιτισμό μας, την καλύτερη ποιότητα ζωής μας, με λίγα λόγια, κύριε Καρθούνια, έτσι, γιατί ο πολιτισμός μας ανεβάζει τους ανθρώπους, άλλα επίπεδα της ζωής μας κατεβάζουν και άλλα μας ανεβάζουν, και αυτά είναι που ο πολιτισμός.
2: Ο πολιτισμός, κυρία Δανιανάκη, όπως έλεγα πάντα, γιατί ξέρετε ότι έχω μια παρουσία πολλών χρόνων στο κομμάτι του πολιτισμού στη Ρόδο, είναι η προς τα έξω ταυτότητά μας, το πρόσωπό μου, ο πολιτισμός.
1: Αυτό νομίζω αυτό το έλεγε με ένα πολύ ωραίο τρόπο και η ύμνηστη Μελίνα Μερκούρη.
2: Γιατί, Μελίνα Μερκούρη.
1: Για τη σημασία του πολιτισμού που έχει η χώρα μας και η ανάδειξή του.
2: Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το μουσείο είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι που τιμά την Ρόδο. Και γίνονται προσπάθειες εξωτερήκευσης και εξωστρέφειας του μουσείου για να... Γιατί, ξέρετε, πρέπει να βρεθούν τρόποι να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο μουσείο, όχι μόνο από τους επισκέπτες του νησιού, αλλά και από τους ανθρώπους που ζουν εδώ ή περνάνε για λίγο από εδώ. Αυτό είναι ένα στοίχημα που έχω βάλει και που πραγματικά γίνονται προσπάθειες και επαφές για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και να το κερδίσουμε, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων βέβαια πάντα, γιατί... Εντάξει,
1: υπάρχουν και τα βάνια στην χρηματοδότηση, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Λοιπόν, κυρία Σουζάνα Καρδούλια, σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Σουζάνα Καρδούλια, ένας άνθρωπος του πολιτισμού που κοσμεί τη Ρόδο, έτσι, παρουσία της, και σαν άνθρωπος, ποιότητα ανθρώπου. Τη Σουζάνα την ξέρω, δεν συναντιόμαστε στον δρόμο, την ακούω, τη βλέπω σε παραστάσεις και λοιπά, αλλά μπορεί να κρίνεις την ποιότητα ενός ανθρώπου. Λοιπόν, είναι πρόεδρος στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, τώρα έχει ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμιση των υποδομών και νομίζω ότι αξίζει να το επισκεφτούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρία Δρακιού, βρέσκανε ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να πάμε προς το τέλος της εκπομπής σήμερα.

Πολύ ωραίο το τραγουδάκι με τη Μαρινέλα, την αείμνηστη Μαρινέλα. Καλά, τέτοιες φωνές δεν πεθαίνουν ποτέ. Πάντα θα είναι στη ζωή μας με τα υπέροχα τραγούδια τους και θα μας την κάνουν ωραιότερη. Γιατί τα τραγούδια σε αναπτερώνουν το ηθικό σου, σε οδηγούν σε άλλα επίπεδα. Εξαρτάται βέβαια από την ώρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά πάντα ένα τραγούδι σε βοηθάει να ξεπεράσεις το όποιο πρόβλημα, να προχωρήσεις μπροστά, να δεις, να ρίξεις μια αισιόδοξη ματιά στη ζωή σου και γύρω σου. Λοιπόν, το ρολόι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να το εκτιμήσουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, να το απολαύσουμε, να το χαρούμε. Εμείς προσπαθούμε να ζούμε μέρα τη μέρα, στιγμή τη στιγμή, και αυτό πάντα το είχαμε στο μυαλό μας, με την, το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει το φιβάκι μου. Προσπαθώ στιγμή στιγμή να τη ζούμε μαζί, να έχουμε ποιότητα ζωής καλύτερη, να κάνουμε πράγματα που του άρεσαν και να ζήσουμε την κάθε στιγμή έντονα, δυνατά, γιατί μόνο έτσι πορεύεται ο άνθρωπος, να εκτιμά τη ζωή που έχει, γιατί μπορεί αύριο να μην την έχει και να φύγει ξαφνικά. Αυτά τα ξέρουμε, αλλά δεν τα περνάμε, δεν τα έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς και κάνουμε τα γνωστά, κακίες, ιστορίες, φασαρίες, ναι, και κάποια στιγμή λες τι έγινε εδώ, και εκεί τα βλέπεις όλα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Νικήτα Κουσκούση. 10 ακριβώς. Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Anderlecht στην Τούμπα και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάνς της Πέμπτης ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε μεγάλη πίστη εν όψη της ρεβάνς, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Τσέσικα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν διατεθεί πάνω από 1.000 από τα 1.600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός όπως αναφέρει ρεκόρντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την αημέγγενη αίσθηση ποιο νίκη αρέτσος. Θα σας στηρίζω σαν οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνιζε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ο Τζέφρι Μονκαντά αποτελεί τον νέο υπερτεχνικό διευθυντή στους Ερυθρόλευκους αλλά και την Νότιγχαμ. Αναρπάστα έγιναν τα εισιτήρια που παρέλαβε η ΑΕΚ για το Super Bet Super Cup στο Παγκρίτη, αφού εξαντλήθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Ευχαριστά στον Άρη με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το διήμερο πρόγραμμα εργομετρικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στις προπονήσεις ομάδας. Επιστροφή μετά από μία εβδομάδα και για τον Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίγκ. Με ήττα 2-1 από την ΑΕΛΕ Μεσού ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα. Τον γκολ πέτυχε ο Τσαντήλας. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λεβαδιακός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό με σκόρερ τον Ζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Nolley ανακοίνωσε η ΚΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διετέ συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Άρη Μπέτσον που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ Άνταμ Μοκόκα που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος άσος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Άνοιξε ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα, αφού ο MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις των Μπλεουγκράνα με τη Manchester City. Η Τσέσεκα Σόφιας νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα play-off του Europa League που περιμένει όφη. Σε άλλα παιχνίδια Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει γκολ. Σάλσμπουργκ Πάφος 1-0 και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1. Σε παιχνίδια για το Conference Ajax Elbrun 3-1 και Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

πάντα, με χαμόγελο και θέα, η ζωή είναι ωραία, πάντα. Καλή σας μέρα και να είστε καλά. Άσαμε το πλοίο. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με πίστη πολύ, θα περάσουμε όμορφα το μήνα της Παναγιάς. Στη ζωή μας το βιβλίο. Εσίως πιάσαμε Παρασκευή. Εσίως ήρθαμε στο κατόφλι του Σαββατοκύριακου. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά και πιστεύω ότι από τώρα πρέπει να αρχίσετε να προγραμματίζετε το Σαββατοκύριακό σας. Αφήξεις πολλές. Όχι μόνο από επισκέπτες και ερωδίτες που μένουν εκτός νησιού, αλλά και από καλλιτέχνες επώνυμους, θα πρέπει να πω εγώ. Αυτά όλα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, η οποία είναι γεμάτη από επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

0: 102,4 Υποσχιάνο, ο τίτλος της εκπομπής, με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα, ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή. Κάθε Πέμπτη παίρνουμε μια λίστα με 100 τραγούδια στα χέρια μας και από εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε εκτός από τη δεκάδα και τα περισσότερα για να σας τα παρουσιάσουμε. Είναι η μέρα του καινούριου, είναι η μέρα της ψυχαγωγίας, είναι η μέρα της διασκέδασης. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας πληκτρολογώντας το κινητό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας ή το οποιοδήποτε μήνυμά σας. Έτσι ξεκινάμε, έτσι θα τελειώσουμε με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.
1: Τραγούδι αυτό. Το τραγούδι αυτό, η γειτόνια στο πόδι και στο...
0: Η πρώτη του επίσκεψη στο νησί άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Αυτός είναι ο Απών.

0: Την Τρίτη όταν ήρθε η Ισοπαλία Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, σπάσατε τα τηλέφωνα εδώ, με πλακώσατε στα μηνύματα και δεν είναι Ολυμπιακός αυτός και δεν είναι εκείνο και δεν είναι το άλλο.
1: Το τραγούδι αυτό, το τραγούδι αυτό, η γειτονιά στο πόδι, στο πόδι.
0: Και σας είπα και εγώ κάντε λίγο υπομονή γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός έτσι και αποδείχτηκε ότι δεν είναι. Ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, έχασε ο ΠΑΟΚ και το δύστυχο της όλης υπόθεσης είναι ότι η Ελλάδα δεν παίρνει πόντους έτσι. Και η Τσεχία όπως λένε τα ρεπορτάζ απομακρύνεται βαθμολογικά.

Καταρχήν στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Ορτέγκα έφυγε. Ψάχνουμε back, ψάχνουμε half, ψάχνουμε center for. Στο Παναθηναϊκό ο νορβηγός προπονητής θέλει να ενισχύσει κι άλλο το ρόστερ του. Και στο ΠΑΟΚ όπως τον είδα χθες, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά άμα μας μπλοκάρουν τον Κωνσταντέλια τελειώσαμε.

0: σου να περνά.
1: Υπάρχει και η ρεβάνς και για τους τρεις και εκεί πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε Έλληνες.
0: Τα μάτια μου.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται με την αποτυχία του άλλου. Θέλω ελληνικές επιτυχίες. Γίνεται? Προπονητής και ποδοσφαιριστές και των τριών ομάδων και των τεσσάρων, να πω εγώ και την ΑΕΚ. Το γνωρίζουν καλά αυτό.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου του Μάστορα παίζει πολύ. Μέσα μου η καρδιά πέφτει. Μάστορας και Μέλισσες που έρχονται αύριο 8 του Αυγούστου στη Λίνδο.

Ορίστε, μου το λέει και ο Λάζαρος, ο καλημέρες. Να κάνουμε υπομονή, Νίκη, τα λέει για τις ομάδες μας. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, Ελλάζω. Καλημέρα. Αυτή ήταν η Μαργαρίτα του Χρήστου του Μάστορα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω στο Γιώργο το Σαμπάνη τώρα. Επαναλαμβάνω, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

Κάτι έχω σχεδιάσει για το άλλο Σαββατοκύριακο, ελπίζω να μου βγει. Ελπίζω. Αυτό εξαρτάται και από άλλα πράγματα, ξέρετε. Να σας πω το σπουδαιότερο. Τι τσέπη. Ακούσατε προηγουμένως τη Ρένα Βενιανάκη να λέει ο Έλληνας δεν πάει διακοπές.

0: Ναι, το καλοκαίρι είναι όλα μαγικά. Έτσι όπως το λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχετε έτοιμο το καφεδάκι σας ήδη. Να έχετε επικοινωνήσει με το φίλο και τη φίλη.
1: Όσα έψαχνα βρήκα, απ' το σκοτάδι μου βγήκα.
0: Να έχετε συντονιστεί στο Top FM.
1: Ήρθες κι άλλαξαν όλα φως μου.
0: Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Έχουμε πολλά να παίξουμε και πολλά να ακούσουμε σήμερα.

αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, ότι είμαστε στο πιο όμορφο νησί με διαφορά. Στο πιο όμορφο νησί, στο οποίο έχουμε ανάγκη από αποφάσεις. Έτσι λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Απόφασή σου.

Γεμάτο επιτυχίες του σήμερα η εκπομπή μας. Σε λίγο θα πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι. Πίνοντας και μια κουλιά καφέ από το καφεδάκι που κρατάμε στα χέρια μας. Αυτό είναι το βάλς των ονείρων.

Πάμε στο καινούργιο τραγούδι των ΡΕΚ τώρα. Έχει τίτλο «Μόνο εσύ», διαφορετικά τσάλι. Δεν ξέρω αν έχετε δει και το βίντεο κλιπ. Ξεκινάει με τροχό πάνω σε σίδερο που πετάει σίδερα τα πάθη, αυτές τις πίθες τις γνωστές. Αλήθεια, ψάχνω που έφτιαξα στη στάχτη. Όλο αυτό γίνεται τραγούδι.

Και επειδή ο Αυγουστός είναι ο μήνας της Παναγίας και χρειάζεται παράδοση πολύ, είπαμε να αρκεστούμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής σε συνεργασίες. Συνεργασίες που είναι ψηλά στη λίστα μας. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου.

Και για να σας προειδεάσω, να σας πω ότι στη δεκάδα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κορυφή έχουμε ανακατατάξεις. Σε ερωτευτικά, μα ήταν τα... Μείνετε μαζί μας να τα ακούσετε όλα. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Ιδιαίτερα μπορούν να το κάνουν αυτό οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε στην Ομογένεια, μακριά από την πατρίδα, μακριά από την Ελλάδα. Εκεί στέλνουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, αν είστε στην Αυστραλία, εν πάση περιπτώσει, και το καλό μας βράδυ. Ακόμα μια συνεργασία που παίζει πολύ. Αυτή είναι ακριβώς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας

0: συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

σκόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα.

0: Όμα Καινού, Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
1: Το FM 102,4.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μας. 102,4 μας ακούτε, 97,4 μας ακούτε. Live24.gr, η radio, αλλά και στο site του σταθμού, στο topfm1024.gr. Αυτό είναι το site μας. Από εκεί όχι μόνο μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά και να αντιλήσετε όποια είδηση εσείς θελήσετε. Τώρα πάμε σε ένα γεγονός που συνέβη πριν από μισή ώρα περίπου. Δεν είναι ανησυχητικό, ωστόσο πρέπει να τα αναφέρουμε.
1: Κάτι ζουμερό και αφήστε το απόγευμα να κυλήσει αργά.
2: Λίγο πριν πάμε στη Μαρσό. Γρανίτα λεμόνι, λέει η Μαρσό. Και το γεγονός αφορά σεισμό μεγέθους 3,6 ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Λίνδου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός στη Ρόδο σημειώθηκε στις 10:10 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου. Εξακολουθούμε με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο και είναι σε άνοδο, τώρα κυκλοφορούν. Θα ακούσουμε και άλλα τέτοια. Πριν πάμε στη δεκάδα βέβαια, είμαστε στα 8 λεπτά πριν από τις 11.

0: ψέματα.
1: Αυτός είναι ο Ηλίας ο Βρετός. Σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Λάθος σου» και παίζει πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

0: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Και από τον Ηλία τον Βρετό στην Αναστασία, λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά πάλι.

τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Κάθε Παρασκευή από το δικό σας σταθμό. Έχω την αίσθηση ότι είναι η δική σας εκπομπή.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Επανήλθαμε για να γίνουμε σούσουρο με την Ανδρομάχη. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Είναι το BFM με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο όπως κάθε Παρασκευή.

Παίζει πολύ και την καρπή με το υποσυνείδητο. Είναι εκτός δεκάδας. Αλλά εκτός δεκάδας αυτή την εβδομάδα είναι και ο Αντώνης Ρέμος. Με τη Δευτέρα. Από την Παρασκευή να πάμε στη Δευτέρα. Ας πάμε.

Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, ευχή. Ο τίτλος του είναι μια ευχή για εκείνους που ξεκινούν τις σπουδές τους, για εκείνους που ξεκινούν μια εργασία για πρώτη φορά. Για εκείνους που, εν πάση περιπτώσει, θέλουν κάτι από τη ζωή τους. Γιώργος Κακοσέως και εις ανώτερα. Είμαστε ακόμα εκτός δεκάδας. Στη δεκάδα θα μπούμε μετά τα διαφημιστικά μας.

Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά αυτό το τραγούδι εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Έχει τίτλο «Μοναδικός υπεύθυνος». Και μας το λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Καινούριο τραγούδι.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράγκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράγκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
1: Είμαστε στα 21 λεπτά πριν από τις 12. Έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο εκπομπής, μέχρι τη μία θα πάμε και σήμερα.
11: Αλλά επειδή πλησιάζει μεσημέρι, ήρθε η ώρα να πάμε στη δεκάδα, την πρώτη δεκάδα. Την πρώτη δεκάδα των τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Θέση νούμερο 10, το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν με το φορτηγό στη θέση νούμερο 10 για να πάμε στη θέση νούμερο 9 να συναντήσουμε εκεί την Ιουλία την Καλυμάνη. Παντρεύεται το κορίτσι. Έγινε πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Αιτία.
1: Μου είπες, για σου χαρήκα.
0: Ο μάνατζέρ της, ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης.
1: Με κοίταξες καρφί κατά μάτα. Σου είπα.
0: Στα καλύτερα που έλκονται, εκεί μας πάει η Ιουλία.

Θέση νούμερο 8, ο Πάνος Οκιάμος με το ξέρεις πολλούς. Πάμε στη θέση νούμερο 7. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 12. Είναι η ώρα που ο καφές γίνεται κάτι άλλο. Τι λέτε? Αρκεί να μας αγαπάτε, όπως λέει η Δέσποινα Ιβανδύ.

0: Ηλιόλιο, η Καλυμάνη.
1: Που θέλω να ρωτήσω.
0: Μαζί με την σταθερή αξία που λέγεται Άννα Βύση. Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Λαϊκό. Και φυσικά η Δέσποινα Βανδύ είναι εκείνες που κρατούν ψηλά το ελληνικό τραγούδι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους, τις ερμηνείες τους, τα τραγούδια τους.

0: Αμέσως μετά διαφημιστικά και τα ξαναλέμε με την πρώτη τετράδα αμέσως μετά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 στο live24.gr, στο e-radio, στο site του σταθμού το PFM1024.gr. Παίζουμε δυνατά και καθαρά παντού. Παρασκευή σήμερα, διαδικασία αναφοράς και παρουσίασης των τραγουδιών που βρίσκονται πρώτα σε προτιμήσεις στα airplay των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου. Πρώτα στις προτιμήσεις και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού των ραδιοφώνων. Θέση νούμερο 4, η Άννα Βύση με το τελευταίο της τραγούδι. Όλο και πιο πάνω.

Κωνσταντίνος Αργυρός, θέση νούμερο 3, και πάμε στη θέση νούμερο 2 για να συναντήσουμε εκεί τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.

Και φυσικά μετά το νούμερο 2 ήρθε η ώρα να πατήσουμε την κορυφή της λίστας μας. Εδώ και αρκετές μέρες το νούμερο 1. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί.

0: καίνε.
1: Πάμε τώρα σε ένα παρασκευιάτικο γλέντι.
0: Γαμίδι, γιατί ποτέ του δεν θα δει δυο ματιά.
1: Γιατί έχουμε ώρα ακόμα, είναι 12 και 18 πρώτα λεπτά μέχρι τη μία.
0: Στοιχήματα.
1: Θα το διασκεδάσουμε δεόντως.

0: Πάμε θεάτρο τώρα. Εκεί εμφανιζόταν ο Βασίλης ο Καράς με τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Πάμε να πάρουμε γεύση και από αυτό το γλέντι. Έτυχε να το ζήσω στο ντουέτο Καράς Φακιανάκης εγώ. Όχι Παναγία μου.
1: Σου είπε τι πρέπει για Καρά.

Φυσικά και δεν το συζητάμε. Αν ζούσαν και οι δυο, και ο Βασίλης ο Καράς και ο Παντελής, θα είχαν τραγούδια του σίγουρα στη δεκάδα. Αν σε αυτούς προσθέσουμε και εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από το προσκήνιο, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ήταν σκούρα για εκείνους που είναι τώρα εκεί, στη δεκάδα δηλαδή.

Τώρα, υπάρχει και κάποιος κύριος εν ζωή βέβαια, ο οποίος λέει τα πάντα, τραγουδάει τα πάντα, από λαϊκό μέχρι βαρδί, μέχρι βιτάλι, τα πάντα. Ζάμε. Με θερμινευόμενο Ζαφύρης Μελάς. Το ξεκινάει από βαρδί και το φτάνει μέχρι Διονυσίου, για να καταλάβετε.

Είναι ο καλλιτέχνης που λέει τα πάντα. Ή αν θέλετε είναι από αυτούς που λένε τα πάντα. Ένας από τους λίγους μεγάλους που μας απέμειναν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιολικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράγκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράγκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
0: Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς έχετε σχεδιάσει να βγείτε Σαββάτο. Το Σάββατο που λέει ότι οι μέλισσες με το Χρήστο το Μάστορα είναι στη Ρόδο. Και ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι τα πάντα είναι έτοιμα στη Δημηλιά για τη μεγάλη αυριανή συναυλία του Γιώργου του Μαργαρίτη και του γιού του, του Κώστα. Αύριο λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε προς τα εκεί, Γιώργος και Κώστας Μαργαρίτης.

0: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, το Τσαμπίκο, το Γιασιράν και την ομάδα του όλη. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, το Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του.
1: Και να αρχίσω τσίφτε τέλεια.
0: Δυο φίλους καλούς στα καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο, καλημέρα.
1: Και να αρχίσω τσίφτε τέλεια.
0: Να καλημερίσω επίσης τον Γιώργο τον Κούτελο, τον μεγάλο λίμπερο που πέρασε από την ομάδα του Διαγόρα το Σάββατο Ιακωβίδη. Αυτός είναι ο γιος Μαργαρίτης. Σβήσε και κατέβαλε.
2: Έννοια σου και απ' την καρδιά τη μαντεμένη.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον Παράσχο το Φλεβαρά, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, το φίλο μου τον καλό.
2: Μη κουβαλάω στη τελική.
0: Στη Μαργέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου.
2: Έννοια σου.
0: Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλέη και τα άλλα τα παιδιά της Ομογένειας στην Αυστραλία.
2: Σενάριο, αποτυχία επίκη.
0: Στον Νίκο το Μαντικό και σε όλη την οικογένειά του.
2: Δεν είχα.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την οικογένεια Αναστασάκη.
2: Να με καίει, να με αγχώνει.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Απόστολο τον Πονιά, στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο.

Καλημερίζω και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο στο Σέργιο τον Κασάπη, στο φίλο μου τον καλό τον Νάλκη τον Μπανάκη στη Βάρκιζα, στη Βούλα τη Λουλουργά στο Πυθαγόριο, στο σεφ της εκπομπής τον Γιώργο τον Φρατζή.

Στο Μίλτο τον Παγκά, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο φίλο μου τον καλό, τον Βασίλη τον Ψηλάκη εκεί στα Κοσκινού,

0: Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κώστα τον Λεπτοκαρίδη, τον Γιάννη τον Βαρκά, τον Παναγιώτη τον Τριανταφυλλίδη, τον Ίβο Ιβάνοφ, τον Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, τον Κομνηνό Κύλο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό τριήμερο να έχετε.
1: Οι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
0: Για να πάμε και σ' άλλα μήκη κύματος τώρα, πάμε στο Γιώργο το Μασονάκη. Στα 12 λεπτά πριν από το τέλος είμαστε.

Αμέσως μετά θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα. Βέβαια η Κατερίνα Ηλιόλιου είναι ψηλά με το λογαριασμό. Είναι στη δεκάδα με το λογαριασμό, αλλά υπάρχει ένα καινούργιο της τραγούδι που παίζει πολύ τις δυο τελευταίες μέρες. Θα τα ακούσουμε αμέσως.

0: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω από την πόρτα του. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μας ξέχασε και ο Θεός. Ή ξεχασμένοι από το Θεό. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται. Μας βλέπει πάντα και κάθε στιγμή, να το ξέρετε αυτό. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα. Το έχω νιώσει πολλές φορές.
1: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φύγει.

0: ακούσει.
1: Τώρα, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι αντιγραφές, να ξέρετε. Πρέπει να είναι καλή η επανεκτέλεση για να... για να περπατήσει το τραγούδι, όπως λέμε.
0: Αγάπη και ερωτάς.
1: Συ, αγάπη και ερωτάς μαζί. Χρώμα λευκό με θαλασσί.
0: Με θαλάσσι.
1: Πρώτη εκτέλεση Θάνος Πετρέλης, βέβαια.

0: Πού φαντάζομαι τον εαυτό μου, επειδή με ρωτάτε. Στο νίσκιο ενός δέντρου, με τραπεζάκι από κάτω, με ουζάκι και με ζεδάκι,
1: φυλάκι,
0: αλλά και με καλή παρέα.
1: Κι ύστερα την πόρτα έκλεισες μαζί με τόσα αναπαντήτα γιατί.
0: Και φυσικά όχι με κυρίες ή γυναίκες, δηλαδή σαν αυτές που λέει, στις οποίες μάλλον απευθύνεται ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
1: Πίστεψα όσα μου...
0: Εκείνες δηλαδή που πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Με δύο ακόμα επιτυχίες σε 9-8 θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εβδομάδα. Τη διαθήκη την έχετε υπογράψει?

Εμείς αυτό που θέλουμε να περνάει καλά ο κόσμος μαζί μας. Για να μπορούμε να τα ξαναλέμε από Δευτέρα και πάλι. Από τη Δευτέρα το πρωί στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα ποταμιά, τα πουλιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Θα έλεγε κανείς ότι η εκπομπή της Παρασκευής την επισφραγίζει ο ίδιος. Η στατιστική του υπηρεσία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περνάτε. Καλό μεσημέρι. Καλό τριήμερο.

0: Σταμάτα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου.
1: Αφιερωμένο το τραγούδι εκεί ψηλά.
0: Όνειρό μου λες, το είδες πάλι χτες.
1: Στη μητέρα μου την αγαπημένη.

0: Και ύστερα μέσα σε ένα φορτηγό κουβάλαγες την πρίκα σου. Φύλαγες μια ζωή για τούτη τη στιγμή.
1: Φύλαγες την πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για εκείνη τη στιγμή.
0: Πού είναι κορίτσι μου γλυκό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Το στηρίζουν. Έτσι. Πάντως από πλευράς Ευρώπης, UEFA και όχι μόνο, και από μεγάλες ομοσπονδίες, η Αγγλική ας πούμε για παράδειγμα, μεταξύ των άλλων ομοσπονδιών της Ευρώπης και η Ελληνική, υπάρχει αντίθεση με τον Ινφαντίνο, δεν τον θέλουν για μία ακόμα θητεία στην Προεδρία της UEFA. Θα δούμε αν θα επανεκλεγεί το 27 ο Ινφαντίνο και θα έχει μία ακόμα τετραετία στον Προεδρικό Θόκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Λοιπόν, γιατί ο Φρανσίσκο έπρεπε να πάει στον Παναθηναϊκό 4 χρόνια μετά, λέει, στο Περιστέρι έπαιρνε 300.000. Γιατί, λέει, έπρεπε να γίνει υπεραξία. Εντάξει, παιδιά, καλά τα λέμε και εμείς τα λέγαμε τότε. Και αν έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή με τον Παναγιώτη Κεφαλά, για τον Ντιάλο τα λέγαμε, για τον Φρανσίσκο τα λέγαμε, για πολλούς παίκτες τα λέγαμε. Βέβαια, εμείς ωραία τα λέμε, αλλά μια ομάδα η οποία διεκδικεί την Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο να ρισκάρει και να δώσει θέση βασικού ή πρωταγωνιστή τέλος πάντων σε παίχτες οι οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Γι' αυτό σου λέει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, οποιοδήποτε, άστο να πάει το Φρανσίσκο στη Ζαλγκύρη, στην Μπάγκερν, στο Περιστέρι, από εδώ από εκεί να δοκιμαστεί, να δείξει τι μπορεί και μετά θα τον πάρω εγώ και θα τον πληρώσω πιο ακριβά. Αντίστοιχα, θυμίζω, έπαιζε στα λιμέρια μας στον Κολοσσό Ρόδο ο Τζέιμς, ο Μάικ Τζέιμς. Έπρεπε να πάει στην Μπασκόνια για να δούμε τι πραγματικά ψάρια πιάνει και να γίνει τελικά ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Οπότε καλά μπορεί να το λέμε εμείς και να διακρίνουμε ένα ταλέντο και μια προοπτική σε έναν παίχτη, αλλά αν δεν δοκιμαστεί στο υψηλό επίπεδο και επειδή αυτές οι ομάδες δεν έχουν μεγάλα περιθώρια ρίσκου ή δεν μπορούν να παίζουν τις πιθανότητες τις λίγες αν τους βγει μια τέτοια μεταγραφή και να στηρίζουν ολόκληρους σχεδιασμούς πάνω σε τέτοιους παίχτες, είναι λίγο ζώρικο να ποντάρουν ο εκάστοτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον Τζέιμς του Κολοσσού, στον Ντιάλο του Λαβρίου, στον Φρανσίσκο του Περιστερίου, στον Μπάντερ του Λαβρίου και. Γιατί είναι πολλοί παίχτες που έχουν βρεθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα στα μικρά τα τους, ας πούμε, και τελικά κατάφεραν να γίνουν πρώτες φίρμες και με μεγάλα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Ο Δύση Ανίδα, φυσικά και είδα, φίλε μου, και μου άρεσε πολύ. Άκουσα και πριν που τα λέγανε και ο Βάιος με τον Μιχάλη, και εμένα μου άρεσε πολύ. Πέρασαν οι 3 ώρες περίπου νεράκι. Τρομερή σκηνοθεσία. Εντάξει, οκ, μπορεί να πεις ότι παραλείπονται κάποια πράγματα ή τέλος πάντων δεν αποτυπώνονται, ας πούμε, όπως τα αναφέρει ο Όμηρος. Αλλά, παιδιά, δεν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης, έτσι. Το οποίο, βέβαια, έχει και αυτό την ιστορική του σημασία για την, από έναν δικό μας άνθρωπο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο και όπως αποτυπώθηκε, μπορεί ίσως να μην αποτυπώνει το νόημα όπως ήθελε να το μεταφέρει ο Όμηρος στο δικό του το έπος, αλλά νομίζω ότι και ο Νόλαν θέλει να περάσει τα δικά του μηνύματα, τα αντιπολεμικά μηνύματα, εγώ θα πω, έτσι. Γιατί, ας πούμε, δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω για να μην κάνω κανένα spoiler, αν και περισσότεροι το έχετε δει πλέον, όσοι θέλατε να το δείτε, λίγοι έχετε μείνει. Μου άρεσε πάντως γενικά, δηλαδή και από σκηνοθεσία και από ερμηνείες και από τα πάντα, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε και πολλές δυνατές σκηνές, εμβληματικές σκηνές, ρε παιδάκι μου, θα μείνουν στην ιστορία κάποιες από αυτές. Και νομίζω ότι ο Νόλαν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο πιο σπουδαίος εν ζωή σκηνοθέτης. Όταν λέω εν ζωή, εντάξει, προφανώς υπάρχει και ο Σπίλμπεργκ, ας πούμε. Αλλά ο Σπίλμπεργκ, παιδιά, δεν είναι τώρα στην ακμή του, έτσι. Ο Νόλαν είναι στα ντουζένια του τώρα. Ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός και εμπορικά και κινηματογραφικά, σκηνοθετικά, πώς να πω, καλλιτεχνικά, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, πώς πήρε ο Κολοσσός τον Τζέιμς. Έλαντε, τον πήρε από στην Αδριατική, έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία, κάτι τέτοιο, και τον τζίμπησε από εκεί. Και αν θυμάστε, κάτσε κανένα μήνα, 1,5 στον Κολοσσό και έφυγε κατευθείαν. Μπασκόνια, η οποία είναι γνωστό φυτώριο παιχτών, τον ανέδειξε, τον έκανε αυτό που τον έκανε και μετά έκανε αυτή την καριέρα που έκανε ο μεγάλος Τζέιμς. Λοιπόν, πώς βλέπω Τζόλι Λί στην Άρσεναλ. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγε ο πατεώνας ο Βουνίσιος, ωραίος ο φίλος. Εντάξει, παιχταράς ο Βουνίσιος, εμένα με εκνευρίζει γιατί δεν τον μπορώ αυτά τα καραγκιουζιλίκια που κάνει. Καλύτερα για το δικό μας τον Τζόλι που δεν πήγε ο Βινίσιος, γιατί θα τρακάραν στην ίδια θέση. Νομίζω ότι μια χαρά του κάθισε τον Τζόλι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα. Έχει ξεκινήσει και καλά στα φιλικά και νομίζω ότι θα έχει ρόλο βασικού στην νέα Arsenal, έτσι. Ο Μαρτινέλη υπάρχει μόνο για εκείνη τη θέση. Δεν ξέρω τώρα αν θα βρει και από εκείνη την πλευρά κανένα Νέζε, ξέρω εγώ, ή κανέναν άλλον, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες να γράψει πολλές συμμετοχές και να έχει και καλή παρουσία και να δοκιμαστεί το παιδί τώρα έτοιμος πλέον και όχι όπως όταν πρώτο πήγε στην Αγγλία, στο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Νέαρχος και γυρίζουμε για να πάμε και σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σιγά σιγά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον BetBuilder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Με λείπει το κόβω το τραγούδι, αλλά δεν γίνεται γιατί μπουκάρει ο Γιώργος Ανάγκα στο στούντιο. Οπότε πάμε
1: στο
0: κατευθείαν.
1: Γήπεδο,
0: στο γήπεδο. Και στο γήπεδο μπουκάρισε, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιώργος Ανάγκας. Πολλά ονόματα. Ο κόσμος ζητάει μεταγραφές. Ξέρεις τώρα, άμα είναι και κανένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό και καμιά εμφάνιση που δεν είναι πιστική.
1: Εντάξει.
0: Φουντώνει λίγο το πράγμα.
1: Η εμφάνιση δεν ήταν καλή.
0: Δεν ήταν καλή. Ναι,
1: δεν ήταν καλή. Και επειδή έκλεισε ο Ολυμπιακός λίγο άσχημα τη σεζόν πέρυσι. Όχι λίγο άσχημα, άσχημα τη σεζόν. Ενώ ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, ήταν ο βασικός στόχος και δεν είχε καλή εικόνα γενικότερα στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Όλο αυτό νομίζω εντάξει έπαιξε ρόλο.
0: Ναι.
1: Έγινε να υπάρχει μια απογοήτευση μετά το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα ότι και να συζητάμε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Και φαίνεται και από όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη έτσι. Δηλαδή και ο Πανακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Όλοι παίξαν εντός και οι τρεις και δεν κέρδισε κανείς.
0: Εγώ θα σου φέρω ως παράδειγμα την περσινή ΑΕΚ που ήταν απόλυτα πετυχημένη. Στα προκριματικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, το ναι. επαναληπτικό, δεν έκανε κανένα φοβερό παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Με το ζόρι πέρασε και τις άλλες. Αλλά ήταν κοινική τουλάχιστον. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα μετράει να παίρνει την πρόκριση όπως την παίρνει.
1: 100%. Τώρα να μετράει να προκρίνει και νομίζω αυτό εγώ το είπα και προχθές και κάποιοι δεν τους άρεσε ότι ήταν θετικό για τον Ολυμπιακό ότι κατάφερε να κρατήσει μια τόσο ψηφιακή ομάδα στο 0.
0: Mm-hmm.
1: Και στα προκριματικά πολλές φορές. Ξεκινάς από την άμυνά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά.
0: Έλεγα, Αναστόπουλος βαθμούς. Εδώ δεν είναι βαθμό. Έτσι, αλλά είναι, δεν χάνει τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι. Και πάει τώρα ο Ολυμπιακός έτσι να παίξει με μια ομάδα σε μια έδρα βασικά που πέρυσι είχε μόλις τρεις ήττες με έγκαινε στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Βέβαια το φινάλε της στα εντός έδρας παιχνίδια σεζόν ήταν κακό. Είχε μια νύχτα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, στα 4-5 τελευταία παιχνίδια. Δέχεται αρκετά γκολ. Σκοράρει κιόλας βέβαια. Είναι παιχνίδια που στο γήπεδο της Νέα Εμέγγεν ξεκινάει από το 1-1.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι καλό ή κακό. Θα φανεί. Αλλά σίγουρα είναι ένα μάτς πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο και έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει από νωρίς ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι ότι χάνεται. Έτσι.
1: Όχι. Εξασφαλισμένη Ευρώπη έχει.
0: Αυτό. Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας και νομίζω και
0: αλλά
1: αυτό...
0: είναι για τα 30 εκατομμύρια. Μίνιμουμ.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο το ποσό. Νομίζω επειδή έχει εξασφαλισμένη και την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός βλέπουμε και μια ομάδα που είναι λίγο πιο πιεσμένη στο θέμα. Όχι πιεσμένη, πιο κουρασμένη. Mm-hmm. Γιατί έχει κάνει μια προετοιμασία πολύ δυνατή. Ο προπονητής, ξέρεις, πολλές φορές επιλέγουν οι προπονητές να θα κάνουν μια λιγότερο δυνατή προετοιμασία για να είναι φρέσκη η ομάδα προγραμματικά.
0: Αλλά μπορεί να σου βγει με στη χρονιά αυτό μετά.
1: Ακριβώς. Επειδή ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα Ευρώπη, ο προπονητής επέλεξε να πάει με αυτό που θεωρεί καλύτερο, ότι να είναι η ομάδα εντάξει όλη τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ένα έλλειμμα φρεσκάδας να έχει στο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός το είδαμε πολύ και στα φιλικά, έτσι. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε τα 9 από τα 10 γκολ στα φιλικά του παιχνίδια. Από το 60 και μετά.
0: Ναι.
1: Όλα και τα 10 τα δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. 9 από τα 10 από το 60 και μετά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα ζήτημα φρεσκάδας. Και γι' αυτό περιμένουν και αρκετές αλλαγές από τον προπονητή στη
0: Ναι. Advanced. Για πες, τι βλέπεις.
1: Καλά, σε όλες τις γραμμές βλέπω. Έκτος από το center for που έχει ένα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ιδιαίτερα δημές και μπροστά βλέπω ότι να αλλάζουν οι περισσότεροι. Από τους 5 να αλλάζουν minimum 3.
0: Αν θα μπορούσε να το πει και με πρόσωπα.
1: Ναι, θα σου πω. Κοίτα, στην άμυνα βλέπω δεδομένη την επιστροφή του Πυρόλα στο βασικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Αντί του Κάρου.
0: Εμένα μου κάνει και έκπληξη που δεν έπεσε και στο πρώτο, έτσι.
1: Εμένα όχι τόσο.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Γιατί περίμενα ότι θα βάζε ή τον Κάρμου ή τον Σμαϊλό σε έναν του δύο για τη μεγάλη μπάλα.
0: Okay.
1: Επειδή είναι ομάδα που πιέζει ψηλά, είναι η Μέγγεν.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι τον υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε περισσότερε μεγάλε μπάλε από ό,τι συνηθίζει. Γιατί παίζει με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακό, ναι. Δεν λέμε ψέματα.
0: Και ο Πυρόλα από αυτού που έχει ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ο λιγότερο καλό με την μπάλα στα πόδια.
1: Ακριβώ. Βέβαια από την άλλη, είδαμε ο Πυρόλα όταν μπήκε στο 60 και μετά ο Ολυμπιακό δεν ξανά έφαγε φάση.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κλείδωσε η άμυνα.
0: Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι.
0: Είναι ο καλύτερο αυτό το κομμάτι από όλου του αμυντικού του Ολυμπιακού αντίστοιχα.
1: Επίση. Μία αλλαγή στην άμυνα θα είναι αυτή. Αν έχουμε κι άλλη μία θα είναι ο Μαφέο αντί του.
0: Του Σάλιακα. Ο Ρέτσος είναι κομπλέ, έτσι.
1: Ο Ρέτσος είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ο Ρέτσος κυρίως κουράστηκε, δεν είχε ρυθμό γιατί δεν έπαιξε τα φιλικά παιχνίδια. Είχε για μια μικροενόχληση στον Αστράγαλο.
0: Άρα θα παίξει Ρέτσος Πυρόλα, λες, που έχουν και τη χημεία από πέρσι.
1: Ναι, ναι,
0: και...
1: νομίζω πως έτσι θα πάει. Ρέτσος Πυρόλα με Μπρούνο στα αριστερά και μετά δεξιά θα φανεί. Στον άξονα βλέπω δεδομένα μια αλλαγή, στα δύο χαφ δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, είναι πολύ νωρίς να σου πω ποιος θα μείνει εκτός. Θα πρέπει να δούμε και σε επόμενες προπονήσεις, αλλά περιμένουμε τώρα είναι η πρωινή προπόνηση, δεν έχω ακόμα νέα. Σήμερα και αύριο θα δοκίμαζε να μπει στο 100% ΟΕΣΕ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα είναι καλά, εγώ πιστεύω, και θα είναι στο 100%. Οπότε, εφόσον είναι έτοιμο, θα πρέπει. Όχι, θα πρέπει, θα παίξει.
0: Όχι αντί του Γκαρθία, αποθέτω, γιατί ήταν ίσως ο καλύτερος του κέντρου και όχι μόνο. Κι
1: όμως, παρότι είναι ένας παίκτης που για πολλούς κακώς ανανέωσε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καταλαβαίνω εγώ την όποια κουβέντα γίνεται.
0: Ναι, λόγω ηλικίας, λόγω.
1: Αλλά σε αυτό το παιχνίδι και όσο είχε δυνάμεις. Αλλά γενικότερα για τους δύο του κέντρου μαζί με τον Μουζακίτη, μην βάλω και τον Τζικίνο βέβαια και τους τρεις μέσα, ήταν ο καλύτερος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Με διαφορά. Και μεσοεπιθετικά, θα μου φαίνονταν απίθανο να δούμε Τζικίνο στον πάγκο.
0: Ναι. Όχι ότι το δικαιολογεί. Το δικαιολογεί μάλλον η εικόνα του.
1: Η εικόνα του δικαιολογεί και το δικαιολογεί και η εικόνα που είχε Ζώτα Σίλβα μπαίνοντας. Έδωσε πολύ ενέργεια στον Ολυμπιακό.
0: Απλά επειδή δεν έχει σεντερφόρ, λες μήπως το Ζώτα Σίλβα τον θέλει για να τον βάλει πιο μετά. Αν ο Ολυμπιακός κυνηγά το γκολ.
1: Είναι όμως. Είναι νοκάουτ παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι έχει πολλά και για να.
0: Απλά επειδή υπάρχει και η παράταση πάντα σε αυτά τα μάτς. Παίζει και το ενδεχόμενο παράταση. Αν τη βγάλει.
1: Εντάξει, ναι,
0: είναι γι' αυτό μέσα στη σκέψη.
1: Είναι μέσα. Νομίζω ότι και αν χρειαστεί κάτι άλλο ο προπονητής να κάνει σε σέντερφορ, γιατί εγώ βλέπω να ξεκινάει και ο Ζέλσον και ο Ζώτα και μετά Ροντινέη Φορτούνης. Νομίζω πάλι ο Ροντινέη θα ξεκινήσει. Έστω και ωραία, έστω και αν δεν ήταν τόσο καλό. Είχε ένα πρώτο 20 λεπτό καλό στο μάτς και μετά έσβησε. Νομίζω μετά εκεί για.
0: Και για Φορτούνη για... μέσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω η εμπειρία του τουλάχιστον καλά και η ποιότητα του το συζητάμε.
1: Κοίτα, ήταν η τελευταία αλλαγή που θα έκανε ο προπονητής κόντρα στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι.
0: Αλλά δεν μπορούσε να.
1: Αλλά τραυματίστηκε ο τραυματίστηκε, ένιωσε ότι είναι ενόχληση ο Ρέτσο, ζήτησε την αλλαγή και δεν μπορούσε
0: και
1: να βάλει.
0: Και έκλεισε αλλαγές νωρίς.
1: Άλλον. Αν χρειαζόταν να βάλει κάποιον σεντερφόρ, όπως λες, τύπου παράταση και όλα αυτά, νομίζω μετά θα πήγαινε σε ένα στυλ. Και εφόσον ας πούμε είχε αποχωρήσει και ο Ζώτα Σίλβα, γιατί άμα δεν άντυχε, ναι. Θα πήγαινε σε ένα στυλ με το Ρόκα, νομίζω, σεντερφόρ. Mm-hmm. Έτσι, αυτό θα βλέπα κυρίως. Τώρα. Στα υπόλοιπα, να πω επίσης ότι έχει πάρει 600 εισιτήρια ο Ολυμπιακός, νομίζω θα τα εξαντλήσει όλο ο κόσμος του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δώσει σε επόμενες μέρες και οδηγίες για το πού θα βρεθούν, αλλά διάβαζα λίγο στους Ολλανδούς. Είναι ένα σημείο λίγο μακρισμένο από το κέντρο του Νέιμέγγεν.
0: Δεν ξέρω. Θα τα δει και από κοντά.
1: Συνήθως εκεί λέει. Συνήθως εκεί πάνε τους οπαδούς του φιλοξενούμενου για να μην υπάρχει κανένα θέμα, αν και δεν νομίζω που θα υπάρξει.
0: Εντάξει.
1: Το παραμικρό. Αλλά θα βγουν οδηγίες σε επόμενες ημέρες. Τώρα, από εκεί πέρα, στα μεταγραφικά, πολλά ονόματα, αλλά με πολύ πιο αργά βήματα, θα έλεγα εγώ.
0: Έχει να κάνει, λες, και με το θέμα του Champions League. Γιατί, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ανάγκες συγκεκριμένες, αλλά άλλο είναι να μπεις ομίλους και να πεις ότι έχω και ένα 30 μίνιμουμ εξασφαλισμένο.
1: Σκέψω όμως ότι.
0: Και άλλο να πας στο Europa που είναι 15 εκατομμύρια λιγότερο.
1: Με όλες τις πωλήσεις, μόλις ολοκληρωθούν, ο Ολυμπιακός θα έχει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μόνο από τις πωλήσεις.
0: Γεμάτο πορτοφόλι έχει. Απλά λέμε ότι έχει πιο γεμάτο.
1: Θα έχει και πιο γεμάτο, αν και δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό το θέμα της οπαδικής. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις κινήσεις που θέλει ανεξαρτήτως διοργάνωση που θα παίζει. Mm-hmm. Τουλάχιστον 4 κινήσεις βλέπω εγώ ακόμα.
0: Απλά ξέρεις για το λέω κιόλας, γιατί δεν έχει να κάνει ίσως με το οικονομικό όπως είπες και εσύ, αλλά είναι και με το τι παίχτες προσελκύεις, γιατί αλλιώς θα ακούγεται κάποιον να παίξει στο Champions League, League Face, και να προσελκύσει ένα μεγαλύτερο όνομα ίσως και άλλος Europa League.
1: Δεν διαφωνώ και νομίζω ότι ίσως και ορισμένες φορές είναι και όταν μια ομάδα παίζει προκριματικά, κάνει κάποιους παίκτες να είναι λίγο διστακτικοί, να περιμένουν να δουν πώς θα περάσει, να δουν πώς να πας. Όπως για παράδειγμα την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, mm-hmm. που ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε δώσει το και στον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί με τη Ρώμα, αλλά διαρκώς μετά συνέχεια έβαζε τον Ολυμπιακό λίγο στο περίμενε, mm-hmm. για να δει και ο Ολυμπιακός τι θα κάνει, αλλά κυρίως αν θα του έρθει μια πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Για το αριστερό ακρό της άμυνας, είναι συγκεκριμένα τα ονόματα. Ο Σαλάχ Εντίν παραμένει μια επιλογή, αλλά δεν θα τον περιμένει ο Ολυμπιακός για πολύ, αυτό εξετάζει άλλες επιλογές. Νομίζω αν δεν είχε παίξει Ευρώπη με τον αριθμό αστέρα Τικνιζιάν, θα τον είχε πάρει ήδη ο Ολυμπιακός.
0: Παρμένιος, ναι.
1: Θα τον είχε πάρει. Το πιθανότερο είναι πως θα είχε κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει. Και γι' αυτό και αυτή η περίπτωση έχει πάει πιο πίσω. Υπάρχει και ο Μόουρα, ο Πορτογάλος της Πόρτο, αλλά. Είναι με περίπτωση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω πως θα είναι άλλος ο αριστερός μπακ που θα πάρει. Έτσι θεωρώ εγώ αυτό που καταλαβαίνω. Είναι σίγουρα στην Πορτογαλία ο Καρντόσο. Πιστεύω από εκεί κάτι θα φέρει. Υπάρχει και το όνομα του Μπραγκάντσα πάντα στη λίστα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Είναι και οι δύο αυτές προσωπικές επιλογές του Καρντόσο. Αλλά βλέπεις ότι πλέον ο Ολυμπιακός ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Δηλαδή έρχεται και ο Μονκαντά. Ναι. Τώρα πώς λέγεται. Λογικά Μονκαντά, ο Γάλλος. Εντάξει, θα έχει ένα διευρυμένο ρόλο. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος. Θα πάρει θέση που θα πάρει ο Κορδόν.
0: Ο Κορδόν, ναι.
1: Και ο Κορδόν θα είχε μια συνολική εποπτεία του γκρουπ. Θα ήταν τεχνικός διευθυντής όλο το γκρουπ. Νότιχαμ, Ριο Άβε, Ολυμπιακό. Βάλτε το με όποια σειρά θέλετε. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Στη Μίλαν πολλά χρόνια έτσι. Και έρχεται για να γίνει τεχνικός διευθυντής να βοηθήσει πολύ και στο μεταγραφικό κομμάτι. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Για φόρ δεν ακούγεται τίποτα.
1: Για φόρ.
0: Του Ιωαννίδη σαν σενάριο.
1: Εντάξει, δεν είναι. Εγώ ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι με τον Ιωαννίδη. Mm-hmm. Και θεωρώ απίθανο να υπάρξει κάτι.
0: Ναι. Αλλά, νομίζω, αλλά είναι και ανάγκη όμως, έτσι. Ναι, είναι ίσως από τις πιο άμεσες ανάγκες. Έχει μείνει μόνο ο Ελκαμπή. Οι άλλοι δύο υπάρχουν στο ρόστερ, αλλά τους άφησε εκτός Ευρώπης.
1: Για φόρο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει και στην Λατινική Αμερική, Αργεντινή κυρίως. Δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση να έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής λίγο πιο νεαρής ηλικίας. Γενικότερα, εφημένα εγώ θα πάρει και Έλληνα Ολυμπιακός. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αν όχι φόρο, σε κάποια άλλη θέση, κάποιον νεαρής ηλικίας πάντως. Και για τις λίστες, που είναι πάρα πολύ βασικό. Και φυσικά το μεγάλο βάρος πέσει στο χαφ. Εκεί. Μπορεί να είναι μεγάλο στόχο ο Πουέρτα, αλλά είναι τρομερά δύσκολη περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα λόγια για αυτή την περίπτωση, γιατί.
0: 10 πλάς, ε.
1: Όχι, τα 10 μου φαίνονται ελάχιστα.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνονται ελάχιστα. Για να γίνει αυτή η μεταγραφή με τόσο μικρό ποσό, δεν ξέρω. Στο μυαλό μου μόνο γίνεται αν μπήκε κάποιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Να δώσει δηλαδή ο Ολυμπιακός σε κάποιον παίχτη.
0: Για παράδειγμα. Ναι, αντάλαβα.
1: Γιατί χθες, για παράδειγμα, βγήκε ο τεχνικός διευθυντής της Σαντάντερ και είπε ότι εμείς επιμένουμε στα χρήματα που έχουμε ζητήσει εξ αρχής, τα 20 εκατομμύρια. Δεν νομίζω πάλι ότι θα πάει τόσο πάνω.
0: Όχι, αλλά θα πει.
1: Αλλά
0: τα 15,
1: κάτω από 13-14 δεν βλέπω αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν είναι, ξέρεις, κάτι με διαφορετικούς όρους. Με, με ένα ποσοστό του ποδοσφαιριστή.
0: Μεταπόληση μεγάλη, συνδυασμό.
1: Μεταπόληση μεγάλη. Υπάρχουν πολλά δεδομένα και υπάρχουν και διάφορα άλλα δεδομένα που να αναλογιστούμε. Η Λεβερκούζεν έχει 50% ποσοστό μεταπόληση.
0: Ναι. Άρα και αυτοί δεν θα πάρουν τα λεφτά. Δικά τους όλα και θέλουν πολύ χαρτί μπροστά, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί. Υπάρχει πάντα, επειδή η Μάρκα νωρίτερα ανέφερε ότι υπάρχει και η Νότιχαμ στο κόλπο, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτή η υπεροπτική, έτσι.
0: Να
1: πάει μέσω Νότιχαμ. Βέβαια, απλά πρέπει να δούμε εκεί, γιατί από μια ομάδα σε μια άλλη επιτρέπονται μέχρι 3 δανεικοί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε και ποιο είναι το καθεστώς της απόκτησης του Κάρμου. Αν ο Κάρμου είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, γιατί ο Κάρμου ουσιαστικά ανήκει στον Ολυμπιακό, ή αν είναι αγορά από τώρα. Γιατί αν είναι με υποχρεωτική οψιόν, ξέρεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί το Γενάρη. Υπάρχει ο Ζωτά Σίλβα που έχει έρθει επίσης και ο Γκουστάβο Σά.
0: Ναι, ήδη τρεις δηλαδή. Αν είναι και ο Κάρμου.
1: Πρέπει να δούμε το καθεστώς του Κάρμου. Καλά, αυτό θα μου πει μπορεί να διαφοροποιηθεί κιόλα. Να γίνει μια άμεση ενεργοποίηση ή μια άμεση αγορά.
0: Ναι, άλλος, ίδιο μαγαζί.
1: Αλλά θα πρέπει να τα έχουμε λίγο όλα στο μυαλό μας από τη στιγμή που μπλέκουν και την Νότιχαμ και οι Ισπανοί. Αριστερό μπακ λοιπόν, χαφ, center four και έξτρεμ. Νομίζω θα πάρει και έξτρεμ ο Ολυμπιακός, θεωρώ δεδομένο. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις. Αρκετές ακόμα από τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ πράγμα δηλαδή.
1: Πολύ πράγμα. Νομίζω είμαστε ακόμα. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός 11 παίχτες και το 15 θα το πιάσει δεδομένα.
0: Και πώς είναι να φύγουν ακόμα, άμα βάλουμε και
1: πρέπει να φύγουν πάρα πολλοί παίχτες. Καταρχάς βλέπουν τους δύο σεντερφόρ ότι δεν τους έχει σε πρώτη επιλογή ο προπονητής. Γιατί είδε και το Γιάννη ότι εντάξει, λίγο πολύ περπάταγε στα φιλικά της προετοιμασίας. Ο Ταρέμι είναι σε κακή φυσική κατάσταση και. Παρότι ο ίδιος τον ήθελε πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ, τον Ταρέμι δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και ειδικά για αυτό το ρόλο που τον ήθελε.
0: Σαν δεύτερο.
1: Σεντερφόρ. Βλέπεις είναι παίχτες που δεν πάνε τόσο καλά. Ο Ορτέγκα έφυγε ήδη.
0: Ναι. Για έναν επιθετικό πάει ο Ολυμπιακός ή για δύο. Γιατί αν φύγουν και οι δύο και ο Γιάρομς και ο Ταρέμι.
1: Νομίζω θα πάει για έναν.
0: Για έναν.
1: Εκτός και αν πάει για ένα συν έναν, το συν έναν και κάποιον μικρό Έλληνα.
0: Αν πει παίζει με έναν ο Μεντιλίμπαρ, δεν σπανίω παίζει με δύο. Αλλά
1: η περίπτωση να πάρει και άλλον σεντερφόρ, δηλαδή και τρίτο όπως λες, είναι να πάρει κάποιον που θα παίζει και δεύτερο.
0: Κοστολοειδέ.
1: Ναι. Ένα τέτοιο σεντερφόρ ψάχνει να αρχίσει. Τα αρχή από πέρυσι ψάχνει να
0: λειτουργήσει. Δεν ήταν νικό τίποτα το Κοστολοειδέ. Αλλά ήταν.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρει παίχτη με τέτοια στοιχεία.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Αναχώρηση Δευτέρα της ομάδας.
1: Δευτέρα το πρωί. Ναι. Να κάνει τελευταία προπόνηση στο Νέιμεγγεν. Και την Τρίτη, έτσι, το πρώτο μεγάλο πρέπει τη σεζόν. Έρχεται για τον Ολυμπιακό, για τον προπονητή, για τους παίχτες, για όλο το σύλλογο. Γενικότερα για τον οργανισμό. Είναι πολύ μεγάλο το πρέπει την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Τσανάκα. Πάμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους μια 46χρονη μητέρα με τον 29χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάξη των υπευθύνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Συνελήφθη 39χρονος στη Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος στο εκτελεστικό βραχείο της Greek Mafia. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θέση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματρίας το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4. Κολαστήρια, Σέφο, Ακαπηλαία, Παλέ, Ιβανόφιο. Με εξαίρεση λέει την ΑΕΚ που δεν είναι έδρα. Λέει, εντάξει, φίλε, και τη ΑΕΚ είναι έδρα. Όποιος έχει πάει στο γεμάτο κλειστό των Λιωσούς της Ανέλα Αρένα το καταλαβαίνει. Δηλαδή, όποιος θα είναι μέσα με την Μπανταλώνα ή πέρσι στο Final Four ή ξέρω εγώ σε άλλα παιχνίδια, μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Απλά υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος της ΑΕΚ γενικά δεν πολύ στηρίζει την ομάδα μπάσκετ και φέτος υπάρχει και αυτό το μπιφ, να το πω έτσι, μεταξύ των οργανωμένων και του Αγγελόπουλου με την επικείμενη παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό, που από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα κρατήσει τους οργανωμένους
7: μακριά από την ομάδα. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ την ερχόμενη σεζόν. Με τα άλλα θα τα βρει λίγο πολύ η ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι ένα σίγουρα πλήγμα, αν δεν υπάρχει συσπήρωση δηλαδή. Δεν το λέω τόσο με την παρουσία του κόσμου, γιατί okay, ο κόσμος είναι δύσκολο να γεμίζει το γήπεδο, ξέρω εγώ, όταν παίζεις με τη Δόξα Λευκάδας, με το Βίκο και ξέρω εγώ με άλλες ομάδες. Αλλά αν υπάρχει συσπήρωση τουλάχιστον, στα κρίσιμα, στα δύσκολα θα είναι εκεί. Τώρα αμφιβάλλω θα υπάρχει αυτή η συσπήρωση που απαιτείται. Λοιπόν, στο Χάκη ήταν ένας φίλος, λέει, την πατήσαμε, ωραίος παίκτης, ναι. Και έχει επανέλθει και είναι και καλά και θα παίξει και τη νέα χρονιά στη Βίρτους, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν είναι ο ίδιος μετά τον τραυματισμό, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε για την Πέδον, παιδιά. Να πούμε ότι πέρα από το γιο του Σπανούλη, το Θανάση του Σπανούλη, ο οποίος παρεπιπτόντως φυσιογνωμικά μπορεί να φέρνει λίγο στο Βασίλη Σπανούλη, αλλά είναι ίδιο boy πλέον, 95 είναι ο πιτσιρικάς. Είναι αριστερόχειρας όμως, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Μακριά χέρια, όχι σαν το Σπανούλη που δεν είχε τα χέρια του διαμαντίδη, ας πούμε. Ο Θανάσης, ο γιος του, έχει αρκετά μακριά χέρια. Έχει καλό χειρισμό της μπάλας, έχει καλό IQ, επαφή με το καλάθι. Είναι ένα πολύ καλό ταλέντο. Και υπάρχουν και άλλα δύο παιδιά που είναι έτσι γόνοι γη, να το πω έτσι, παλιών καλών παιχτών. Μιλάμε για τον Ανδρέα Μπάρλο, το γιο του Νίκου Μπάρλου, ο οποίος είναι πλέον στον Πανιόνιο. Και ο Νίκος Μπάρλος και ο Ανδρέας Μπάρλος από την ερχόμενη σεζόν. Και μιλάμε για τον γιο του Χαραλαμπίδη, τον Χρυσοβαλάντη όπως το λένε, του Κώστα Χαραλαμπίδη που είναι βοηθός προπονητή στην Εθνική του Σπανούλη και στον Άρη του Σπανούλη επίσης. Αλλά ο γιος του πήγε στον ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, έτσι. Παρεμπιπτόντως είναι και βαφτιστήριο του Μαυροειδίου ο Χαραλαμπίδης ο μικρός, του φίλου μας. Οπότε και αυτός είναι ένα πολύ καλό ταλέντο. Και παιδιά, επειδή στο μπάσκετ δεν. Τώρα, όποιος πει βλακίες τώρα είναι βίσματα και αυτά. Ας δει, παιδιά, τι επιδόσεις είχαν αυτά τα παλικάρια που σας λέω στα Πανελλήνια Πέδων, στα Gen A που παίζανε κτλ. Όποιος διαβάσει το θέμα που έχουμε βάλει, θα καταλάβει γιατί επιδόσεις μιλάμε. Στο μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχει κληρονομικό, πώς το λένε, δίκαιο. Δηλαδή, θα βάλω το γιο μου στη θέση μου. Εκεί υπάρχουν αριθμοί. Άμα βλέπεις ότι δεν κάνει ο άλλος, δεν κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν πάνε να το λένε και Τζόρνταν. Πήγε να κάνει η καρία για του Τζόρνταν και του Λεμπρόν. Γιατί καταφέραμε, γέλαγε ο κόσμος. Οπότε εδώ δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αν δεν αξίζει, δεν παίζει και αυτά τα παιδιά αξίζουν όπως αξίζουν και πολλά άλλα παιδιά. Ανάμεσά τους να πούμε ότι είναι και δύο παλικαράκια που εντοπίσαμε στην Αμερική. Μακάρι να μας βγουν Καλάθιδες και Ντόρσεϊ. Έτσι. Και υπάρχει και ο Μοναμά. Αν το θυμάσαι, το όνομά του είχε βγει πριν από λίγα χρόνια, πριν κάνα δύο χρόνια στην επιφάνεια. Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί στο Βέλγιο, με καταγωγή από Μεσσηνία, με μητέρα, από τη μητέρα του, από τη μητέρα του την πλευρά, ο οποίος παίζει στην Ισπανική Ακαδημία Μπάσκετ, είναι μια ομάδα που εδρεύει στη Μαδρίτη και παίζει στα αναπτυξιακά εκεί, με πολύ καλά στοιχεία. Γκάρντι είναι το παιδί, τρομερά αθλητικά προσόντα, και είναι μια ωραία έτσι, περίπτωση για αυτός για το μέλλον της. Το μπασκετικό της Ελλάδας. Έτσι. Ο γιος του Λεμπρόν δεν είναι βίσμα. Το είπαμε, ρε φίλε. Βίσμα είναι ο γιος του Λεμπρόν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτά είναι παιδιά εξαιρέσεις και μιλάμε για τέτοιου βεληνικούς παίχτες. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα για το Χαραλαμπί, το Μπάρλο ή ακόμα και το Σπανούλι. Δηλαδή, ξαναλέω. Δείτε λίγο τις επιδόσεις αυτών των παιδιών στις μικρές ηλικίες. Ο γιος του Λεμπρόν, ο Μπρόνι, δεν έκανε στο κολέγιο, στο λύκειο, ούτε για να κουβαλάει τις πετσέτες. Και βρέθηκε με συμβόλαιο στους Lakers. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, έτσι. Ένας φίλος λέει: φέρε το μπάσκετ στην Ελλάδα, πρέπει να έχει 3.000 διαρκές τουλάχιστον. Εντάξει, okay. Το μπάσκετ στην Ελλάδα, παιδιά, το έχουν φέρει πολλές ομάδες. Και δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, και άλλες πολλές. Και παλιότερα η ΧΑΜΦ και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και όλοι έχουν συνεισφέρει. Τώρα τα 3.000 διαρκές που λέει μπορεί να είναι και λίγα, αλλά δυστυχώς είπαμε υπάρχει αυτό το μπιφ και εκτός από αυτό το μπιφ. Εγώ καταλαβαίνω κάπου τον κόσμο, όταν ας πούμε ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα ταβάνι στις προσδοκίες, ότι όσο καλός και να είσαι, γιατί ας πούμε και πέρσι και πρόπερσι, ειδικά πέρσι, την περασμένη σεζόν τέλος πάντων, ήταν εξαιρετική ομάδα. Αλλά το ταβάνι της ήταν τρίτη, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να στοιχίζουν 30-35 εκατομμύρια και την Άκη να στοιχίζει 5, δεν μπορείς να τους χτυπήσεις. Οπότε ο κόσμος που θέλει τίτλους, διακρίσεις κτλ. Πήγε στο Champions League, στο BCL, στα παιχνίδια που είχαν σημασία. Στο πρωτάθλημα, σε κάποια έτσι, σκόρπια παιχνίδια, ξέρω εγώ με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε. Στα ντέρμπι λιγότερο, γιατί ήξερε ότι θα φάει 15-20 πόντους ή ό,τι και να κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ζώρικο αυτό το πράγμα. Στον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι λίγο διαφορετικά. Ο Άρης έχει μια άλλη μπασκετική κουλτούρα, έχει πιο πολύ μπασκετικό λαό. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει καλουχηθεί με τον μπάσκετ κυρίως, γιατί το ποδόσφαιρο έχει να του χαρίσει πολλά χρόνια μια επιτυχία, μια χαρά, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συσπήρωση. Στον ΠΑΟΚ εγώ θα τους βγάλω το καπέλο, γιατί πέρσι και πριν εμφανιστεί ο Μιστακίδης, όταν η ομάδα έχει ανάγκη, πήγανε και αγοράσαν ένα χιλιάδες διαρκείας για να τη σώσουν ουσιαστικά την ομάδα. Και τελικά βρέθηκε και ο Μιστακίδης, που τώρα έχει ανεβάσει, έχει αλλάξει επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Μακάρι και η ΑΚ αν μπει NBA Europe, έτσι που είναι ένα θέμα που είναι σε αναμονή. Περιμένουμε ίσως κατά το Σεπτέμβριο τις ανακοινώσεις για το αν θα πάρει άδεια κτλ. Αν η ΑΚ λοιπόν μπει στο NBA Europe και ανέβει το budget της, γιατί θα ανέβουν και τα έσοδά της και φτάσει στα 15-20 εκατομμύρια, να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Έτσι. Αλλά αυτό ξαναλέω, πάντα είναι σε συνάρτηση με το τι κάνουν και οι άλλοι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να ανέβει και το budget της ΑΚ στα 15-20 και τον αιώνιο να φτάσει στα 50. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Θυμάται, λέει ο φίλος εδώ πέρα, χιλιάδες οπαδούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να πηγαίνουν καλή Μάρμαρα, λέει. Ναι, ναι, εντάξει, το 68 παιδιά, άλλες εποχές. Είχαν πάει πολύ, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο εκτζήτες τότε. Γενικά ήταν πιο ρομαντικά εκείνα τα χρόνια, έστω και αν ήρθε σε μια περίοδο μαύρη για την Ελλάδα τότε, με τη δικτατορία. Έτσι. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία σκηνή εκείνη. Ένα φίλο, αν δεν υπήρχε, λέει, ο γκάνγκστερ για τον Γκάλι, λέει, ούτε ο Γιάννη, ούτε ο Θρητή, ούτε ο Σπανούλη, ούτε τίποτα, λέει, να προσκυνάμε κάθε πρωί τον Νικ, γιατί, λέει, με το πόλο θα ασχολούμαστε. Εντάξει, ρε παιδιά, να ασχολούμαστε και με το πόλο, γιατί δεν κατάλαβα, τόσες διακρίσεις έχουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εκτόξευση της δημοτικότητας του αθλήματος ήρθε

0: ρεπορτάζ της, της ΑΕΚ. Τεσάρι όνομα φίλε μου δεν έχω. Αμερικάνος είναι. Αυτός που συζητάει ΑΕΚ τώρα δεν είναι παίκτης από μεθητία από Ευρωλίγκα, από ό,τι μαθαίνουμε, από NBA προέρχεται. Είχε στη λίστα της πάντως κάποιους παίκτες που παίζανε και Ευρωλίγκα στο 4, αλλά δεν είναι αυτός που μιλάει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι χθες τέλος πάντων, παίκτης με εμπειρία από Ευρωλίγκα. Έτσι. Εμπιστευόμαστε το μάτι του Σάκοτα, ο οποίος έχει δείξει ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας σε μεταγραφές. Θυμίζω, ξέρω εγώ, τον Μπάρτλεϊ. Γιατί τον Μπάρτλεϊ, okay, στην Ιταλία όταν ήταν, ο Σάκοτα τον είχε. Και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Και αντίστοιχα και άλλους πολλούς, τον Μπράουν, τον Γκρέι και. Λοιπόν. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Η ΑΕΚ που σήμερα, χθες ανακοίνωσε μάλλον το Βιτάλη. Σήμερα έβαλε και το βιντεάκι εκεί με τον Λεύρο Μάγερ, ο οποίος έδωσε και μια φανέλα της Κροατίας στον Μάριο Ηλιόπουλο και έκανε και τη γνωστή, έτσι, το γνωστό high five που πανάνε τα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ κάθε φορά μετά από αυτά. Τα μας τα πει ο Γιώργος καλύτερα. Έλα, φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Έγινε και αυτό με τον Μάγερ, γιατί όπως γνωρίζετε η προσθήκη του.
0: Έγινε στην Ολλανδία,
1: Έτσι ακριβώς, έγινε στην Ολλανδία και ολοκληρώθηκε και δεν είχε γίνει υποδοχή από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ που το κάνει με όλους τους ποδοσφαιριστές από την πρώτη σεζόν που είχε αναλάβει το κίτρινο κλαμπ. Έγινε και αυτό λοιπόν. Ανέβηκε όπως και χθες με τον Βιτάλη, όπως πολλά σας τα είπες. Ο Βιτάλης, ο οποίος ανακοινώθηκε, έκανε τα βιντεάκια του. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε και για, σε προσωπικό επίπεδο και στις δηλώσεις του. Και φυσικά έπιασε κατευθείαν δουλειά στα Σπάτα από χθες το απόγευμα, προπονήθηκε κανονικότατα.
0: Θα το δούμε αύριο, λες, με την Καλυθέα.
1: Νομίζω πως ναι. Εκτιμώ πως, επειδή αν κρίνουμε από το προηγούμενο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και στο κεφάλι του Μάρκο Νίκολης και τι θέλει να δει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι, όπως έχουμε διαπιστώσει από το πώς χρησιμοποιεί τους παίκτες με το που έρχονται ο coach, ότι θα τον δούμε. Γιατί και αυτό είχε γίνει πέρσι με τον Μπενέζ με το που είχε έρθει, και αυτό έγινε φέτος με τον Μάγερ, ναι, που έκανε μισή προπόνηση επί της ουσίας και έπαιξε κανονικότατα. Αυτό νομίζω θα γίνει και με τον Ούγγρο διεθνή 24χρονο Άσο. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή είναι μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση το αυριανό φιλικό, που είναι κυρίως προπονητικού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό και νομίζω θα το δούμε. Αλλά παράλληλα είναι και ένα φιλικό τεστ για παίχτες που εκτιμώ, δηλαδή, γιατί θα το δούμε αύριο αυτή στην δεκάδα, θα έχουν και προτεραιότητα να ξεκινήσουν στο μάτσο το Νόφι στο Super Cup την 12 Αυγούστου. Την Τετάρτη, σωστά, στις 8 η ώρα, δεν κάνω λάθος.
0: Και κυρίως εγώ θα πω το ενδιαφέρον είναι για τους Έλληνες. Τους τσιρικάδες, ναι, δηλαδή, τους γεννημένους από το 4 και μετά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Αυτοί που έχουν δεδομένα, θα λέγα βασικού, υπό την έννοια το δεδομένο από αυτά που έχουμε δει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι ο Καλός Κάμης και ο Αλεξίου. Είναι έτοιμοι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτούς για ποδοσφαιριστές. Ο Αλεξίου έκανε κανονικά χθες προπόνηση. Οπότε εκτιμώ ότι έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσει, γιατί δεν ξέρει ποτέ μέχρι τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουν απέναντι στον Όφη για αυτό το, αυτό το κανονισμό που υπάρχει με τους δύο παίχτες, όπως είπες, με τις συγκεκριμένες
0: κατηγορίες. Και πρέπει να έχεις στον πάγκο τουλάχιστον έναν ακόμα, έτσι, πίσω και δύο.
1: Θα έχει. Μπορεί να μην έχει τα κόμπλες, για παράδειγμα, που είχε ένα μυϊκό και παλεύει για να προλάβει τον Όφη. Θα δούμε αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή, εννοώ, και στον πάγκο δηλαδή. Ίσως να τα καταφέρει. Αλλά αν δεν είναι αυτό, θα είναι ο Αργυρίου, θα είναι ο Μπαλαμούτης, ο τερματοφύλακας. Υπάρχουν δηλαδή ποδοσφαιριστές να συνθέσουν τουλάχιστον την αποστολή και να υπάρχουν δύο συν δύο, όπως λέμε. Να
0: και,
1: το πω
0: και να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το ξέρει, πρέπει να είναι σε όλο το 90 λεπτό τουλάχιστον δύο μέσα.
1: Σωστά,
0: δηλαδή, και αν δεν πάει να το βγάλει και να μείνει με έναν.
1: Σωστά. Αν αντικατασταθεί ένας από αυτούς, θα πρέπει να αντικατασταθεί με έναν,
0: ναι,
1: ο οποίος πληρεί την ίδια προϋπόθεση. Δηλαδή, αν θα βγει, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, ο Αλεξίου ή ο Καλοσκάμης, θα πρέπει να μπει ο Αργυρίου ή ο, αν είναι έτοιμος, ο Χρυστακόπουλος, ή ο, ακόμα και η τερματοφύλακα να αλλάξει, ας πούμε, για να σου, για να τα απεξέλθει. Αν και υπάρχουν και άλλοι παίχτες που έχει δύο κόουτς, εγώ σου βάλω αυτούς που είδαμε πολύ περισσότερο να δουλεύονται και να
0: δίνουν ευκαιρίες.
1: Και να δίνει ευκαιρίες ο κόουτς. Οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο πίσω, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά την έχει τετράδα. Επαναλαμβάνω, Αλεξίου προπονήθηκε κανονικά χθες. Ήταν ένα ζήτημα αυτό. Το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει, γιατί δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ουσιαστικά από την ΑΕΚ. Και η λογική λέει ότι αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν. Προφανέστατα, ίσως και αύριο να το δούμε πιο ουσιαστικά και ξεκάθαρα αυτό στο φιλικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να προστατευτεί μέχρι Τετάρτη ο Αλεξίου, μόνο γι' αυτό δεν θα τον δούμε. Που δεν το νομίζω πάντως. Νομίζω ότι θα παίξει κανονικότατα για να έχει και λίγο χρόνο παιχνιδιού, προκειμένου να πάει να είναι έτοιμος Τετάρτη για το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, εκεί που φαίνεται πως θα είναι sold out η αναμέτρηση. Πάρα το γεγονός είναι.
0: Ναι, τουλάχιστον είναι σχεδόν τελειωμένα τα εισιτήρια, έτσι, εξαντλημένα.
1: Ναι,

0: και για τον Όφη, εγώ πιστεύω. Μόνο, εντάξει.
1: Ναι, απλά Όφη στην ενημέρωση είχε τα μισά μέχρι χθες, αλλά εντάξει, λογικά και εκείνου μέχρι το παιχνίδι θα φύγουν. 6.000 με ενημερώνει ο Μουσουράκης τώρα ότι ο Μανώλης ότι 6.000 έχει δώσει Όφη από τα 7.500 που έχει πάρει περίπου, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: άρα και εκεί πάει sold out.
0: Είναι πραγματικά πολύ αξιοπούτο και θαυμασμού, να το πω έτσι, γιατί δεν μιλάμε για μια εύκολη συνθήκη, έτσι, και δεν μιλάμε για μια εύκολη ημερομηνία. Μιλάμε για 12 Αυγούστου, στην περίοδο που...
1: Ναι, ναι. Η πιο δύσκολη, η πιο άδεια εβδομάδα...
0: Ναι, επειδή έχουν να ξεκουραστούν και αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μας, νομίζω ότι το 90% των Ελλήνων επιχειρεί να είναι εκεί στις 5 με 10 Αυγούστου έως στις 20, ας πούμε, έξω από την πόλη, να είναι είτε στα εξωτικά τους είτε στα νησιά, όπου μπορούν, ανάλογα τις δυνατότητες του καθενός. Γι' αυτό και λέω ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήρια, να πας στην Κυρίτη, δεν είναι εύκολο. Αυτό το διάστημα πηγαίνει πολλοί κόσμο.
1: Ναι. Υποθέτω είναι πολλοί οι οποίοι ήταν ήδη διακοπές στην Κυρίτη και σου λέει θα πάω
0: και αυτό λέω. Και εγώ αυτό θεωρώ, Χρήστο μου. παράλληλα με το λαό που έχει άξει, γιατί έχει αρκετό λαό, η αλήθεια είναι. Οπότε θα είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί θα δούμε ένα επαγγελματικό σχεδόν γεμάτο, γιατί υπάρχουν και ζώνες ασφαλείας, να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι. Από τις 24 πήγε στις 2700 το χωρητικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί έχουν κάποιες μικρές ζώνες.
0: Και είναι λογικό, είναι πολύ λογικό. Θα ήταν παράλογο να μην πάμε και στο άλλο άκρο. Και είναι και ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της. Σίγουρα και αντιλαμβάνομαι και εγώ το λέω πρώτος, η προοπτική του Champions League, το playoffs που ακολουθούν και η ευρωπαϊκή, ας πούμε, επόμενη μέρα για την ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ σημαντική έτσι, επιδίωξη. Είναι πολύ πάνω από ένα Super Cup, το καταλαβαίνω.
1: Είναι και τρεις μήνες από το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Όμως ο coach έχει οριθετεί στο Super Cup ένα από τους βασικούς στόχους, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε περιμένουμε να δούμε πάρα πολύ έτοιμη την ομάδα για αυτή την υποχρέωση, να μπορέσει να ανταποκριθεί. Όταν λέμε πάρα πολύ έτοιμη, στο βαθμό που συνήθως οι ομάδες μας είναι έτοιμες, καμία δεν είναι στο 100% 10 με 12 Αυγούστου, έτσι, ούτε όταν αρχίζει το πρωτάθλημα δεν είναι καμία στο 100%. Προσπαθούν να φτάνουν σε 70-80 για να ανταπεξέλθουν, γιατί μιλάμε για μια χρονιά που ξεκινάει τον Αύγουστο, αλλά τελειώνει τον Μάιο. Οπότε σίγουρα είναι η δουλειά που γίνεται από όλες τις ομάδες, φαντάζομαι, γι' αυτό και βλέπουμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, πολύ σημαντικά μεγάλα σκαμπανεβάσματα και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, είναι πάρα πολύ λογικό. Γι' αυτό και ακούγεται τετριμένο, αλλά είναι η πραγματικότητα σε αυτές τις περιόδους. Το πρώτο που μετράει και το κυρίαρχο είναι το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα. Και η ΑΕΚ το βίωσε πέρσι και το έκανε με απόλυτη επιτυχία. Έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Άντερλεχτ που ήταν εξαιρετική στο Στρεβάνς, τα άλλα παιχνίδια ήταν αποτελεσματική, ήταν κοινική.
0: Αυτό ακριβώς, κοινική, αποτελεσματική, σωστή, και έβγαζε τις υποχρεώσεις μια step by step. Ήταν κλειδί αυτό και για το υπόλοιπο της χρονιάς, βέβαια. Γιατί όπως είδαμε, η ΑΕΚ κατάφερε και άντεξε μέχρι το τέλος του Μαΐου σε μια συγκεκριμένη βάση ανταπόκρισης και σε επίπεδο συνέχειας και αγωνιστικής συνέπειας μετά τον Νοέμβριο, δηλαδή.
1: Και δυνάμεων, έτσι, γιατί...
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Παντού, σε όλα τα στάνταρ της, δεν έπεσαν από τον Νοέμβριο και μετά. Μόνο εξέλιξη υπήρχε στο project της και μια σταθερά στο αγωνιστικό της προφίλ, δεν ήταν ότι έκλειβε την μπάλα με όποιον έπαιζε και δεν τους συνέβηνε, έτσι. Υπήρχε μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα την οποία επιδέτησε μέχρι το τέλος και μέχρι το τέλος όλο και ανέβαζε το επίπεδο της ανταπόκρισής της με αποτέλεσμα να αποσπαστεί κιόλας και να πάρει σχετικά εύκολα το πρωτάθλημα στην διαδικασία των playoffs, και λέω σχετικά εύκολα γιατί επί της ουσίας τη δεύτερη αγωνιστική το τελείωσε.
1: Έκανε το μεγάλο βήμα να το δηλώσει στον Ολυμπιακό και με την νίκη με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και την νίκη με τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας, μετά λέγαμε μην τυχόν και χάσει εκεί, ψάχναμε να δούμε πού μπορεί να χάσει μια ομάδα η οποία έχει να χάσει από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Έχει αντιτυχθεί στην Ευρώπη από τη Ράγιο, είχε αντιτυχθεί στο κύπελο από τον Όφη, αλλά στο πρωτάθλημα είχε αντιτυχθεί από τον Οκτώβριο.
1: Ωραία, πάμε και στα μεταγραφικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ακούγεται ότι...
0: Στην άνω τελεία,
1: όπως το λέτε, ναι. Για χαφ που λέει, μιλάμε για χαρακτηριστικά πιο ανασταλτικά, τον παίχτη που θέλει να βρει ΑΕΚ τώρα στις υπόλοιπες μέρες των μεταγραφών.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, Χρήστο μου, διότι μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους μέσους. Δηλαδή κόφτες, να το πω έτσι, περίμενε και πιο αμυντικούς.
1: Σιμάνσκι, Γιόνσον κτλ.
0: Όχι, δεν το βλέπει. Δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Θέλει αυτό.
1: Όπως σε χάσαμε λιγάκι, αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία σου πρόταση.
0: λέω, όπως είπε ο ίδιος η συνέντευξη που έδωσε στην απολογιστική στον προετοιμασία, αυτό τον όρο τον καινούριο που θυμίζει στη ζωή μου, υβριδικά χαβ, δεν είπε.
1: Ναι, υβριδικά χαβ.
0: Μπράβο. Τέτοιου μέσου θέλει, που να μπορούν να παντρέψουν δηλαδή τις εντάσεις με την ανασταλτική λειτουργία, αλλά και την προώθηση της μπάλας σωστά, να τη βγάλουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί, δεν θέλει εξαρικό αυτό το νήσιο.
1: Και δεν είχε.
0: Οπότε νομίζω ότι σε αυτό θα κοιτάξει πάλι. Έναν ακόμα Βιτάλης αν θέλεις.
1: Ναι, οκ.
0: Okay. Ή έναν ακόμα Μαρίν. Για να δώσουμε να καταλάβει στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα ψάξει αυριά. Και έπειτα, αν προκύψει ευκαιρία, είτε για το αριστερό άκρο της αμυνάς της, είτε για το κέντρο της αμυνάς της, φαίνεται ότι μπορεί και να κινηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ξέρεις, πολύ μεγάλο ρόλο, Χρήστο, για να είμαστε και ειλικρινείς, και το αντιλαμβανόμαστε και όλοι, είναι και το αν θα περάσει η ΑΕΚ τα πλέον του Champions League. Αν τα περάσει, υπάρχει και διαφορετική δυνατότητα προσέγγισης, αλλά μπορεί πολύ πολύ εύκολα να τις χτυπήσουν και οι στόχοι την πόρτα της ΑΕΚ.
1: Εννοείται.
0: Όπως καταλαβαίνεις.
1: Και οικονομικά εκείνη και να προσελκύσει παίχτες.
0: Σωστά. Έχοντας τη δεδομένη παρουσία στο League Face Champions League, πάρα πολλές πόρτες. Όχι, θα ανοίξουν απλά. Ξαναλέω, θα χτυπήσουν την πόρτα της ΑΕΚ.
1: Ναι. Του ζωά ο Μάριο πέρσι με τη League Face, δεν ήρθε το.
0: Έτσι ακριβώς. Με το πολλαπλήρωση τη διαδικασία του League Face του Conference, και ας μην μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι, αλλά όπως να είναι, ήρθε.
0: Όπως να είναι όμως, όπως και να έχει, είναι άλλο. Δεν λένε άλλο brand name. Το Champions League δεν το συζητάμε, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Και επαναλαμβάνω, για μια ομάδα που ψάχνει ευκαιρίες. Τότε θα είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες και πολύ πιο βαθές, να το πω έτσι, για μια ομάδα που θα παίζει και θα κουνάει σε ντόνι. Να γίνει πρώτα όμως, γιατί απέχουμε λίγο.
1: Εντάξει, έχει δύο παιχνίδια, ναι. Θα τα δούμε.
0: Ναι, και εντάξει, είναι το φαβορί, θα πρέπει να το αποδείξει το χορτάρι μεν, αλλά για αρχή πάμε για το Super Cup και βλέπουμε.
1: Βεβαίως. Κάθε πράγμα στον καιρό του που λέει, είμαστε και Αύγουστο ούτως ή άλλως, οπότε...
0: Έτσι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Να σε καλά,
1: και εσύ και εσύ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που ακούσατε ελάχιστα σήμερα. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Μανώλης Μουσουράκης ακολουθεί. Θα πάρει τρομερό lead-in, τουλάχιστον 50%. Έτσι, Μανώλη. Πες κανένα ευχαριστώ, ρε φίλε. Λοιπόν, ωραία. Πρώτα όμως, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι Κυριακή με τον Παναγιώτη Κεφαλά 12 το μεσημέρι. Και φυσικά Δευτέρα και Τρίτη, παρόλο που θα είμαστε εδώ, όπως με ενημέρωσε από τις διακοπές του, έτσι, από την παραλία, από την Ξαπλώστρα, το Σταύρο Χονδροθύμιος. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό που σου κού, ό,τι άλλο επιθυμείτε. Να προσέχετε και να λιάζεστε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο φορές ήδη ο Μίνου νικήθηκε από τον Νιόπλια. Για να δούμε με τον Δημητριάδη και τον Χανιωτάκη τι θα γίνει. 3-2. 3-2 για την ΑΕΚ. Παρότι ο Χανιωτάκης έχει γενικά και πάρα πολύ καλή στατιστική στα πέναλτι. Το 20ο γκολ του Βασίλη Δημητριάδη στο φετινό πρωτάθλημα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Πήραμε και μια μικρή τζούρα από iCoffee που έβαλε ο νέαρχος. Ποτάκι από το, πότε ήτανε?
1: 92
0: μακρινό, γκολ Βασίλη Δημητριάδε. Να μπαίνουμε σε κλίμα, Τετάρτη, iCoffee για το Super Cup. Λοιπόν, παίρνοντα σκητάλη από Χρήστο Ρομπόλη και το ανάλογο πουσάρισμα, πρώτος στο δυναμικό κοινό, θα σας κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 4. Εδώ με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές, με την Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Μια ήρεμη σχετικά Παρασκευή, έχει αρχίσει και συννεφιάζει λίγο που βγήκα έξω.

σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, που είχε να κάνει και με τις φωτιές. Θα τα πούμε και για τα χθεσινά. Ολοκληρώθηκε αυτό το τρίμερο, δεν ήταν καλό. Με αυτή την ήττα του ΠΑΟΚ είχαν προηγηθεί δύο ισοπαλίες, και του Ολυμπιακού και του

εγχώριο επίπεδο, επειδή υπάρχουν 2-3 πραγματάκια που μπορούμε να πούμε και βεβαίως από το διεθνές και όχι μόνο. Το όχι μόνο έγκυται στο όχι μόνο ποδοσφαιρικό κομμάτι, διότι έχουμε παιχνίδι στις

Διευθυντής Διεθνική Παιδών. Σας τα ανέλησε πριν ο Ρόμπο. Αναλυτικότατος, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω εγώ. Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Μια εθνική με μπόλικο ταλέντο. Και εγώ από τον Χρήστο Ρομπόλη περισσότερο τα άμαθα. Και όχι μόνο από την εκπομπή. Έχει ανεβάσει και ένα σχετικό θέμα. Αναλυτικότατο, ωραιότατο. Μπορείτε να μπείτε στο site να το διαβάζετε. Μια ομάδα με μπόλικο ταλέντο και με δυνατά ονόματα. Τώρα δεν ξέρω πόσο δίκαιο είναι να το λέμε αυτό. Υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να παίρνουν το βάρος των ονομάτων τα λόγω παιδιά. Πάντως έχουμε και παίκτες με γονείς, συγγενείς και τα λοιπά, πολύ πολύ βαριά ονόματα, όπως είναι ο Σπανούλης, ο Θανάσης Σπανούλης, ο γιος του Βασίλη και άλλοι είναι. Και το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτάκια η Εθνική με αντίπαλο την Ισπανία. Όλα αυτά τα παιχνίδια τα παρακολουθούμε από το YouTube της FIBA.

Οπότε περιμένω και τα δικά σας μηνυματάκια να τα συζητήσουμε πώς θα είδατε και τα χθεσινά και όχι μόνο και από τα προχθεσινά και τα παραπροχθεσινά και όποτε θέλετε. Κυρίως τα επόμενα, να δούμε πώς γυρνάει, αν γυρνάει. Γυρνάει, λέω, η όλη κατάσταση για τις ελληνικές ομάδες. Τώρα αυτό σημαίνει 3 στα 3 προκρίσεις. Ναι, όχι απαραίτητα. Αλλά εδώ που τα λέμε, οκ, σαφώς και ο ΠΑΟΚ και Όφη θα προσπαθήσουν να προκριθούν. Όφη τώρα όταν θα αρχίσει να παίζει από τα playoffs του Europa League, προφανώς θα προσπαθήσουν για την πρόκριση, μη λέμε τρέλες, αλλά λέμε αν δεν τα καταφέρουν και χωρίς να χρυσώνω το χάπι, νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι κακό ένα σενάριο να έχεις έναν πολύ δυνατό ΠΑΟΚ στο conference, έναν Παναθηναϊκό στο conference, έναν Όφη στο conference, που είναι έτσι κι αλλιώς μια διοργάνωση, είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι προσφέρεται για συλλογή βαθμών και βεβαίως και για την πορεία των ίδιων των ομάδων. Αλλά τώρα κοιτάμε και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξαναλέω, τώρα είναι προφανές το ότι οι ομάδες που έχουν δυνατότητα να παλέψουν για το Europa League, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, θα το κάνουν.

Συμφωνεί, βλέπω και Κούλης εδώ. Λέει τρεις στο conference, η ΑΕΚ στο Champions League. Τον Ολυμπιακό ξεχνά. Επίσης, λένε, ναι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο παλεύουμε. Μακάρι να δούμε. Γενικά, καλές πορείες προσφέρονται. Η αλήθεια είναι αυτές οι διοργανώσεις. Η διοργάνωση εννοώ του conference. Και γενικά είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Οπότε, ναι, είναι απόλυτα στο χέρι μας να μαζέψουμε αυτούς τους βαθμούς που χρειάζεται από φέτος κιόλας για να είμαστε στη δεκάδα μόνιμα. Εξάλλου, θυμίζω ότι από το καλοκαίρι πετάμε την κακή σεζόν από πάνω μας. Πριν από 4-5 χρόνια ποτέ ήταν και από 5 χρόνια και μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς δεκάδα. Το θέμα είναι να παραμένουμε εκεί, να παραμένουμε για να βγάζουμε μια ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League. Και όχι μόνο, και άλλες από κάτω έχουν κάποια ωφέλη.

Μιας και μας έβαλε και σποτάκι ο νέρος να μπαίνουμε σιγά-σιγά σε κλίμα Super Cup ανάμεσα σε και Οφή, θυμίζω την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει από πλευράς κριτικών, οι οποίοι έχουν διαθέσει πλέον κοντά στα 6.000 εισιτήρια. 6.000 εισιτήρια. Σήμερα που ήταν και η πρώτη μέρα ελεύθερης διάθεσης, η ΑΕΚ πάει ολοταχώς για sold out, αν δεν έχει γίνει ήδη. Νομίζω δεν έχει γίνει, πάντως δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε ελάχιστα κομμάτια πρέπει να παραμένουν ακόμη. 15.000 στο σύνολο από πλευράς οπαδών, ακόμα 5.000 περίπου θα είναι οι προσκλήσεις. Συνολικά 20.000 και παραπάνω, 20.700 θα είναι οι φίλοι του ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες καινές ζώνες στο Παγκρέτιο, γύρω στα 25.000 χωράει. Ευχή όλων, πέρα από το να δούμε ένα καλό παιχνίδι και τον καλύτερο να επικρατεί και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα κλισέ, είναι να βλέπουμε αυτές τις αναμετρήσεις, αυτή την γιορτή που λέμε, και τα επόμενα χρόνια ανεξαρτήτων αντιπάλων, ποιες ομάδες έχουν φτάσει στο τελικό.

την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Κλασικά, με φέρω το καπουτσίνο στο χέρι. Εντάξει, για χθες βλέπω και κάποια μηνύματα. Νομίζω τα έχουμε συζητήσει τα περισσότερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και είχαμε συζητήσει, και όχι μόνο εμείς, και ο ίδιος ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι θα ήταν το πώς θα διορθώσει αυτό το μπάσιμο στα παιχνίδια του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το πρώτο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Δυναμό, το εκτός, που τελικά νίκησε 3-2, είχε δεχτεί γκολ στα 4 πρώτα λεπτά. Χθες το πήγε ένα βήμα παρακάτω και παραπέρα. Δέχτηκε γκολ στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα. Στο 16 μπήκε τελικά, 16 δευτερόλεπτο. Ακόμα και στο ενδιάμεσο μάτς, όπου δεν είχε δεχτεί γκολ, το εντός στην Τούμπα, ήταν λίγο νοθρό το ξεκίνημά του. Εν τέλει δεν βρήκε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο λύση, αλλά. Σχετικά, ναι, μετά βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι απλά βελτιώθηκε, εντάξει, θα μπορούσε να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μια διαφορά σε σχέση με τα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια που αναφέραμε με την Δυναμό Κιέβου είναι ότι είχε μικρότερα καλά διαστήματα σε σχέση με τα δύο αυτά παιχνίδια, και το βασικό είναι ότι δεν τα αξιοποίησε. Αλλά πέρα από όλα τα άλλα που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα και αραβιάζουμε κλισέ τα οποία είναι αληθή, ότι αν πολλά σημασία έχουν τα αποτελέσματα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ομάδες που βλέπουμε και οι τρεις ομάδες που είδαμε αυτές τις τρεις μέρες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν, αν όχι τελείως, σε πολύ μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένες. Είτε ποσοτικά, θέλω να πούμε, πολλές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ή των league phase κτλ. Είτε σε κομβικές θέσεις διαφοροποιημένες.

0: ξεκίνησα.
1: Για παράδειγμα, μια και λέμε για διαφοροποίησεις, τώρα ο Παναθηναϊκός στο προσεχές παιχνίδι της Τρίτης μπορεί να παίξει με Λιβάη, μπορεί να παίξει με Ντέσσερις, μπορεί να παίξει. Αυτό είναι λιγότερο πιθανό. Η αλήθεια είναι με Τετέι, λόγω του ζητήματος που έχει. Θέλω να πω όμως ότι βλέπετε ότι μπορεί να έχει μέχρι και τρεις μεγάλες αλλαγές ή τουλάχιστον λύσεις στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, τέλει και με Ολυμπιακό, μπορεί να αποκτήσει ένα ή δύο χαφ σε μια κομβική θέση και σε μια θέση που μπορεί να του προσδώσει το κάτι το διαφορετικό σε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο που αντιμετωπίζει, δηλαδή πόση μπάλα περνάει από τα χαφ. Εάν και, okay, αυτός είναι και τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί απλά με μια μεταγραφή. Και βεβαίως υπάρχει ένας ΠΑΟΚ που χθες τον είδαμε χωρίς Γιαννούλη, που τον είδαμε χωρίς Λουσέ, που τον είδαμε χωρίς τον επιθετικό. Δεν ξέρω αν αυτός ο επιθετικός είναι ούρε. Μακάρι να είναι για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι μια πολύ καλή περίπτωση φορ. Ψηλός, πάρα πολύ καλή τεχνική, αλλά είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, πάρα πολύ ακριβή περίπτωση. Κοστοβόρα κοντά στα 10 εκατομμύρια. Ούτε κατά διάνοια δεν φτάνει και ο ΠΑΟΚ από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ. Να φανταστείτε, χθες ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε τον Τέιλορ, που μέχρι πριν από μία-δύο μέρες συζητούσαμε, ήμασταν στο αν μένει ή φεύγει, κυρίως στο φεύγει και πότε φεύγει. Εκεί είχαμε μείνει και όχι απλά τον έβαλε ο Λύση και σε θέση που δεν τον περιμέναμε, στα χαβ, που έχει ξαναπαίξει βέβαια, okay, έχει παίξει Celtic, αλλά αριστερό μπάκ είναι το παιδί, δείχνει το ότι δεν θα είναι σίγουρα αυτή η εικόνα από άποψη ατόμων, προσώπων, που θα έχει ο ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση και άλλες ομάδες. Είναι όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Όσο παδό του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλος, δεν έχω καμία απέτηση από τη φετινή ομάδα. Μετά τα παιχνίδια με Πάξη και Τσέσκα, που περίμενα εύκολες προκρίσεις, βλέπω μία από τα ίδια και φέτος. Δεν έπρεπε να το περιμένεις αυτό, φίλε. Εύκολες προκρίσεις, όχι για τον Παναθηναϊκό, για καμία ομάδα. Θέλω να πω, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η εύκολη ή δύσκολη πρόκριση. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση, οπότε δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για όλη τη σεζόν. Τα ίδια λέμε τόσες μέρες και για την ΑΕΚ πέρσι. Δεν είχε θέλξη στα προκριματικά, μόνο με την Άντερλεχτ είχε κάνει πάταγο πέρσι στο εντός κυρίως και σε κάποια διαστήματα του εκτός. Και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως η πιο σοβαρή ομάδα του πρωταθλήματος, που νομίζω δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά το καλοκαίρι, αν ρωτούσε τους φίλους της ΑΕΚ, μπορεί, αν όχι οι περισσότεροι, αρκετοί να είχαν πάνω κάτω τέτοια.

Μιας και λέμε για ΑΕΚ, νωρίτερα υπήρχε και το βιντεάκι για τον Μάγερ, για τον Λόβρο Μάγερ. Τον υποδέχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πήγε και στον Μάγερ να σπάσει το χέρι ο διοκτήτης της ΠΑΕΚ και με τη δυνατή χειραψία. Τα ωραία λόγια που του είπε. Του μίλησε για το βλέμμα της Τίγρης που διέκρινε να έχει στα μάτια του ο Κροάτης. Ο Κροάτης Άζος που του έδωσε και μια φανέλα της Εθνικής που φορούσε ο ίδιος απέναντι στην Ισπανία σε μια έκθεση συμμετοχών του στο Euro. Ο Μάριος Ηλιόπουλος του έδωσε τη φανέλα της ΑΕΚ και μάλιστα έτσι αποκαλύφθηκε και το νούμερο που θα έχει, τον αριθμό που θα έχει. Επειδή θυμίζω στα φιλικά έχει φορέσει μια φορά το 26, βασικά και τη δεύτερη, αυτό φόρεσε. Θα έχει το 14 ο Μάγερ. Από εκεί και πέρα ένα δημοσίευμα της Μάρκα, το οποίο συντηρεί την περίπτωση του Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι όμως μόνος του, είναι και η Νότιχαμ, που okay, εντάξει. Είναι η Βιαρεάλ, είναι η Ζενίτ, είναι και άλλες και κυρίως είναι και αυτή μια πάρα πολύ δύσκολη και ακριβή περίπτωση, αφού πρόκειται για έναν χαφ ο οποίος ήταν βασικότατος, θυμίζω, πιο βασικός δεν πήγαινε, με την Κολομβία.

Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα είχαμε και δύο ανακοινώσεις, και οι δύο από τον Πανετολικό, και τις δύο περιμέναμε. Ο Νακάμπα και ο Τζενεπό. Ο Νακάμπα, θυμίζω, το εξάρι, ο αριστεροπόδαρος, ο Αντιμπουχαλάκης που λέμε, εάν και δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Ελληνάς, ο οποίος συνεχίζει στον Όφη, και ο Τζενεπό είναι εξτρέμ, και οι δύο παίκτες με καλά βιογραφικά, πολύ καλή παρουσία παλιότερα και στην Αγγλία, και μάλιστα είναι και φιλαράκια από ό,τι αποκαλύφθηκε.

Και μιας και τα λέμε και για τις υπόλοιπες ομάδες, τις μη Ευρωπαίες. Από Δευτέρα τώρα έβλεπα υπάρχει και το κλασικό τουρνουά που διεξάγεται κάθε χρόνο στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, που έχει σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλο. Βόλο είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πώς, αλλά είναι αρκετά. Και θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, συγκεκριμένα τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Δευτέρα είναι το Ολυμπιακός Β' Πανιόνιος, δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο. Στις 6.30 είναι αυτό, στις 9 είναι το Βόλος Καλαμάτα, οπότε έχουμε δύο σουπερλιγκάτες και δύο ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Η μία μάλιστα είναι εκ των φαβόρων για να ανέβει, ο Πανιόνιος. Και την Τετάρτη είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, στις 6.30 ο μικρός, στις 9 ο μεγάλος, δηλαδή πάνω εκεί που θα ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο του Super.

Έχει και το ευρωπαϊκό Super Cup, έχει και το Super Duper φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Το τουρνουά που σας είπα στο Βόλο το βλέπουμε κιόλας από την Κοσμοτέ και τουλάχιστον είναι μια προσωπική συνήθεια, δεν ξέρω για εσάς. Κάθε χρόνο το βλέπω, διότι είναι και μια πρώτη τάξη σου ευκαιρία να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς κινούνται οι ομάδες. Η αλήθεια είναι βέβαια τα προηγούμενα χρόνια είχαμε full Super League-άτες ομάδες, δηλαδή και οι τέσσερις συνήθως ήταν από την Super League. Εντάξει, τώρα έχουμε μόνο δύο βέβαια. Πάνω απ' όλα σημασία έχει ο σκοπός του τουρνουά, η ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Λοιπόν, πριν πάμε break, εγώ να σας ρωτήσω αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media. Αν ναι, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας, το Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, εμάς εδώ, Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Αυτό είναι το θέμα και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωση συμμετοχή έως 17 Αυγούστου, ακόμα 10 μέρες δηλαδή, και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700, ξαναλέω 210-010-6700. Break και επανερχόμαστε.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Καλά είστε.
3: Καλά.
2: Είναι ακριβώς μπασκετικός Ολυμπιακός, είναι στάδιο και φιλίας.
3: Σωστό.
2: Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι συνεφασμένο με τον Ολυμπιακό, καθώς εδώ και παραπάνω από ένα μήνα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής του στάδιο και φιλίας. Θυμίζω ότι όσοι μας ακούγαν στα ρεπορτάζ μας, είχαμε αναφέρει και την Κυριακή στο μπάσκετ και γενικότερα και στο newsroom ότι εκκρεμούν κάποιες προσφυγές που έχουν γίνει κυρίως για τον διαγωνισμό της ενεργειακής αναβάθμισης του γηπέδου, πράγματα δηλαδή που δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, αλλά με την κυβέρνηση και την συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στο κράτος και στον Ολυμπιακό για την παραχώρηση, να υπάρξουν αυτά τα 24,9 εκατομμύρια που θα παραχωρηθούν στην Ζωρίς και Φιλίας, ούτως ώστε να φτιαχτεί οροφή, να ανακαινιστούν οι μονάδες ψήξης, γενικότερα να γίνει ένα σύγχρονο στάδιο. Λοιπόν, αυτή η προσφυγή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, αν και ξαναλέω, όσοι μας ακούγαν προσεκτικά θα είχαν καταλάβει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση θα πάει λίγο πιο μετά, κόλλησε στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο διαγωνισμός δηλαδή από το ελεγκτικό συνέδριο κρίθηκε ότι είχε κάποιες ατέλειες και θα ξαναγίνει διαγωνισμός για να υπάρξει καινούργια εταιρεία που θα αναλάβει το έργο στις 10 Σεπτεμβρίου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αρχικά να πω ότι στο γήπεδο που είναι παρατηρητική, στην οροφή έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες. Έτσι, δεν πάνε να πει ότι θα ξυλωθούν αυτά που έχουν γίνει. Εννοείται ότι θα συνεχιστεί κανονικά το έργο, απλά από άλλη εταιρεία ή και την ίδια, αν πλειοδοτήσει να το πω έτσι, για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο. Για τον Ολυμπιακό, οι εργασίες που αφορούν αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή η επιμήκυνση των εξεδρών, η βύθιση του γηπέδου για να έρθει κοντά η εξέδρα στο παρκέ, μια ανακατασκευή γενικά τα προπονητήρια, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτό συνεχίζονται κανονικά. Δεν επηρεάζει δηλαδή η πάυση των έργων της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός για να φτιάξει το γήπεδο και να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα σε αυτό. Αν και έχουμε ενημερώσει ότι και γι' αυτό υπάρχουν προσφυγές από κάποιες επιτροπές πολιτών, που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ζητάνε και πού ακριβώς εναντιώνονται, αλλά τέλος πάντων στη δημοκρατία που ζούμε έχουμε δει να γίνονται προσφυγές ακόμα και για την ύπαρξη κορμοράνων, αν θυμάστε, σε περιοχές. Είναι αυτά τα γραφειοκρατικά της Ελλάδας. Αν κάποιος βέβαια είναι πολύ πιο προσεκτικός στο ποιο εκπροσωπούν αυτούς τους πολίτες, θα καταλάβει τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων η ουσία, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο του Ολυμπιακού, είναι ότι τα έργα συνεχίζονται κανονικά, αυτά που αφορούν τον Ολυμπιακό. Και στις 10 Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε και την καινούργια εταιρεία, θα γίνει διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του στάδιου. Καθυστερεί λοιπόν η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά όχι και τα έργα που γίνονται στον Ολυμπιακό, στο στάδιο και τελείας, με έξοδο του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν υπάρχει καμία ανησυχία ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η θέση που μπορούμε να μεταφέρουμε. Και τίποτα δεν θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμα του Ολυμπιακού, που θυμίζω ότι έχει πει ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμος να μπει στο καινούριο του γήπεδο. Κάπως έτσι, τα έχω πει απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος.
3: Έγινες πλήρως κατανοητός. Απλώς, ακόμα και να καθυστερήσει η ενεργειακή αναβάθμιση, που εξηγήσεις δεν έχει σχέση με τα έργα του Ολυμπιακού, δεν θα καθυστερήσει το πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο.
2: Όχι. Απλά μπορεί
3: ακόμα και να μην γίνει, που λέει ο λόγος, αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση.
2: Δεν μπορεί να μην γίνει, η απόφαση αυτή δεν αλλάζει το ποσό που θα δοθεί.
3: Ναι, ενώ να μην είναι έτοιμοι όταν έχει σκοπό να μπει ο Ολυμπιακός, αυτό εννοούσα.
2: Αυτό. Μπορεί να κρεμούν κάποιες εργασίες. Έτσι. Okay. Μπορεί να κρεμούν, δεν το αποκλείω. Δεν είμαι ούτε μηχανικός αρχιτέκτο, να σα πω έτσι, για να ξέρω ακριβώς πόσο θα χρειαστεί μετά από τη στιγμή που θα γίνει ο διαγωνισμός. Κάποιοι λένε ότι θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν όλα. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν εκφράζει καμία ανησυχία αυτή τη στιγμή.
3: Έτσι. Οπότε μπαίνει ο Ολυμπιακός όταν είχε σκοπό να μπει και η αναβάθμιση μπορεί να ολοκληρωθεί και
2: μπορεί να συνεχίσει. Σωστά. Γίνονται έτσι κι αλλιώς οι εργασίες γινόντουσαν παράλληλα. Όσοι έχουν δει και τις πρώτες φωτογραφίες που διέρευσαν παρανόμως, αν θες τη γνώμη μου, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός το έχει κάνει εργοτάξεις και δεν πλησιάζει κανένας. Ήδη έχουν αρχίσει να γκρεμίζονται οι εξέδρες κάτω, γίνονται εργασίες κανονικά. Απλά δεν γίνονται για τα υπόλοιπα, δηλαδή για την οροφή, για τις μονάδες ψήξης, για τα τζάμια που πρέπει να μπουν και να είναι με βάση την τωρινή τεχνολογία, να το πω έτσι, και όχι του 1985 που χτίστηκε το γήπεδο. Αυτά σίγουρα πάνε αρκετά πίσω, έτσι, γιατί ξαναλέω, 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο καινούργιος διαγωνισμός και μετά νομίζω ότι θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι εργασίες αυτές. Πάντως, ξαναλέω, αυτό είναι το που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Τα περίμενε αυτά, να το πω έτσι, ότι θα γίνουν προσφυγές από πολίτες και από διάφορα άλλα πράγματα. Δεν νομίζω θα τοποθετηθεί επίσημα, έτσι, γιατί το ρωτήσαμε γι' αυτό. Απλά ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος, γιατί ο Ολυμπιακός τα έργα που τον αφορούν, ξαναλέω, τα συνεχίζει κανονικά και θα τα τελειώσει στο δικό του χρονοδιάγραμμα.
3: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Νίκο Ζέρβα, λοιπόν. Αναλυτικότατος, οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού για αυτή την καθυστέρηση που παρατηρείται και θα παρατηρηθεί λόγω της επαναπροκήρυξης στην ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΒ. Break, break, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μάτς όπου δεν είχε δεχτεί γκολ, το εντός στην Τούμπα, ήταν λίγο νοθρό το ξεκίνημά του. Εν τέλει δεν βρήκε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο λύση, αλλά σχετικά ναι, μετά βελτιώθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι απλά βελτιώθηκε, εντάξει, ήταν, θα μπορούσε να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μια διαφορά σε σχέση με τα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια που αναφέραμε με την Δυναμό Κιέβου είναι ότι είχε μικρότερα καλά διαστήματα σε σχέση με τα δύο αυτά παιχνίδια, και το βασικό είναι ότι δεν τα αξιοποίησα. Αλλά πέρα από όλα τα άλλα που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα και αραβιάζουμε κλισέ τα οποία είναι αληθή, ότι αν πολλά σημασία έχουν τα αποτελέσματα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ομάδες που βλέπουμε και οι τρεις ομάδες που είδαμε αυτές τις τρεις μέρες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν, αν όχι τελείως, σε πολύ μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένες. Είτε ποσοτικά, θέλω να πούμε, πολλές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, όταν θα άρχισουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ή των league phase κτλ. Είτε σε κομβικές θέσεις διαφοροποιημένες.

έχουν φύγει. Στέκεται λοιπόν το Foot Mercato, από τα μεγαλύτερα παγκόσμια, θα πω, όχι απλά ευρωπαϊκά. Ειδησιογραφικά μέσα στον Τζόλι, βεβαίως με την μετακίνησή του στην Arsenal, στον Κουλιεράκη με την μεταγραφή του στην Ρώμα, στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που και εκείνος πριν από λίγες μέρες μετέβη στην Borussia Dortmund. Με αφορμή αυτούς αναφέρεται και σε άλλους παίκτες με μπόλικο ταλέντο που πλέον διαθέτει η Εθνική, και μάλιστα στέκεται το εν λόγω δημοσίευμα και στη δύσκολη περίοδο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έχει περάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με πολλά οικονομικά προβλήματα, με περιορισμένες επενδύσεις σε ακαδημίες, με μειωμένη παρουσία των συλλόγων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια περίοδο που, όπως αναφέρει, έχει αφήσει πίσω του το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή στέκεται και στα βήματα που έχει μετρήσει, που έχουν μετρήσει οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και στο 2004 αναφέρθηκε πως δεν το αξιοποιήσαμε επί της ουσίας, αλλά αφήνει ένα ωραίο συμπέρασμα για το τέλος, ενώ ένα ωραίο feeling το ότι έχει, ότι βαδίζει σε καλές ράγες πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον από την άποψη εξαγωγής ταλέντων. Τώρα πως θα τα αξιοποιήσουμε εμείς όλα αυτά τα ταλέντα στην εθνική μας είναι ένα άλλο ζήτημα.

Πέρα από όλες αυτές τις μεταγραφές που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες μέρες για τους Έλληνες, να δούμε που θα πάει και ο Μαυροπάνος, ο οποίος βάσει των διεθνών ρεπορτάζ είναι στο κάδρο πλέον για την Leverkusen για να επιστρέψει στην Bundesliga. Δεν θα παίξει Championship. Ο Μαυροπάνος δεν είναι για Championship. Έχει υποβιβαστεί η West Ham, οπότε όπως πήρε μεταγραφή ο Κουλιεράκης μετά τον υποβασμό της Wolfsburg, κάπου θα πάει και ο Μαυροπάνος. Θα δούμε αν θα επιστρέψει η Bundesliga. Θυμίζω, είχε κάνει τη δικιά του λαμπρή πορεία με τη Στουτγκάρδη πριν μετακομίσει στην West Ham.

Και δεν είναι μόνο ο Καρανδρικάς, ήταν και ο Ζορμπάς που πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς την ίδια μέρα με τον Καρανδρικά, γνωστοποιήθηκε ότι υπέγραψε από τον Ολυμπιακό στη Μίλανη. Γενικά βγάζουμε πάρα πολύ πράγμα και πρέπει να το προσέχουμε περισσότερο, να το αξιοποιούμε περισσότερο.

Λοιπόν, υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος είτε είναι επιφυλακτικός σε ό,τι έχει να κάνει με την Οδύσσια, είτε τον έχει τρελάνει και στέλνει σε κάθε εκπομπή που έχει προηγηθεί τη γνώμη των παραγωγών. Λοιπόν, και εμένα μου άρεσε. Εντάξει, δεν τρελάθηκα όπως η προηγούμενη παραγωγή, που δηλαδή και ο Βαΐος και ο Μιχάλης και ο Ρόμπο. Προφανώς ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία, έτσι. Μόνο και μόνο που το τρίωρο πέρασε νερά και δεν το κατάλαβες ποτέ. Αλλά επίσης παίζει ρόλο το ότι έχεις πάει με τη λογική ότι θα δεις κάτι πολύ πρωτοποριακό τεχνολογικά, αλλά δεν φταίσαι εσύ που δεν το βλέπεις. Δεν φταίνε ούτε οι κινηματογράφοι. Δεν έχουμε τις παροχές, ξέρετε, τα τέτοια. Τα facilities που λένε στο χωριό μου για να το δούμε. Δεν υποστηρίζουμε κινηματογράφους IMAX. Είναι ελάχιστοι στην Ευρώπη. Οπότε για να το δεις σε 100% παροχές ταινίας, έτσι όπως τουλάχιστον την είχε σκεφτεί ο Νόλαν, πρέπει να το δεις κάπου στο εξωτερικό. Και όπως μου έλεγε και η Βαλεντίνα τις προάλλες, φτιάχνονται τέτοια ταξίδια, καταστρώνονται τέτοια ταξίδια, σινεφίλ. Δηλαδή φεύγουν από μια χώρα, πηγαίνουν σε κάποια άλλη που υποστηρίζεται ο κινηματογράφος από IMAX, έχει IMAX και παρακολουθούν όχι μόνο Οδύσσια και τα άλλα και τις άλλες ταινίες. Λες, ωστόσο ο νέαρχος, πρέπει να ξέρεις αγγλικά, δεν θα έχει λέει στο εξωτερικό ελληνικούς υπότιτλους. Αν και υπάρχουν κάποιες σκηνές που μίλαγαν ελληνικά.

Λέω, ο φίλος, υπάρχει IMAX στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος ρωτάει, τη γνώμη μου για ΑΕΛ και γενικά για τη δεύτερη εθνική, για τη β' εθνική. Εντάξει, τώρα η ΑΕΛ είναι σαφές το σχέδιο. Ενώ ένα σχέδιο που έχουν και άλλες ομάδες, οι περισσότερες που θέλουν να ανέβουν κατηγορία, δηλαδή παίρνουμε έμπειρους παίκτες που γνωρίζουν την κατηγορία, που είχαν μεγάλη παρουσία και στην πρώτη κατηγορία, αλλά κυρίως που γνωρίζουν την δεύτερη κατηγορία και έχουν συμβάλει σε άλλες ομάδες για ανόδους. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ΑΕΛ, αλλά και στους άλλους που θέλουν να διεκδικήσουν άνοδο. Πάντως η ΑΕΛ έχει κάνει κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο, θέλω να πω, έχει πάρει και τον Μακρύ, τον επιθετικό, τον Κύπριο. Πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Θέλει να συνεχίσει όμως να παίρνει παίκτες έμπειρους. Διάβαζα για τον Σάκιτς ότι θέλει να τον κάνει δικό της. Εντάξει, το βασικό στα δικά μου μάτια, φίλε της ΑΕΛ, που πιστεύω είσαι φιλάθλος της ΑΕΛ, αλλά και να μην είσαι, είναι μονιασμένη. Εντάξει, να υπάρχει μια ενότητα εκεί πέρα. Δεν λέω μόνο μεταξύ των φιλάθλων που νομίζω μονιασμένοι είναι. Γενικότερα να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Άλλαξε και η διοίκηση τώρα. Οπότε να γίνει μια καινούργια αρχή. Όλοι μαζί να γίνει αυτή η μάχη, να δοθεί αυτή η μάχη για την άνοδο. Δεν θα είναι εύκολη. Είναι πάρα πολύ ενισχυμένο το πρωτάθλημα. Τώρα και ενιαίος όμιλος. Οπότε εντάξει, δύο ανεβαίνουν. Καταλαβαίνει κανείς, υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 φαβορί. Κάποια είναι πιο φαβορί από τα άλλα, σίγουρα. Αλλά θα γίνει μια πάρα πολύ σκληρή μάχη, πολύ ωραίο το πρωτάθλημα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην ακύρωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης του σταδίου ειρήνης και φιλίας προχώρησε το ελεγκτικό συνέδριο πάβοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού κανονικά συνεχίζει. Με την περίπτωση του ωστόσο να χαρακτηρίζεται δύσκολη. Όπως αναφέρει η Μάρκα, για το διεθνή Κολομβιανό Χαφ ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ Φόρεστ, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ, με τις εδατέρες με οποία νίκη ο 23χρονος μέσος να αξιώνει ένα ποσό πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Προλαβαίνουν Έσες, Ιππιόνι και Ρέτσο στη ρεβάνς της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Για back, half, extrem και four θα κινηθούν οι Πειραιώτες. Ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει στο αυριανό φιλικό με την Athens Καλυθέα ο Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητες να βρίσκεται και στην αποστολή για το Super Bet Super Cup κόντρα στον Όφη. Ανάρπαστα γίνονται τα ειστήρια που έλαβε η Ένωση για το Παγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα, βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου, το μήνυμα με το οποίο υποδέχτηκε το Λόβρο Μάγερ ο Μάριος Λιόπουλος. Η μέρα ξεκούρεση σημερινή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Την πρώτη προπόνηση με τα πράσινα έκανε χθες ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τον Κάτρι αναμένεται να χρησιμοποιήσει ως αντικαταστά του τιμωρημένου Τσάπρο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εξαντλούνται τα 1.600 εισιτήρια που πήρε ΠΑΕ για το παιχνίδι στη Σόφια. Ανυπομονός να παίξει ξανά μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας της μεταγραφής μου, αλλά τα καταφέραμε και είμαι εδώ. Στόχος μας πρωτάθλημα, κύπελο και καλή πορεία στην Ευρώπη, τόνισε στο ΠΑΟΚ TV. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο πλάνο του λύση για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Στασιμότητα στην υπόθεση Μίκελ Μπρεσί, στην τελική ευθεία για επιθετικό η Θεσσαλονικής. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου με το Πανσεραϊκό στο κλάδι της Βικελίδης. Την κατάσταση του Νίνγκ, ο οποίος γυμνάζεται συντηρητικά, θα επανεκτιμήσουν οι κίτρινοι. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα από τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου μέσου από τη Ζιμπάμπουε Μάρβολους Νακάμπα και του 28χρονου εξτρέμα από το Μαλί Μούσα Νεντζεπό. Ο Γκαμπρίελ Ζεσούς φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος στην Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, όπως αποκαλύπτουν ιταλικά μέσα, υπέρ των οποίων ήρθαν σε επαφή με τον ατζέντη του Βραζιλιάνου Φορ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Αρτέτα στην Άρσεναλ, εξετάζοντας πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο απόκτησής του. Στο στόχαστρο του Ατλαντικού Μαδρίτης και Άρσεναλ βρίσκεται ο Κριστιαν Ρομέρο, ο διεθνής Αργεντινός αμυντικός, όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει από την Τότεναμ με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο να αποκαλύπτει ότι μετά από την Ίντερ ακόμη δύο ομάδες τον διεκδικούν. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
1: Ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 σε μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ. Στο μικρόφωνο και σήμερα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε αθλητικά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα θα είναι μαζί μας ο νέος πρόεδρος του Φίβου Κρεμαστής, που έρχεται όμως από τα παλιά, ο Κώστας Φτάκλας, με τον οποίο νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και για τον Φίβο και γενικότερα για το ποδόσφαιρο της περιοχής. Στις 4:25, πρώτα ο Θεός, θα είναι μαζί μας για να τα πούμε. Στο πρώτο μέρος θα πούμε και διάφορες ειδήσεις από αυτές του τελευταίου διαστήματος, κυρίως μεταγραφές, ανανεώσεις κτλ. Και προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα στο πρώτο μέρος. Ήδη από χθες ένα μήνυμα δεν το διάβασα, θα το κάνω τώρα σε λίγο για να απαντήσω κιόλας στον φίλο που μου το έστειλε. Στο δεύτερο μέρος σήμερα μάλλον δεν θα προλάβουμε για μηνύματα, γιατί θα είναι μαζί μας ο Κώστας Οφτάκλας. Οπότε ό,τι θέλετε μέχρι τις και μισή μπορείτε να μου στείλετε εδώ στην εκπομπή και να το διαβάσω και να τα πούμε εδώ αθλητικά, βέβαια, μέχρι τις και μισή, όταν θα πάμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Χθες ο φίλος ο Κώστας, που δεν το διάβασα στην εκπομπή γιατί δεν πρόλαβα, δεν το είδα έγκαιρα, ζητάω συγγνώμη, μου έστελνε ένα μήνυμα εδώ για αυτό που είχαμε πει, λέει, με τον Παναγιώτη τον Ζούνη. Του θύμισα παλιές εποχές όπου ο προπονητής σε περίοδο προετοιμασίας τώρα ήταν πάντοτε με το μηχανάκι και οι ποδοσφαιριστές έτρεχαν βουνά, λαγκάδια κτλ. Έτσι, ανάλογα που έτρεχαν, και ο προπονητής ακολουθούσε για να ελέγχει, να μην λουφάρει κανείς, για να ελέγχει την κατάσταση, ακολουθούσε με το μηχανάκι. Είναι πραγματικότητα αυτό, όπως το είπε και ο Παναγιώτης ο Ζούνης. Οι παλιοί το θυμούνται. Έτσι γινόντουσαν οι προετοιμασίες, κυρίες και κύριοι. Και αυτό πιστεύω ότι έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη πάρα πολλών από την παλιά εποχή, εν πάση περιπτώσει, που τα θυμούνται, και πολλοί τα θυμούνται και με νοσταλγία. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα ότι δεν έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ή ότι αυτός ήταν ο καλύτερος, ο ενδεδειγμένος τρόπος προετοιμασίας μιας ομάδας. Τώρα ξέρουμε ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα, είναι περισσότερο μεθοδικά αυτά που γίνονται, επιστημονικά, και γίνονται κατόπιν συγκεκριμένου προγράμματος και πάει λέγοντας, έτσι, από ανθρώπους που πλέον έχουν σπουδάσει, έχουν αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους πάνω σε αυτό το θέμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν διαφωνώ, καμία αντίρρηση, όμως αυτές οι εποχές που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη μνήμη έχουν να μας πουν πάρα πολλά πράγματα και καλό είναι να τις θυμόμαστε κατά καιρούς, διότι πάντοτε πρέπει να τιμάμε το παρελθόν για να μπορούμε να έχουμε μέλλον, άσχετα αν το ποδόσφαιρο αλλάζει, έχει διαφοροποιηθεί, γίνεται πιο επιστημονικό, να το πω έτσι, αν θέλετε, και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην επεκταθώ περισσότερο επ' αυτού. Έτσι, να είναι καλά ο φίλος που μου έστειλε το μήνυμα, το διάβασα σήμερα και χαίρομαι που του ξύπνησα μνήμες με αυτό που είπα σε εκείνη την εκπομπή που τα λέγαμε εδώ με τον Παναγιώτη Ζούνη. Είναι και αυτός στόχος εδώ της εκπομπής, να επαναφέρουμε μνήμες από το παρελθόν, έτσι, από μια άλλη εποχή, η οποία μένει και αυτή στην ιστορία και σίγουρα είχε να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και είναι και καταστάσεις και εικόνες που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στις μνήμες όλων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Ο Ιάλισσος, να πω ότι κάνει συνεχόμενες διπλές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα και όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο σύλλογος, σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα από τα βασικά στάδια, από τα βασικά κομμάτια της προετοιμασίας αυτή την περίοδο, οπότε και οι ρυθμοί είναι υψηλοί και σίγουρα είναι μια επίπονη περίοδο και για τους ποδοσφαιριστές του Ιάλισσου αλλά και για τους υπόλοιπους των υπολείπων ομάδων που μας εκπροσωπούν στην Τρίτη Εθνική, που προσπαθούν να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα εν ώψη του δύσκολου νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας. Ο Ιάλισσος θέλει να πετύχει σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, έχοντας έναν προπονητή που είναι φιλόδοξος, όπως ο Παναγιώτης ο Σπάρταλης. Να προσθέσω ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να δει να υλοποιείται αυτό το όραμα και η φιλοδοξία που έχει. Έχει αφοσιωθεί στην προπονητική, σίγουρα θέλει να δείξει πράγματα και ο Ιάλισσος, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι προσφέρεται για να κάνει κάτι τέτοιο σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει μέσα από τον Top FM, κυρίες και κύριοι, θεωρητικά πάντα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, είμαι από αυτούς που ακράδαντα πιστεύουν ότι τα πάντα κρίνονται εντός αγωνιστικού χώρου και όλα τα υπόλοιπα, αυτά που λέμε εμείς εδώ, αυτά που συζητιούνται εκτός γηπέδου, ανήκουν στη σφαίρα της θεωρίας. Στο ποδόσφαιρο μετράει πάντα το τι κάνεις εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι είναι ένας όμιλος με βαριά ονόματα, όπως το έχω ξαναπεί, και σίγουρα αυτό από μόνο του νομίζω ότι ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Καλησπέρα σε όσους μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι. Τους ευχαριστώ πολύ που μας ακούνε σε καθημερινή βάση. Καλησπέρα και σε όσους δεν είναι στο διαδίκτυο, είναι στο αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή ή στο σπίτι τους ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, ίσως σε μια παραλία. Κάποιοι πιο τυχεροί αυτή την ώρα, έτσι, δροσίζονται. Να είναι καλά όλοι και να μας ακούνε καλά εδώ στο Top FM 102,4. Μιας που αναφέρθηκα στην τρίτη εθνική κατηγορία, μια μεταγραφή που είχε ανακοινωθεί χθες αλλά δεν την προλάβαμε εδώ στην εκπομπή για τον Διαγόρα, είναι ο Πέμπε, ο Τζάνι Πέμπε, που ανακοινώθηκε από τον Διαγόρα, προσθέθηκε στο ρόστερ της ομάδας. Διπλές προπονήσεις κάνει και ο Διαγόρας, χθες τουλάχιστον είχε διπλή προπόνηση, πρόγραμμα ενδυενάμωσης, αερόβιας φυσικής κατάστασης. Εντάξει, και εκεί σίγουρα δύσκολες ημέρες για τους ποδοσφαιριστές, με την έννοια του ότι εργάζονται εντός γηπέδου και πολλές φορές κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, αλλά είναι μια περίοδος που πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι ομάδες να ετοιμαστούν εν όψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Καλησπέρα στο Νικόλα, τον ευχαριστώ που μας ακούει και σήμερα. Να είναι καλά. Θα σου απαντήσω σε λίγο σε αυτό που με ρωτάς, αγαπητέ φίλε, να το διασταυρώσω. Καλησπέρα και στον Ιάκωβο. Μου λέει για τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, επειδή χθες έτσι είπαμε αρκετά πράγματα με τον Ηλία Καραβόλια εδώ στην εκπομπή. Με ρωτάει ο φίλος, εννοείς δηλαδή ότι, καταρχήν δεν εννοώ εγώ, ακούσαμε την άποψη του Ηλία Καραβόλια χθες, δεν εξέφρασα εγώ γνώμη. Για την κατάργηση, λέει, των ακαδημιών, δεν είπε ακριβώς αυτό το πράγμα ο Ηλίας ο Καραβόλιας. Είπε ότι θα έπρεπε μετά την επιτυχία του 2004 της εθνικής ομάδας το κράτος να φροντίσει να οργανώσει τις ακαδημίες των συλλόγων χωρίς να πληρώνουν οι γονείς. Αναφέρθηκε σε ένα τέτοιο μοντέλο, να επιχορηγήσει δηλαδή τα σωματεία ούτως ώστε να οργανώσουν ακαδημίες και να μην εισπράττουν από τους γονείς. Συντάσσομαι με αυτή την άποψη. Θα συμφωνήσω απόλυτα, προσυπογράφω, έχω ακριβώς την ίδια γνώμη, επειδή μου ήρθε τώρα το μήνυμα, ευκαιρία να πω και εγώ λοιπόν τη γνώμη μου και για τον φίλο που έστειλε αυτό το μήνυμα. Απόλυτα συμφωνώ. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως η κατάκτηση του Euro το 2004, πρέπει να κάνεις τα πάντα ως κράτος για να μπορέσεις να μεγαλώσεις αυτή την επιτυχία, να μπορέσεις να αποκομίσεις ωφέλη για το ίδιο το ποδόσφαιρο μέσα από αυτή την επιτυχία, κάτι που δεν έγινε σε καμία απολύτως περίπτωση. Όχι μόνο δεν έγινε, μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία δεν κοιτάξαμε καν σαν κράτος, λέω τώρα, έτσι, σαν κυβερνήσεις, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση, δεν στέκομαι σε συγκεκριμένη, αναφέρομαι σε κυβερνήσεις, διότι για μένα όλες αυτές οι κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν δεν έχουν δει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό, πάνω κάτω τα ίδια είναι δηλαδή, αν τα αναλύσουμε, δεν βλέπω κάποια σημαντική διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μεγάλο θέμα κουβέντας. Θα έπρεπε λοιπόν μετά από αυτή την επιτυχία να μπουν δικλείδες, να αξιοποιηθούν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσω των ομάδων, μέσω των ακαδημιών, χωρίς να πληρώνουν οι γονείς, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρχαν ακαδημίες με την έννοια που υπάρχουν σήμερα, όπου πλήρωνε ο γονέας. Υπήρχαν τα τσικό κάθε ομάδας, τα δεύτερα και τα τρίτα όπως λέγαμε, μέχρι και τη δεκαετία του 90, έτσι, και αρχές του 2000 όσο θυμάμαι. Υπήρχαν τα δεύτερα και τα τρίτα, εκεί έπαιζαν τα παιδιά των αντίστοιχων ηλικιών, δεν πλήρωνε κανένας γονέας. Δωρεάν ήταν, πηγαίνανε στο σωματείο και μάλιστα το σωματείο τους προμήθευε και με παπούτσια και ρουχισμό ενίοτε σε κάποιες περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν κατηγορώ τις ακαδημίες και τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και σίγουρα δίνουν τα φώτα τους στο ποδόσφαιρο και βοηθάνε. Δεν το συζητώ. Δεν λέω να μην υπάρχουν, θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν σε μια διαφορετική βάση, να μην χρηματοδοτούν οι γονείς δηλαδή αυτή την ιστορία, όλη αυτή την ιστορία. Διότι οι γονείς έχουν να χρηματοδοτήσουν ένα σωρό άλλα πράγματα, από φροντιστήρια, άλλες δραστηριότητες των παιδιών, τα απογεύματα και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει και κάτι δωρεάν, πάντα πρέπει κάτι της να δίνεις, οτιδήποτε λέγεται αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ακόμη επιπλέον επιβάρυνση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Θα έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος και να μπουν και δικλείδες ασφαλείας και τα λοιπά, κάτι το οποίο δεν έγινε. Πάνω κάτω αυτό είπε χθες ο Ηλίας ο Καραβόλιας και συντάσσομαι με τη συγκεκριμένη άποψη. Δεν φροντίσαμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια την τεράστια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, αυτή την πραγματικά ξέχαστη στιγμή με την εθνική μας να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Και μιας ο λόγος για ακαδημίες, υπάρχει ανακοίνωση του Εθνικού Αρχίπολης για τη δημιουργία της δικής του ακαδημίας και θα γίνει στην Αρχίπολη, στο γήπεδο εκεί. Προσκαλεί μάλιστα ο Σύλλογος τους μικρούς φίλους να γίνουν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας και να γνωρίσουν τον κόσμο του ποδοσφαίρου με προπονητή τον κύριο Τάσο Διάκο Δημητρίου, πτυχιούχο προπονητικής με εμπειρία στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα όμορφο περιβάλλον όπου τα παιδιά θα αθλούνται, θα διασκεδάζουν και θα αναπτύσσονται μέσα από τις αξίες του αθλητισμού. Το Σεπτέμβριο ξεκινούν τα τμήματα. Υπεύθυνες ακαδημιών είναι η Δέσποινα Τσακίρη και η Τσαμπίκα Τσακίρη και υπάρχει και ένα κινητό για εγγραφές και πληροφορίες το οποίο θα δώσω και εγώ στην δημοσιότητα 6947 41 41 28, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικός Αρχίπολης.

καλός φίλος ο Νικόλας με ρώτησε πριν για την τρίτη εθνική, για το πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν από τους 10 ομίλους της τρίτης εθνικής. Η πρόβλεψη είναι τρεις υποβιβασμοί ανά όμιλο, δηλαδή 10 επί 3, γιατί είναι 10 όμιλοι, 30 υποβιβασμοί. Έτσι, υπάρχουν τα play out, για να μην το μπλέξουμε λίγο, απλά τα play out θα γίνουν μετά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με επιπλέον παιχνίδια. Εδώ λίγο θέλω μια μικρή διευκρίνηση, μην κάνω κάποιο λάθος δηλαδή, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, αγαπητέ φίλε, να σου πω μετά για σίγουρα, έτσι, για να μην το λέω λάθος. Λοιπόν, αλλά το σκεπτικό είναι αυτό το οποίο σου ανέφερα. 29 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM. Περισσότερα για Φίβο σε λίγο, για τον φίλο που μου στέλνει το μήνυμα με τον πρόεδρο του συλλόγου και παλιό προπονητή και παλιό ποδοσφαιριστή και στο παρελθόν ξανά πρόεδρο, τον Κώστα Τοφτάκλα δηλαδή. Θα μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά. Θα πάρετε κι εσείς γεύση για τη νέα χρονιά. Ο Γιάννης μου λέει για τους Πάνθυρες. Δεν έχω άποψη, νομίζω όμως ότι θα κάνουν μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο καλούνται να παίξουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ξέρω ότι έχει πολύ μεράκι ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κώστας Διάκου, όπως και ο προπονητής ο Γιώργος Αγγελάκης, και νομίζω ότι θα κάνουν καλά πράγματα στη νέα πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, που είναι και μια πρόκληση ουσιαστικά αυτή η συμμετοχή για την ομάδα των Πανθύρων, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της καλείται να παίξει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι σχεδόν 3:30, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε πολύ λίγο διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά να πούμε περισσότερα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιολικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κ. Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράγκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράγκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: ανεβάσει, το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 22 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4. Μένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, όπως το ανήγγυλα. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο νέος πρόεδρος του Φίβου Κρεμαστής, ο Κώστας Φτάκλας. Το νέο σε εισαγωγικά, διότι είναι ένας νέος πρόεδρος, προερχόμενος από τα παλιά όμως, όπως είπα. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να σου δώσω συγχαρητήρια, διότι νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος ποδοσφαιρόφιλος με πολλά κουράγια, διότι δεν τα παρατάς ποτέ, είσαι πάντα κοντά στα γήπεδα, είτε σαν ποδοσφαιριστής παλιά, προπονητής, ξανά στο Φίβο, ξανά τώρα πάλι, είτε σαν φίλαθλος, είσαι πάντα εκεί.
1: Η ομάδα του Φίβου είναι μέσα στο αίμα μου. Από μικρό παιδί ακολουθώ την ομάδα. Και έτσι, όποτε μου παρουσιάζεται ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα, την βοηθάω.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς χωρίς Φίβο, έτσι.
1: Ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε.
1: Ο Φίβος...
0: Ναι, ναι.
1: Μεγαλώσαμε με το Φίβο και θα μεγαλώσουμε με το Φίβο, φαίνεται.
0: Προφανώς αυτό που λες νομίζω είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καλά, το δεύτερο που είπες, άστο, δεν έχει καιρό ακόμα, μην το σκέφτεσαι έτσι καν. Νομίζω ότι ο Φίβος είναι μια ομάδα που έχει ένα έτσι ειδικό βάρος, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και είναι μια πραγματικότητα. Και μάλλον είσαι από αυτό που λέμε στρατιώτης αυτού του συλλόγου.
1: Δεν θα μπορέσω να το πω στρατιώτης, μπορώ να το πω ότι είμαι οπαδός της ομάδος με όλες τις συνθήκες. Από μικρό παιδί ακολουθώ την ομάδα και έτσι το ζω έντονα. Είναι, κυλάει μέσα στο αίμα μου,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η ομάδα.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ποιος είναι ο μεγάλος σου στόχος, το μεγάλο όραμα τώρα που επέστρεψε στα διοικητικά του Φίβου?
1: Το όραμά μου είναι να έχουμε μια ομάδα ξανά, γιατί ο Φίβος πάντοτε πρωταγωνιστεί από τη φύση του, να έχουμε πάλι μια ανταγωνιστική ομάδα.
0: Άρα μπαίνει στο κάδρο αυτό που λέμε πρωταθλητισμός.
1: Από τη φύση του κάνει πρωταθλητισμό ο Φίβος. Άμα κερδίσω το γύρο Τζόκερ θα ανεβάσω την ομάδα στην Αλφαεθνική.
0: Μάλιστα, υπόσχεση αυτό, έτσι, γιατί τώρα το είπες, θα ακούσανε διάφοροι, ξέρεις, όταν το κερδίσεις θα περιμένουν να το κάνεις.
1: Θα το κάνω.
0: Ωραία, εντάξει. Φαντάζομαι βέβαια μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα που μάλλον σε απασχολούν, για παράδειγμα το γηπεδικό, που είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναλυθεί για το Φίβο.
1: Είναι αγκάθι το γηπεδικό, είναι, ναι, από τα πιο παλιά γήπεδα με το πλαστικό χορτάρι. Ευελπιστούμε η περιφέρεια να υλοποιήσει αυτό που μας έχει υποσχεθεί. Έχει μπει στο πρόγραμμα, λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω μαζί με τα γενέθλια της εκατονταετίας της ομάδας μας να έχουμε και το γήπεδο έτοιμο.
0: Ναι. Το ελπίζουμε όλοι. Νομίζω ότι όλοι οι φιλαθλοί θέλουν ένα ωραίο γήπεδο για τον Φίβο και οι άλλες ομάδες που θα έρχονται εκεί, για να παίζουν και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Έτσι είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, ο Φίβος είναι μια ομάδα μαγνήτης. Από εποχής Β' Εθνικής η ομάδα του 1972-73-74, πολλοί κόσμος από τη Ρόδο ερχόταν και έβλεπε το Φίβο,
0: ναι,
1: είτε στην Ιάλυση όπου αγωνίστηκε, είτε στο γήπεδο της Ρόδου, και έχει αποκτήσει πολλούς φαν αυτή η ομάδα.
0: Ναι, και εκτός Κρεμαστής, αλήθεια είναι αυτό, είναι μια πραγματικότητα.
1: Και είμαστε και μια αγαπητή ομάδα, δεν δημιουργούμε προβλήματα, δεν κάνουμε φασαρίες στο γήπεδο, και έτσι έχουμε την εξέδρα, έχουμε το σκέπαστρο, ο κόσμος έρχεται βόλτα στην Κρεμαστή να απολαύσει το παιχνίδι. Δεν δημιουργούμε έκτροπα και έτσι είναι για έναν φίλαθλο, είναι καλό να έρθει στο γήπεδο της κρεμαστής και να απολαύσει ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Αυτό το σκέπαστρο όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρω πάρα πολύ καλά και πραγματικά πολλοίς κόσμος έρχεται γιατί ξέρει ότι θα αράξει εκεί στην εξέδρα, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε, και θα δει το παιχνίδι είτε βρέξει είτε έχει ήλιο ας πούμε και τα λοιπά, έτσι.
1: Όπως θα λες είναι.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος κουβαλάει μια ιστορία 100 χρόνων. Εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι πρόεδρος στο Φίβο και υπερήφανος που πέρασε από όλα τα πόστα της ομάδος. Από παιδί ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκα στην ομάδα, έφυγα στον Διαγόρα, στη Ρόδο, επέστρεψα στο Φίβο. Σαν ποδοσφαιριστής, έγινα πρόεδρος, έγινα τεχνικός διευθυντής, έγινα προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι από τις σπάνιες περιπτώσεις.
1: Είμαι χορτάτος
0: στην ομάδα. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια, σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια και είναι αυτό που λέμε μια μεγάλη πραγματικότητα. Και είσαι και γνώστης, είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορούν να το ξεγελάσουν εύκολα. Ξέρεις από μπάλα.
1: Εντάξει. Τόσα χρόνια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους κουβαλάω, νομίζω ότι κουβαλάω τεράστια εμπειρία.
0: Βέβαια,
1: έχω ξαναπεί ότι. Έχω ξαναπεί ότι για μένα σχολείο ήταν ο Διαγόρας.
0: Το μεγαλύτερο σχολείο. Διαγόρα. Το μεγαλύτερο σχολείο, ο Διαγόρας.
1: Βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Οι παράγοντες του Διαγόρα ήταν που ήμουν εγώ ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιοι. Ο κύριος Χαμπίβης, ο κύριος Λεωριάδης, ο κύριος Μέντος.
0: Άρα έχεις επιρροές από εκεί και σαν παράγοντας τώρα.
1: Βέβαια,
0: στο Φίβο, έτσι. Είσαι...
1: Κάποιες ναι. αρχές αυτών των ανθρώπων, καλή ώρα εκεί που βρίσκονται, έχω κάποιες αρχές και τις τηρώ.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
1: Έχω μεγαλώσει και έχω ρημάσει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έχω στην ομάδα, δεν είμαι μόνος, έχω καλούς συνεργάτες. Έχω το Γιώργο το Σμαραδιό. Έχω τον Μανώλη τον Εξαδάκτυλο, οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και από την πρώτη στιγμή που τους ζήτησα να βοηθήσουν, μου είπαν ότι θα βοηθήσουν. Και ακολουθούν και νέοι του προπονητή μας ο γιος, ο Σοκράτης Ορφανίδης και γενικός αρχηγός στην ομάδα θα είναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ναι. Έχει παίξει και αυτός στο Φίβο λίγο.
1: Α, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τον κέρδισε ναι. το...
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει παίξει αρκετά χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μπερδεύτηκα με τον τραγουδιστή, τον αδερφό του. Λες το Σοκράτη που έπαιζε. Ναι, ναι, εντάξει. Δικό μου λάθος, συγγνώμη. Και από το Σάββατο, Ορφανίδη, συγγνώμη, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Ναι, ναι, λες τον άλλο του γιο. Που έπαιξε. Καλά, ναι, αυτός έπαιξε αρκετά χρόνια. Σωστά.
1: Έχουμε και το Σταυριανάκη τον Κώστα. Έχουμε στις ακαδημίες το Νάκη τον Τζόγκα.
0: Mm.
1: Ο οποίος είναι η ψυχή των ακαδημιών.
0: Είναι άτομα που πάντα είναι εκεί, έτσι. Είναι γύρω-γύρω εκεί ή μέσα στο Φίβο ή κοντά στο Φίβο. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει και συνέχεια, Κώστα, και το λέω αυτό διότι ξέρεις ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ομάδες δεν κατεβαίνουν, δεν συμπληρώνουν. Παράδειγμα, ο Διαγόρας Βατίου είδαμε, έτσι, κάτι το οποίο μας στεναχώρησε όλους. Δεν ξέρω αν και ο Φίβος αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα στην κρεμαστή.
1: Έχουμε εξοδικητικούς παράγοντες που βοηθάνε την ομάδα. Έχουμε τον Γιώργο τον Φρατζή, έχουμε τον Χριστόφορο τον Μιχαήλ, την Όμεσο Φορτούλα, οι οποίοι βοηθάνε απ' έξω, δεν φαίνονται στο Συμβούλιο, αλλά έχουμε μεγάλες βοήθειες από αυτούς.
0: Ναι. Άρα στην κρεμαστή υπάρχει μια συσπήρωση, ειδικά στα δύσκολα, δηλαδή πάντα θα βρεθεί ο τρόπος η λύση, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο Φίβο. Αυτό είναι το καλό.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς στο χωριό λέμε η Παναγιά η Μεγαλόχαρη βοηθάει.
0: Ναι, είναι και κοντά το γήπεδο στην εκκλησία.
1: Κάποιοι δεν το πιστεύουν, δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς το πιστεύουμε αυτό.
0: Η Παναγία είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω απ' όλα και...
1: Βρίσκεται λύση πάντοτε την τελευταία στιγμή, όλο και κάτι θα βρεθεί.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω γιατί Ξέρεις ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη εποχή, το βλέπεις και εσύ το ζεις, με πολλά προβλήματα γενικά στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν βοηθάει, νομίζω ότι δεν βοηθάει η πολιτεία. Πολύ γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο γενικός γραμματέας της ομάδος ότι για να πάρουμε 2.500 ευρώ επιχορήγηση υπάρχει μια τόσο μεγάλη

0: στο διοικητικό συμβούλιο, ε.
1: Πρόεδρος, ο Πιπίνος ο Νικόλαος, για όσους γνωρίζουν και ακούνε
0: μάλιστα.
1: Την εκπομπή τώρα.
0: Ναι.
1: Τεράστιος.
0: Κάτσε, ο Πιπίνος ο Νικόλαος λες πολύ πίσω τώρα, δεκαετία του 60 ή κάνω λάθος.
1: 70.
0: 70. Μέχρι το 70, ναι. Μάλιστα. Άρα σε καλές εποχές του Φίβου. Α, όχι, πριν
1: βέβαια.
0: Το... Ή πρόλαβε, ήταν και στο κύπελο Ερασιτεχνών και σε όλη αυτή την πορεία.
1: Όχι, δεν ήταν, αλλά ήταν το 1964, όταν ο Φίβος ξανά ήταν βιταθνική.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε πολύ καλές εποχές, λοιπόν, του Φίβου.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είστε σε αυτό το κομμάτι αρκετά καλά, νομίζω, σε σχέση με...
1: Ναι. Κοίτα, Δημήτρη, πριν πολλά χρόνια ξαναήμουν πρόεδρος στο Φίβου.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Κάναμε, λοιπόν, μια συγκέντρωση όλοι οι παράγοντες της Α κατηγορίας και της Β σε ένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Συζητούσαμε για τα προβλήματα. Και τους λέω τους παράγοντες ότι... Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ βλέπω λίγο πολύ περισσότερο μακριά από εσάς. Mm-hmm. Άμα μια ομάδα δεν έχει υποδομές, δεν πρέπει να παίζει Α κατηγορία. Πώς θα στηρίζετε?
0: Υποδομές εννοείς νεαρούς παίχτες ή γηπεδικές υποδομές? Τι υποδομές?
1: Ακαδημίες.
0: Ακαδημίες, ναι. Νέο αίμα, λοιπόν, ναι.
1: Να σου πω, ήταν ο συγχωρημένος ο Παναγιώτου. Ήταν ο Σαχίρης του Αθλητικού Αρχίπολης. Uh-huh. Ήταν ο Διαγόρας Βατίου. Δεν θυμάμαι ποιες άλλες ομάδες ήτανε. Και τους λέω, ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος αυτών των ομάδων, άμα δεν έχετε ακαδημίες. Δεν έχεις ακαδημία, να μην συμμετάσχεις στην Α κατηγορία. Για να υπάρχει υγεία. Αυτές οι ομάδες πώς θα αντέχουν να παίρνουν παίχτες, να πληρώνουν.
0: Ναι, βέβαια, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και δεν έχει και ουσία στο φινάλε.
1: Και βέβαια, κάποια στιγμή αυτοί οι παράγοντες τελειώνουν. Όπως ότι αγόρας Βατίου, αργήσανε για μένα. Εγώ περίμενα να τελειώσουν πιο γρήγορα.
0: Ξεπέρασαν το περιθώριο λήξης που προέβλεπες, ε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο Εθνικός Αρχίπολης κατέληξε Β, Γ τοπικό και ξανά πάλι Β.
0: Ναι.
1: Ο Ευαγόρας με τον Παναγιώτου Α, με τα Β.
0: Και Γ. Και Γ, ναι, ναι.
1: Και άλλες ομάδες. Και Ασπίδα Πολακιάς, Α κατηγορία.
0: Η Ασπίδα Σαλάκου που...
1: Η Ασπίδα Σαλάκου δεν υπάρχει, ο Ακουσίλαος.
0: Ο Ακουσίλαος. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Από Α κατηγορία πρωταθλητισμό Β και δυσκολεύεται.
0: Ναι, ναι, σωστό. Υπάρχουν
1: πολλοί
0: προβληματισμοί. Ναι, αυτό είπα πριν, ότι ο Φίβος τουλάχιστον...
1: Είναι τυχερή ομάδα, γιατί έχει πολύ κόσμο. Είναι μεγάλο χωριό, είναι κοντά στην πόλη. Έχει δικό του γήπεδο.
0: Ναι, ναι, βέβαια, πάλι... δεν το συζητώ. Μεγάλη υπόθεση.
1: Και πάλι δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Νιώθεις ότι οικονομικά φέτος η χρονιά είναι καλυμμένη, δηλαδή εννοώ στον προγραμματισμό σας είστε εντάξει ή είστε σε ένα σημείο που θα δείτε ή το έχετε ξεπεράσει αυτό το θα δούμε, ας πούμε, το έχουμε καλύψει?
1: Δημήτρη, κάνοντας ένα προϋπολογισμό ποντάρεις να είσαι στα όρια. Εμείς στο Φίβο έχουμε... Δεν έχουμε την τύχη να έχουμε ένα παράγοντα που να έχει πολλά λεφτά και να βάζει. Και στενεύουν και τα περιθώρια. Οι παράγοντες δεν μπορούν να βάζουν συνέχεια λεφτά. Εμείς είμαστε τυχεροί διότι έχουμε την πανήγυρη. Ένα τεράστιο έσοδο της ομάδος.
0: Βγαίνει από εκεί.
1: Τα σουβλάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Άμα σταματήσουν τα σουβλάκια του Φίβου, ο Φίβος θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μεγάλη παρακαταθήκη αυτά τα σουφλάκια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Με τις όποιες δυσκολίες, γιατί κατά καιρούς έχετε και εκεί δυσκολίες. Ξέρω τώρα, εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
1: Πολλές δυσκολίες.
0: Πολλές, ναι, το ξέρω, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε τώρα. Όμως σίγουρα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό για μια αεραστεχνική ομάδα όπως ο

0: Φίβος.
1: Το κύριο έσοδο της ομάδας είναι τα σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε εθελοντές και βοηθάμε την ομάδα. Αφήνουμε πίσω τις δουλειές μας. Είμαστε αργά, το πρωί ξυπνάμε να πάμε στην δικιά μας τη δουλειά και μετά οι έννοιες που έχουμε είναι να οργανώσουμε την ημέρα μας με τα σουβλάκια, γιατί είναι σαν επιχείρηση.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Λίγο πριν κλείσουμε, γιατί πιέζει ο χρόνος και πρέπει να το ολοκληρώσουμε, θέλω να ρωτήσω για το ρόστερ, έχει ολοκληρωθεί, είναι να γίνει και κάτι ακόμη από εδώ και πέρα?
1: Νομίζω ότι το ρόστερ ολοκλήρωσε.
0: Ωραία.
1: Ο Φίβος θα είναι από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος και του αρμόζει να είναι. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον αθλητικό κόσμο να έχουν υγεία, να μην έχουν ποδοσφαιριστές τραυματισμούς πολλούς. Και εύχομαι και σε όλο τον κόσμο καλή Παναγιά να έχει και σε εσένα, Δημήτρη, και στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, επίσης και σε εσάς.
1: Και ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε, Κώστα, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
1: Yeah.
0: Ο πρόεδρος του Φίβου Κρεμαστής, Κώστας Φτάκλας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Πήρατε κι εσείς μία γεύση από το πώς προετοιμάζεται ο Φίβος, πώς βλέπει τα πράγματα η νέα διοίκηση εν όψη του νέου πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, είναι 4 λεπτά πριν από τις 4, θα παίξουμε τραγουδάκι χωρίς να πω πολλά γιατί δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, από μια καταπληκτική φωνή που μας συνόδευσε στα παιδικά μας χρόνια, Whitney Houston, All the Men That I Need. Αυτό θα ακούσουμε σήμερα. Νομίζω μία από τις πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες και αγαπημένο τραγούδι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό, 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ. Εμείς τα λέμε ξανά πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Χαιρετώ. Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα.
1: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win 4FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε ακύρωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προχώρησε το ελεγκτικό συνέδριο πάβοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο ανακηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρει Μάρκα, για τον διεθνή Κολομβιανό μέσο. Ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ, με τη Σανταντέρ, στην οποία και ανήκει ο 23χρονος μέσος, να αξιώνει ένα ποσό πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Προλαβαίνουν Έσεση, Πιόνι και Ρέτσο στη ρεβάνση Τρίτης με την Νέιμεγκεν. Ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει στο αυριανό φιλικό με την Άθενς Καλυθέα ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητες να βρίσκεται και στην αποστολή για το Superbet Super Cup κόντρα στον Όφι. Ανάρπαστα γίνονται τα εισιτήρια που έλαβε η Ένωση για το Παγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα. Βλέπω στο το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου το μήνυμα με το οποίο αποδέχτηκε τον Λαύρο Μάγερ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Η μέρα ξεκούρασης σημερινή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κανονικά υπολογίζει το Λιβάη Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τον Κάτρι αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο αντικαταστάτη του μορυμένου Τσάπρα ο Νίστρουμπ. Εξαντλούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το παιχνίδι. Ανυπόμονος να παίξει ξανά μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας της μεταγραφής μου, αλλά τα καταφέραμε και είμαι εδώ, τόνισε στο ΠΑΟΚ TV. Χωρίς ο Χατζηδιάκο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο πλάνο του λύση για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ σταθμότητα στην υπόθεση Μικέμπρενση. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι αντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων και πιθανόν να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Την κατάσταση του Νίγκο, ο οποίος γυμνάζεται αντισυντηρητικά, θα επανεκτιμήσουν οι Κιτρινοί. Δίπλο μεταλλαφικό χτύπημα από τον Πανετολικό, η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου μέσου από τη Ζιμπάμπουε, Μαρβελούς Νακάμπα, και του 28χρονου εξτρέμου από το Μάλι, Μούσα Ντιτζέζο. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς φέρεται ένα πρώτο στόχο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Όπως αποκαλύπτουν τα ιταλικά μέσα, οι Παρτενοποίοι ήταν σε επαφή με τον ατζέντη του Βραζιλιάνου Φορ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την Arsenal. Στο στόχαστρο Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ βρίσκεται ο Κρίστιαν Ρομέρο, ο διεθνής Αργεντινός αμυντικός, όπως όλα δείχνουν τα αποχωρήσει από την Τότεναμ, με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο να αποκαλύπτει ότι μετά από την Ίντερ ακόμη δύο ομάδες τον διεκδικούν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.
8: 16 δευτερόλεπτα του αγώνα. Φοβερό. Πολύ πολύ νωρίς στα 16 δευτερόλεπτα, 17 από την σέντρα με τον Τσβέτκοβιτ. Μια ωραία ανακάλυψη της Άντερλεχτ, ο ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια ήδη κοστίζει αρκετά χρήματα και θα τον πάρει και πάρα πολλά. Στη Τσουκαρίτσκι έπαιζε, από την Τσουκαρίτσκι επί της οποίας έχει βγει. Τον πήρε η Άντερλεχτ στα 19 του χρόνια, είναι βασικός στην Άντερλεχτ. Με πολύ transition στη συνέχεια η Άντερλεχτ, με αρκετή άμυνα. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει μερικές ευκαιρίες, μεγαλύτερη όλων των χαμένων πέναλτι του Μιχαηλίδη στο 36, που με τον Μύθο να παίρνει το rebound να σκοράρει αλλά να κυρώνεται γιατί είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή και σκόραρε. Γενικότερα με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλές, να έχει αρκετές ευκαιρίες, αλλά να μην παίρνει τόσο ορθολογικά ούτε αυτός. Και στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι η Άντερ δεν έχει κάνει τελική, δεν έχει κάνει φάση, δεν έχει κάνει τελική, δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να την απειλήσει ιδιαίτερα και μοιραία γνώρισε την είδα και πάμε την πλάση στον τοίχο στην Revanche.

Και φυσικά αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ που δεν ήρθε ήταν το μοναδικό από τα πέντε που σας έδωσα χθες που δεν βγήκε το γκολ. Βέβαια, ένας φίλος με ευχαρίστησε γιατί έκανε το cash out. Τώρα μπήκε στο πρώτο λεπτό το γκολ του ΠΑΟΚ. Κάναμε 4 στα 5 και χάσαμε το μάτς που στα 17 δευτερόλεπτα ήταν 0-1. Και είχε και χαμένο πέναλτι και όλα. Δεν γίνονται ποτέ αυτά. Όποιος επέλεξε και το έκτο παιχνίδι, εντάξει, κουβά το έκτο πήγε φοβερό κουβά. Το Ράκοφ, Χάμαρ, 0-0 ακούνητο, δηλαδή μιλάμε τώρα. Θα μπαίνει γκολ σε δύο ζωές εκεί.

Άσελος λέει ότι δεν γίνεται να έχει τόσους παίχτες και να βάζει το στόπερ να εκτελεί πέναλτι. Εντάξει. Έχει ένα θέμα με τα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Έχει χαμηλό ποσοστό γενικότερα νομίζω στο κουράζι μας. Τα πέναλτι είναι αρκετά πέναλτι που έχει χάσει και σε σημαντικά παιχνίδια. Πάντως περίεργο που ούτε ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς δεν ανέλαβαν, ούτε ο Τάισον. Εντάξει, ο Μιχαλής έχει πολύ καλά πόδια, αλλά δεν πάβει να μιλάμε για στόπερ όπως και να το κάνουμε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι πήγε ο Μιχαηλίδης. Πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν γίνει να μην. Οι τρεις μας επιθετικοί ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ο Κωνσταντέλιας τώρα μιλάμε για ένα παίχτη απολαυστικό, για εκπληκτικό παίχτη. Okay. Άντε, θα πω εγώ, δεν έχει καλές εκτελέσεις ο Κωνσταντέλιας. Ο Τάισον και ο Ζίφκοβιτς δεν έχουν καλές εκτελέσεις, δηλαδή και δεν αναλαμβάνουν τα πέναλτι. Μου φαίνεται υπερβολικά περίεργο. Αλλά. Okay. Αυτό το πλήρωσε κιόλας ο ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι δεν το εκτέλεσε κάποιος άλλος το πέναλτι. Δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό. Του Μιχαηλίδη έπεσε σωστά και ο Κούζεμανς για να το βγάλει. Οι άντρες γενικότερα δεν ήταν κάτι φοβερό σαν ομάδα. Ομάδα που παίζει γρήγορα, ομάδα που της αρέσει να παίζει στο μισό γήπεδο αλλά να έχει πολύ γρήγορο transition. Αλλά δεν είναι φόβητρο σε καμία περίπτωση. Θα μπορεί ο ΠΑΟΚ εφόσον βρει ένα γρήγορο γκολ. Ένα γκολ τέλος πάντων, και ας μείνει και γρήγορο και αργό να είναι στη ρεβάνς να κάνει τη ζημιά και να την αγχώσει. Αλλά πλέον έχει κάνει πολύ πιο δύσκολο και ο ΠΑΟΚ το έργο από μόνος του. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή τώρα έβγαλε τα χέρια, έβαλε τα μάτια του ΠΑΟΚ και είναι ξεκάθαρο.

Ψευτράκο, στα σάφια λέω, είχε πει και τη Ράκοφ 0-0 ήρθε. Είχα πει, θα πω 5 μάτς και ένα ακόμα 6. Όποιο θέλει παίζει για το έκτο. Το έκτο ήταν η Ράκοφ. Ναι, και το είπα και πριν από λίγο, αλλά δεν πειράζει, φίλε μου. Να είσαι καλά. Μπορεί και να μην ακούσαμε αν θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, στην Τουρκία τώρα γράφουν ότι η Γαλατά έχει κάνει πρόταση δανεισμού Κωνσταντέλια με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι. Εδώ δεν πήγε στη Γερμανία Κωνσταντέλια, δεν νομίζω ότι θα πάει στην Τουρκία, σε καμία περίπτωση δεν το βλέπω. Και δανεικός κιόλα με τίποτα. Δεν το βλέπω τον Κωνσταντέλια να φεύγει εύκολα από την Ελλάδα γενικότερα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για ένα break αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο 5-6 θα κάνουμε αυτό που λέγαμε, να βάλουμε ένα γκάλωπ, να βάλουμε τις ομάδες που θα είναι στην πρώτη τετράδα. Τις ομάδες θα είναι στο 5-8 και τις ομάδες θα είναι στο 9-14. Να δούμε πώς θα πάει αυτό και με τη δική σας συμμετοχή. Να δούμε τι βλέπετε, ποιους βλέπετε να διεκδικούν πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω τους ξέρουμε όλους, ή τους ίδιους θα βάλουμε όλους στο 9-4, μετά στο 5-8 και στο 9-14. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά...

Μια μεταγραφάρα πάει να κάνει η City σχεδόν κλεισμένη. Είναι τελειώνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Για να κλείσει ο Αγιούμπ Μπουαντί, ο 18χρονος μέσος από την Λίλ στη Manchester City με 130 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερή κίνηση για τη Manchester City. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και νομίζω θα είναι ο παίκτης που θα κλείσει το κενό του, θα καλύψει το κενό του Ρόδρι, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για Μπαρτσελώνα. Θέλει ένα 70 με 75 βέβαια η Manchester City για να τον πουλήσει. Η Μπαρτσελώνα έκανε μια πρώτη πρόσταση 45 εκατομμύρια, απορρίφθηκε, αλλά θα επανέλθει η Μπαρτσελώνα. Αυτή τη στιγμή που έχει συμφωνήσει και με τον Ρόδρι, νομίζω πως θα φτάσει συμφωνία με τους Άγγλους για να πάρει τον Ισπανό χαφ και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο στον άξονα με Πέδρη και Ρόδρι στο χαφ. Πολύ δυνατή θα είναι η Μπαρτσελώνα.

Ένα φίλο λέει σε δύο επίπεδο να έχουν τέτοιου κλόουν διαιτέ, λέει. Ναι, αλλά πάω και εσύ κερδίζει πέναντι και βάζει το βαρύ στο στόπερ. Εντάξει. Δεν ήταν καλό ο διαιτή, η αλήθεια είναι, αλλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε το Μουνουέρα τώρα κλόουν. Εντάξει, τον Μαρτίνεθ. Τι να λέμε τώρα. Τέλο πάντων.

Ένα φίλο έχω μπερδευτεί λίγο. Ήθελα να πιάνει η κανονική Τσέσεκα Σόφια, αυτή που παίξει ο Παναθηναϊκό και αυτή που παίζει όφη. Οι οπαδοί τη Τσέσεκα Σόφια λένε ότι η κανονική είναι αυτή, δηλαδή η ομάδα που παίζει όφη. Η Τσέσεκα Σόφια 1948 λένε ότι είναι η ημιτασιόν. Τώρα τι να σου πω, παιδιά, ούτε ήδη δεν ξέρουν ποια είναι πια. Η ομάδα με τον πολύ, τον κόσμο είναι η Τσέσεκα Σόφια, αυτή που αντιμετωπίζει όφη. Αυτή που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκό λέγεται η Τσέσεκα 1948. Ουσιαστικά είναι Τσέσεκα Σόφια και οι δύο, απλά η μία έχει το 1948 δίπλα. Χωρίς το νούμερο είναι αυτή που παίζει όφη και που έχει τη μεγάλη οπαδική βάση. Με το νούμερο μπροστά είναι αυτή που, με το νούμερο στο όνομα είναι αυτή που παίζει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

γιατί θα μείνει 2 μήνες εκτός, όχι, δεν το νομίζω, 1,5 μήνα, συγγνώμη, εκτός. Ξέρω κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω που το έχεις δει και εσύ αυτό. Νομίζω θα υπήρχε ενημέρωση αν υπήρχε κάτι τέτοιο από τον Παναθηναϊκό. Στα θέματα νομίζω ενημερώνει κανονικά ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο φίλος Αντρέας λέει: αν είναι θέμα πλάνου προπονητή που ακυρώνει όλους τους ποιοτικούς παίκτες, λέει, ιδιαίτερα του ΣΤΑΦ, και θέμα παιχτών. Εντάξει, είναι και θέμα πλάνου πάντως. Ότι τι εννοώ, ότι δεν περνάει μπάλα πολύ από τον άξονα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του προπονητή βασίζεται πολύ στην ένταση, δεύτερες μπάλες, το παιχνίδι από τα πλάγια. Αλλά νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει ένα-δύο παίκτες ακόμα να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια στον άξονα, αν πάρει στο κέντρο έναν όπως ήταν για παράδειγμα ο Μίγια, και έχει και το ΣΑ, το ΖΟΤΑ, τέτοιους παίκτες, νομίζω θα αλλάξει λίγο το στυλ παιχνίδι, θα γλυκάνει αρκετά.

Αναστέλος λέει: εγώ πιστεύω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες με το μέρος του. Ο Ολυμπιακός λέει 50-50. Ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί και θα πέσει πάνω στον Απόλλωνα Λεμεσού που είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα να πούμε, συμφωνούμε. Είναι καλή ομάδα και είναι δύσκολο μασάρισμα για τον ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από γύρω παλί και πάει στο Conference League. Δεν θα είναι εύκολο. Το Ολυμπιακό λέει ότι είναι 50-50, ok. Νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες ο Ολυμπιακός από 50, αλλά θα πρέπει να φανεί μες στο γήπεδο, γιατί στο πρώτο μάτς δεν φάνηκε. Και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ναι, ότι έχει τις πιθανότητες με το μέρος του για να περάσει μέσα στην Βουλγαρία, αρκεί να είναι βελτιωμένος και αυτός για να είναι καλύτερος. Και να μην να φτιάξει λίγο το αμυντικό transition, γιατί βγάζει προβλήματα εκεί ο Παναθηναϊκός ως τώρα.

Λοιπόν, ένα φίλο λέει: αν ο Μπακασέτα ταιριάζει στο πλάνο Νίκο Λυσί με τη Λίμπερ και αν έχει πληροφορίε, θα πάει. Εγώ πιστεύω σε κανένα σεκόνδι δεν θα ταιριάζει ο Μπακασέτα. Το που θα πάει η Τουρκία ή καμιά Αραβία, θα βλέπω εγώ. Αραβία περισσότερο θα βλέπω, να ξέρω. Σαουδική Αραβία, Εμμυράτα, κάτι, μάλλον για καμιά Σαουδί.

Λοιπόν, ένα φίλο λέει τον Παναθηναϊκό έτσι και ακόμη και να περάσει όπως παίζει, λέει, μετά θα έχει αντίπαλο την Μπεσίκτας. Δεν θα έχει την Μπεσίκτας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με το χαμένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας με 10 παίκτες κέρδισε μέσα στη Τσεχία χθες 1-0. Οπότε θα περάσει αυτή στα playoff του Europa League και ο χαμένος, δηλαδή η Χράντετς Κράλοβε, θα πέσει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει την Μπεσίκτας. Έχει πολύ βατό έργο ο Παναθηναϊκός μέχρι να μπει στη League Phase.

Ένα φίλο λέει: Γιώργο από τον τερματοφύλακα, πάει κατευθείαν στην Μελκαβή. Πώ θα αλλάξει αυτό το παιχνίδι, λέει. Με αγάπη το λέω: Όχι με κακή, Ολυμπιακό είμαι. Διαφωνώ ότι πολλέ φορέ πηγαίνει και έτσι η μπάλα, γιατί θέλει να παίρνει τι δεύτερε μπάλε και τι μονομαχίε. Αλλά είδατε, παιδιά, α πούμε στη χρονιά του conference, που είχε και άλλου ποδοσφαιριστέ, πω η μπάλα πήγαινε πολύ διαφορετικά μπροστά. Όπω το είδατε με την Άστον Βίλα, που δεν έπεσε με γιόμε ο Ολυμπιακό, μέσα έξω με την Άστον Βίλα. Όπως είδατε με την Φενέρμπαχτσε εδώ, όπως με την Μακάμπη, με διφερέντς βάρος, είναι πολύ απλά, παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα.

0: Λέει ένας φίλος πότε γυρίζει Νικολογιάννης. Λέει θέλω να μάθω ρεπορτάζ μπακασέτα. 10 του μήνα, Δευτέρα. Δευτέρα δεν είναι η Τρίτη. Γιατί ξεκινάει η Γαλλική. Δευτέρα, Δευτέρα. Ρεπόρτερ στη Δευτέρα. Να έρχεται, δεν σε βλέπω σίγουρο.
1: Έχω ρεπό Δευτέρα.
0: Α, δεν σε βλέπω σίγουρο. 10 του μήνα, τη Δευτέρα, ο Τάσο με τον Κέτσε. Εγώ θα είμαι Ολλανδία. Οπότε και μετά έχω και άδεια πάλι.
1: Τετάρτη, θα είσαι εδώ.
0: Όχι.
1: Να είσαι καλά.
0: Άδεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Επίσημη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρόδου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει τους χώρους του Ιδρύματος και θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό την καταγραφή των ελλείψεων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νησί. Αμέσως μετά, από τις 3 έως τις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Γεωργιάδης θα προχωρήσει σε δηλώσεις και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου. Αντιδράσεις προκαλεί στην καταβιά της Ρόδου η έγκριση για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού ενέργειας. Η δασική υπηρεσία έδωσε το πράσινο φως για επέμβαση σε 74 στρέμματα δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Πελεκάνος, προκειμένου να κατασκευαστεί αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Μανώλης Πόκιας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχολιάζοντας μάλιστα ηρωνικά ότι οι κάτοικοι θα υποδεχθούν τα μηχανήματα με δάφνες και πικροδάφνες. Τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αλλά ξεκινούν αυτόνομο αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, ξεσηκώνοντας την τοπική κοινωνία έναντι στα σχέδια για τον υβριδικό σταθμό των 32 ΜΒ στην Καταβιά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, το μέλος της κίνησης Γιάννης Βογιατζής κατήγγειλε το έργο στη θέση Πελεκάνος ως μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Με ανεμογεννήτριες μαμούθ που αγγίζουν τα 150 μέτρα και τεράστιες αποθήκες μπαταριών, το φυσικό τοπίο της Νότιας Ρόδου αλλοιώνεται ανεπανόρθωτα. Η κίνηση καταγγέλει τον συγκεντρωτισμό της Αθήνας, καθώς το Υπουργείο παρακάμπτει προκλητικά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και των κατοίκων. Ο κύριος Βογιατζής σήμανε συναγερμό, καλώντας τους βουλευτές του νησιού να πάρουν καθαρή θέση και τους πολίτες να βγουν μπροστά, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση για να ακυρωθεί τώρα ο ενεργειακός σχεδιασμός. Λύσεις και όχι συγκρούσεις ζητάει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα μεγάλα έργα της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράγκης απάντησε στις πρόσφατες επικρίσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής, ο κ. Ασπράγκης τόνισε ότι οι διαδικασίες για το νέο οικόπεδο βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο παλιό νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο χωρίς συνένεση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται ήδη εναλλακτικοί χώροι, καθώς το νησί δεν μπορεί να περιμένει. Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς περί αναπληρωματικών, παλαιοκομματικών τακτικών και μπακάλικων, τόνισε ότι ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει το βίο και την πολιτεία όλων. Έξαρση παράνομων χωματερών στη Ρόδο λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης. Συναγερμό εκπέμπει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δωδεκανήσου Κολοσσός για τη ραγδαία αύξηση παράνομων αποθέσεων μπαζών σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Τηλιανού, με δηλώσεις του στον Top FM, τονίζει ότι το κόστος για μια μικρή ανακαίνιση σπιτιού αγγίζει τα 500 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πολίτες. Ζητά τη μείωση των τελών απόθεσης στις αδειοδοτημένες εταιρείες και τη θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου και Πυροσβεστική εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό των παραβατών. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Δαματριάς το 13ο Φεστιβάλ Μπύρας. Η κεντρική πλατεία του χωριού αναμένεται να πλημμυρίσει από νωρίς το βράδυ με κόσμο, άφθονη παγωμένη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζώνη μου εσύ!
0: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
7: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μίλιο Ρορέξαν, χθες είχε ένα Bristol City Walsall 0-1. Walsall πέρασε στην επόμενη φάση με κάτω παιχνιδιά. Έχει Βέλγιο, ξεκινάει το Βέλγιο σήμερα. Γαμός, Κλέα Μπρίζ, Κορτράικ. Λίγα Πορτουγκάλ, ξεκινάει το πορτογαλικό πρωτάθλημα με στο Ριλ Φαμαλικάο. Να δούμε τι άλλο έχει, τίποτα άλλο που να βλέπετε σήμερα. Για να δούμε, κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Δεν βλέπω. Όχι. Τρίτη κατηγορία Γαλλίας, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Μπόχουμ Χέρτα, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Πω, τα παλιά μάτσα αυτό τώρα. Από τα πολύ παλιά. Λοιπόν, Ελβετία, οκ, okay, εντάξει. Τα διάφοροι, μόνο για όσους παίζουν στοίχημα. Εκεί επειδή έχει και γκολ, εντάξει, το βλέπουμε. Λοιπόν, τι άλλο. Έχει ένα φιλικό τώρα σε εξέλιξη. Μπάγερ Μονάχου, Άστον Βίλα 2-0. Εύκολα, Μπάγερ. Με Λουίς Δίας και Κι Μιν Τζάε. Μια χαρά, εξαιρετικά. Για τους Βαβαρούς, 15-4 τελική. Οι τελικές. Δύσκολα τα πράγματα για την Βίλα, η οποία περίμενα να είναι πάντως πολύ καλή ομάδα και φέτος. Για να δούμε. Παίξαν ο Ιβέρα Σανταντέρ με τη Χιχόν ένα φιλικό κέρδισε Σανταντέρ 4-1. Δεν έπαιξε ο Κολομβιανός χαφ που ήταν για τον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα, ο Γκουστάδο Πουέρτα, δεν έπαιξε καθόλου. Έχει ένα Βερόνα Κρεμονέζε, βλέπω σε ποτέ κοιμησία. Εκλάρνακα Καρμιώτησα σε 7. Τι άλλο σε φιλικό. Φούλαμ Κρυσταλ Πάλας 8 η ώρα. Σανταντέρ Ελαβές 8.30. Σανταντέρ παίζει δεύτερο φιλικό. Οπότε, πάνω στο δεύτερο φιλικό θα παίξουν οι υπόλοιποι της Σανταντέρ. Αυτά προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο.

Καλώς ήρθες και εσάς, ο Νικόλας μου λέει ότι είναι πρόβα general, της δηλαδή για το Super Camp Paris, Τετάρτη στο Ζάλσμπουργκ και έχει αυτές λίγες ημέρες. Κακή πρόβα general, Νικόλα, τη ζόρικη. Θα μου πεις το Σάλμπουργκ Παρίσι, παίζει ζόρικα θα ήταν τους άλλους τα πράγματα. Αλλά και πάλι δεν ξέρω. Θα μου πεις, έχω παρατηρήσει βέβαια ότι οι ομάδες του Emery και γενικότερα και η Villa που είναι σε αυτές αρχίζουν και περνάνε κανένα δύο μήνες για να αρχίσει να φορτσάρει λίγο. Αλλά θα χρειαστεί προσοχή τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για σούπερ ομάδα από την άλλη μεριά. Η Περσερμέν είναι, μπορεί να σε διασύρει εύκολα. Θυμάστε τι έκανε με την Ίντερ. 5 γκολ σε τελικό και κλάμα. Τι να κάνουμε τώρα, θέλει προσοχή αυτά τα πράγματα. Θέλουμε προσοχή.

Ένα φίλο με ρωτάει αν έχω κάποια ενημέρωση από το ρεπόρτερ, λέει τη Σάκη, την πορεία του Ζωή Καραγύρη. Ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία, αλλά ακούστηκε ότι προπονείται με την ΚΑΠΑ 19. Ήταν στην προετοιμασία. Δεν θυμάμαι αν ήταν, για να το λες φίλο μου θα το ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, ο Καραγύρης είναι ένα πολύ άτυχο παιδί, γιατί είναι και ιδιαίτερα ταλαντούχος, με το πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και όταν άρχισε να μπαίνει σε κάποιες αποστολές φαινόταν ότι μπορεί να έπαιρνε και κάποια ευκαιρία, αλλά ήταν άτυχο παιδί, έπαθε τη ρήξη και αστού, μακάρι σιγά σιγά να επανέρχεται, γιατί το έλεγα τις προάλλες και με ένα άλλο παιδί του Ολυμπιακού, τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης με τον Καραγύρη είναι από τους δύο καλύτερους σεντερφόρ στην ηλικία τους. Είναι 18-19 χρονών και δύο. Μιλάμε για εκπληκτικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αλλά ήταν άτυχα, γιατί δεν το πήγε. Ήταν πολύ άτυχα, γιατί έπαθαν χειαστό στην έναρξη σεζόν.

Ένας φίλος λέει, ο Ποντένσε λέει τι κάνει. Τίποτα δεν κάνει. Όχι τίποτα. Προετοιμασία με την Al Shabaab, αλλά νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει και ο Πορτογάλος. Αλλά το που θα πάει θα το δούμε. Δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε τη νέα σεζόν. Το θεωρώ απίθανο. Λοιπόν, Γιώργο Λογοκρισία λέει, για ποιο λόγο διαβάζει το μήνυμά μου, έβρισα κάποιον αδερφέ. Έχει έρθει τόσο πολλά μηνύματα και από ό,τι έχει καταλάβει, έχω διαβάσει πολύ λίγα. Γιατί προσπαθώ σιγά σιγά να τα διαβάζω όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Πού βρισκόμαστε με τα γραφικά, λέει ένα φίλο. Άκουσα το δελτίο από τον κύριο Ζέρβα, κάτι για Πουέρτα και το βρίσκεται Αθήνα σύμφωνα με τη Μάρκα. Όχι, δεν είπε κάτι. Ο Ζέρβα ούτε είναι Αθήνα, ο Πουέρτα. Σε έχουν μελετήσει, λέει Γιώργο, πλέον. Όπως έκανε και η Νεμέγκη και άλλαξε τον τρόπο τη, το έχει παραδεχθεί και ο προπονητή άλλασε, λέει ο Αντρέα. Οκ. Το έχουμε συνέχεια φέρω, παιδιά, γιατί να κάνουμε. Λοιπόν. Ένα φίλο μου λέει για την άθλια μεταγραφή και τον άθλιο μεταγραφικό σχεδιασμό. Άκουσε και εγώ στο Καρισκάκι τώρα, λέει. Άκουσα και το χειροκρότημα μέσα μετά όμως, και το. Και τι θέλει, μπορεί να προκριθεί που φώναξε. Λοιπόν. Τι άλλο. Γιάννης από την ΑΕΚ. Γιάννης ΑΕΚ Ρόδος λέει: πρόεδρε, βάλε αύριο 10 ευρώ το εισιτήριο και αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στου ανθρώπου που έκαναν τα σπίτια. Οκ. Για πολύ κλάμα λέει και αυτό ο σχεδιασμό στι μεταγραφέ, λέει ο φίλο Γιώργο ΑΕΚ και Μαρκό. Οκ. Γεια σου, φίλε, σε ονόματι Γιώργο. Να το δούμε το σχεδιασμό. Όταν τελειώσει, τότε θα κρυθεί ο σχεδιασμό, φίλο μου, και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι απλά όταν τελειώσει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κρίνονται οι μεταγραφέ στα χαρτιά. Είναι πολύ απλό.

Λίβερο συνεχίζει την προσπάθειά της για να πάρει τον Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain. Έχει συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν έχει συμφωνήσει όμως με την Paris Saint-Germain ακόμα. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τα βρουν. Χθες γινόταν λόγος για συμφωνία, αλλά ήταν fake news, δεν ήταν αλήθεια αυτό που λεγόταν. Έχουμε ακόμα για τη συμφωνία και θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια παραπάνω, νομίζω, να ανέβει λίγο τα 110 που πληρώνει για τον Γάλλο Superstar.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρι, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και πιθανόν να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάν της Βικελίδης. Την κατάσταση του Νίγκο, ο οποίος γυμνάζεται συντηρητικά, θα επανεκτιμήσουν οι Κίτρινοι. Αρνητική ήταν η απάντηση της Manchester City στην πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Blaugrana προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ, με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώλησης στα 80. Όχι στην Liverpool σε πρόταση 112 εκατομμυρίων ευρώ για τον Bradley Barcola επί Paris Saint-Germain που αξιώνει 150. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, John van Schip, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν από ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wings Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Top FM 102,4.

Μιχάλη Παγιωρίου, τι έγινε, με ευνηδίασες σήμερα, έτσι λίγο νωρίτερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Αρχίζει το Top Kia Sport, κοντά σας μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα, Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου. Μιχάλης Παγιωργίου, όπως ακούσατε νωρίτερα, βρίσκεται στις επάλυξες για να ρυθμίσει τους ήχους, να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δακοπύλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σε λίγη ώρα και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα είναι κοντά μας ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου, ο πρόεδρος του ΕΦΚΛΗ, για να κουβεντιάσουμε για τη νέα προσπάθεια των Σωρινιατών, η οποία ξεκινάει. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα νέα από τον χώρο του τοπικού αθλητισμού. Μιχάλη μου, ένα τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, το φοβούμουν, η αλήθεια είναι, γιατί ο πρόεδρος του Ευκλείου, ο Θεός Γεωργίου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γράμμα της επιστροφής από την ΕΚΟ, οπότε δεν προλάβαμε, έτσι, είναι σε κάποιο σημείο στο οποίο προφανώς δεν έχει σήμα. Θα προσπαθήσουμε ξανά στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, κουπούνες στοιχήματος, θα δώσουμε τελικά αποτελέσματα και είναι αρκετά. Στο 15-09 Intercity Villarreal Vita 2-4 διπλό ημίχρονο 1-2. Στο 15-10 Lions FK Brisbane Roar Youth 4-2 άσος ημίχρονο 1-2. Στο 15-11 Almeria Córdoba 4-0 άσος ημίχρονο 0-0. Στο 15-12 Adelaide Comets Northeastern Metro Stars 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. Αυτά για το πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Διεθνές φιλικό στο 15-13 Santander Sporting Gijón 4-1 άσος ημίχρονο 3-1. Επιστροφή στην Αυστραλία για το 15-14 Adelaide City με την Playport City Patriots 1-0 άσος στο ημίχρονο 0-0. Στο 15-15 το παιχνίδι της Gamble Town City με την FK Beograd έλυσε στον άσο 2-0 το τελικό σκορ ημίχρονο 0-0. Στο 15-16 Prospect United με την Western City Rangers 1-1 χ ημίχρονο 0-0. Στο 15-17 Blacktown Spartans Inter Lions 4-0 άσος ημίχρονο 3-0. Στροφή στην Ιαπωνία, στο 120 Yokohama Marinos Kashima Adlers 3-4 διπλό στο ημίχρονο 2-1. Στο 121 Gamba Osaka με την Urawa Red Diamonds 4-3 άσος ημίχρονο 2-1.

στο 15-18 από Αυστραλία, West Torrens Μπυργάλα με την West Delight 6-1 στο σημείο 2-0. Για το πρωτάθλημα της Νοτιού Κορέας στο 122 Γιονγκίν Μπουσάν Πάρκ 2-0 άσο ημίχρονο 0-0. Στο 123 Γιονγκάμ Νταεγού 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. Στο 124 Γκίμπο Σίτιζεν με την Τσεονγκζού FK 3-0 άσο ημίχρονο 2-0. Στο 125 Σουγόν Blue Wings με την Γκίμα 2008 1-0 άσο ημίχρονο 0-0. Στο 126 Τσουγκάμα Σαν με την Ανσάν Γκρίνερς 1-1 χ ημίχρονο 1-0. Στο 127 Ουασέγκ Σεούλ Ιλλάντ 0-0 χ. Άλλο ένα τελικό στο 128 Μπέιτζινγκ Γκουάν με την Σεντζέν Πενκ Σίτι 4-0 άσος ημίχρονο 2-0. Στο 129 Άστον Βίλα Μπάγερ Μονάχου 1-2 διπλό ημίχρονο 0-1 και σε εξέλιξη βρίσκεται στο 15-27 το παιχνίδι των προκριματικών του Champions League γυναικών Σερβέτ Ακτόμπε 0-0 στο 13ο λεπτό.

Λοιπόν, στα τοπικά ποδοσφαιρικά την ερχόμενη Δευτέρα, να υπενθυμίσω πως εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Βέβαια, είναι ημερομηνία που θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Μπάλα θα ξεκινήσει να παίζεται και στα νησιά το Σαββατοκύριακο εκείνο. Και μία εβδομάδα νωρίτερα θα έχουμε τους αγώνες του κυπέλλου 12άνιου της πρώτης φάσης. Έτσι, 17-18 Οκτωβρίου, μιλάμε για τη διασταύρωση των σωματείων της τρίτης και της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Καθότι το σύστημα του κυπέλλου παραμένει το ίδιο, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι.

Θυμίζω πως δική μας συμμετοχή έχουν ο Ευαγόρας, ο Ηρακλής Λάρδου, ο Διγενής, η Σίμη, ο Ταξιάρης Καλάθου, ο Κλόβουλος, ο Αστέρας Μασάρων, ο Ορφέας, ο Άγιος Σίδωρος, η Χάλκη, ο Εθνικός Αρχίπολης, οι Υπότες για να γίνει έμπονα, ο Φιστρίου, η Τήλος, ο Άγιος Γιώργος Μαλώνας, ο Πολυβότης, ο Πολύστατος Λάερμον, ο οποίος θα εμφανιστεί έτσι ως, αν δεν κάνω λάθος, Πανιόνιος Λάερμον, ο Ακουσίλαος, ο Δαμάγιδος, η Δήμητρα Δαμαντριάς, ο Συντοφώτης και η Εραβήτα, έτσι ομάδες από την τρίτη τοπική κατηγορία. Προσθέθηκε όμως και η ομάδα της Καταβιάς. Οπότε εδώ υπάρχει σκέψη από την πληροφορία, από την Ένωση, να διοργανώσει δύο ομίλους, να σκοτήσει μάλλον δύο ομίλους των 12 ομάδων. Πώς θα γίνει αυτό? Με την άνοδο μιας επιπλέον ομάδας από την τρίτη κατηγορία. Επιλαχών είναι ο Γιάλισος Β. Και μάλιστα, διαβάζοντας μια τελευταία ανακοίνωση από τον Γιάλισο σε σχέση με την αναπτυξιακή ομάδα του, η οποία ξεκίνησε από την περασμένη Τρίτη και αυτή την προετοιμασία της, εφόσον προκύψει θέμα και γίνει σχετική πρόσκληση, η ομάδα θα δεχτεί. Άρα είναι πολύ πιθανό εδώ να πάμε σε δύο ομίλους των 12 ομάδων τελικά.

Και αμέσως μετά το 15 Αύγουστο και το αργότερο μέχρι τις 20 του μηνός θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα συμπληρωματικά κομμάτια της προκήρυξης που αναφέρονται στη διαδικασία του προβιβασμού και του υποβιβασμού. Εδώ οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Θα γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στους ανθρώπους της Ένωσης. Στην πρώτη κατηγορία ο αριθμός των ομάδων είναι μικρός, 14, συνεπώς εδώ εκτός απρόπτου το επικρατέστατο σενάριο αναφέρεται σε υποβιβασμό 2. Ταυτόχρονα όμως το ζητούμενο είναι να μην αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα.

Υπάρχει έτσι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί, διακινείται, μήπως λέω πάμε σε κάποια διαδικασία μπαράζ για την άνοδο των πρωταθλητών από τους ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.

Α, και από την άλλη, το σωστό και το δίκαιο βέβαια είναι έτσι οι ομάδες οι οποίες θα κατακτήσουν την πρώτη θέση να έχουν το δικαίωμα να εξαργυρώσουν την επιτυχία τους με την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία.

Κατά τα άλλα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, οι προετοιμασίες των ομάδων συνεχίζονται κανονικά. Έτσι, Άβαντες πλήττω από όλα Καλυθιών, ο οποίος θα κάνει την αρχή την ερχόμενη Δευτέρα στο γήπεδο του. Ο Διαγόρας, ο οποίος μάλιστα χθες κάνει διπλή προπόνηση, ταλαιπωρία σίγουρα και κούραση για τους παίκτες του Διαγόρα. Αναγκαία συνθήκη όμως, το πρωί στο γυμναστήριο, το απόγευμα στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου. Η σημερινή προπόνηση θα είναι απογευματινή, θα ξεκινήσει στις 6 και 4 στο βοηθητικό.

Ο Διαγόρας, ο οποίος πέρα από την ανδρική ομάδα, έτσι, η διοίκησή του ασχολείται και με τα θέματα υποδομών, τα οποία προσπαθεί να στελεχώσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε και επισήμως την επιστροφή του Μιχάλη Ρίζου στον Κυραιό. Ο Μιχάλης Ρίζος εργαστεί τελευταία στον Απόλλωνα Καλυθιών. Επιστρέφει λοιπόν στον Διαγόρα. Εξάλλου με τον σύλλογο αυτό έχει συνδέσει το όνομά του, κάτοχος διπλώματος UEFA Β. Αναλαμβάνει τα τμήματα K12 και K14. Ενώ στο Διαγόρα επιστρέφηκε η Ειρήνη Παπαμανουήλ, προπονήτρια, έτσι είχε διατελέσει και παλαιότερα στα αναπτυξιακά τμήματα. Και θα εργαστεί μαζί με τον Λουιεκουμάκη στα τμήματα K6, K8 και K10.

Τα πράγματα παραμένουν πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα. Οι προπονήσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση από τον Μάρκο Στεφάνη. Δηλαδή, μεταγραφικά τουλάχιστον προς το παρόν κάτι νεότερο δεν έχει προκύψει. Και περιμένουμε στις μέρες για να δούμε αν και κατά πόσο θα γίνουν και νέες προσθήκες για την ΑΕΡΑ, η οποία κινήθηκε πολύ πολύ δυναμικά και ουσιαστικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Εδώ μεταξύ, από ό,τι βλέπω στο κουμπό του στοιχήματος, το σκορ είχε ανοίξει στο 15-27, το μοναδικό παιχνίδι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα αυτή. Σε Ρεβέτα Οκτώμπε για τα προκριματικά του Champions League γυναικών 1-1.

Λοιπόν, είναι σχεδόν 5:30, οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ένα τραγουδάκι βέβαια δεν θα μας χαλάσει, Μιχάλη, έτσι ακόμα. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσω ξανά έτσι, να επικοινωνήσουμε με τον Θεό Χατζηγεωργίου. Αν τα καταφέρουμε, έτσι το δοκίμασα ξανά. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα με το σήμα. Εντάξει, ας δούμε τη χέρι. Έχει καλώς. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε σόλο.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική, και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο τη νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη, έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ισχύ τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητό στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλαία ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα, στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή Γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στη πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του τοπικού σπόρου. Μιχάλη, συγγνώμη, έτσι σε ταλαιπώρησα λίγο γιατί κόβει το φτέρισμα. Είναι τρομερό να, όταν κρυώνεις καλοκυριάτικα. Από ενοχλητικό έως και ανυπόφορο. Λοιπόν, κουβούν στοιχήματος στο 15-27. Το παιχνίδι παραμένει στο 1-1. Τη Σερβέτ με την Ακτόμπε στο 43ο λεπτό. Προκριματικά τη Champions League γυναικών. Τη βαντήσαμε νωρίτερα γιατί ο Μαθαίος Χατζηγεωργίου παραμένει εκτός σύνδεσης. Εκτός εμβέλειας σήματος, οπότε η κουβέντα μαζί του πάει για την επόμενη εβδομάδα, λογικά. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε με ειδησούλα στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Όχι πως έχει πάρει κάτι το ιδιαίτερο, παρεπτόντως να πω ότι ο Ηρακλής Μαρισσόν ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά. Χθες θα είπαμε τον Ανδρέα Μπιλιά, τον προπονητή του. Συγκέντρωση τυπών στο γήπεδο Μαρισσόν σήμερα την ώρα αυτή. Παρουσία περισσότερων από 20 ποδοσφαιριστών. Περιμένουμε ανακοινώσεις από μέρα σε μέρα. Παιδιά τα οποία έχουν κλείσει και απλώς απομένουν τα διαδικαστικά, έτσι, οι ελευθέρες, οι υπογραφές. Ό,τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές έχει κάνει τις ομάδες επιφυλακτικές για να προχωρήσουν σε επισημοποίηση συμφωνιών. Νομίζω πως κάποιοι εμπειροί ποδοσφαιριστές παρέμειναν στην ομάδα από τον Περσινό Κορμό, όπως για παράδειγμα είναι ο Φώτης Γεωργίου, όπως είναι ο Μπής Βασιλότος, ο Γιώργος Σαλαμαστράκης. Είναι πολλά και τα νεαρά παιδιά το παιδιά θα πάρουν φέτος ευκαιρίες τους και επικίνδυνε μεταγραφές. Χθες ο Ανδρέας Μπιλιάς προανήγγειλε να αποκτήσει δύο ποδοσφαιριστών έμπειρων εκτός Ρόδου. Και κάποιον ακόμα για να φτάσει ένα ρόστερ 24-25 ποδοσφαιριστών.

Οπότε με αυτά οι ομάδες της Ρόδου ξεκίνησαν όλες να δουλεύουν για την νέα σεζόν. Θυμίζω από τις τελευταίες την Τετάρτη Ρόδος και οι Πάνθηρες. Σήμερα ο Ηρακλής Μαριτσών. Κάποιες προηγήθηκαν την περασμένη Δευτέρα και νωρίτερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι στο γήπεδο μπήκαν οι ποδοσφαιριστές του Φίβου, του Αστέρα Παστίδας.

Έβγε χέρια, λαμβάνω μήνυμα και από το φίλο του Βαγγέλη Μιλωνά. Γεια σου Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Προσεγώ εννοείται θα τα πούμε και για τη Χάλκη, η οποία και αυτή προχωράει σε ανανεώσεις, μιλώντας για την αδερφική ομάδα η οποία θα συνεχίσει την προσπάθειά της και βέβαια με έμφαση πάντα στις υποδομές στην Ακαδημία και με στόχο την ανάδειξη ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σε όλο ένα και μεγαλύτερο βαθμό. Και πραγματικά είναι η χαρά και η ευτυχία του κάθε σωματείου να τροφοδοτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με ταλέντα.

Τώρα από τις ομάδες Σκου, εδώ και λίγες μέρες γίνονται προπονήσεις στον αντίμαχο, στον νεοπόδη στον αντίμαχο. Ο Παναχού και αυτός ξεκίνησε. Η Αναγύρη Σφαιδίου από χθες βρίσκεται διαυτής στο γήπεδο, ιδιαίτερα ενισχυμένη μετά από τις κινήσεις που έκανε. Πήρε παίκτες έμπειρους και ποιοτικούς από τον Αοπηλίου. Οπότε απομένει η Δόξα Χαρδάμενας και τελευταίος θα ξεκινήσει τη δική του προετοιμασία όπως κάθε χρόνο που συνδάσκει Καρπάθου μετά το 15 Αύγουστο, γύρω στις 18 του μηνός, αποτελεί ο Γιάννης Καραμινάς ο προπονητής του. Αφενός γιατί υπάρχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις για πολλούς ποδοσφαιριστές, οπότε οτιδήποτε νωρίτερα δεν θα έχει νόημα, αλλά και διότι πάρα πολλοί παίκτες του Ποσειδώνα να συμμετέχουν στο Ποσειδώνα κύπελλο, οπότε και αυτό θεωρείται έτσι ένα κομμάτι ενεργοποίηση, αν θέλετε, για να μπορεί από εκεί πέρα να γίνει δουλειά στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

Και πιστεύοντας λίγο στην αναγέννηση σφαιδιού, ανακοίνωσε εκεί με μια ακόμα ανανέωση. Την αιστεία της θα συνεχιστεί να υπερασπίζεται ο Αποστόλης Τυράς, ένα έμπειρο παιδί, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Ζαχάρη Ήλιο, ο οποίος είχε αποκτηθεί από τον ΑΟΠ Ηλίου. Οπότε ως προς αυτό η αναγέννηση είναι καλυμμένη.

την προδιαγραφή του συνεχίζει και ο Κλεάνθης με μία-δύο απουσίες λόγω δουλειάς, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ανησυχεί τον Κώστα Καλημέρη. Ο Κλεάνθης, ο οποίος παρεπιπτόντως έθεσε στη διάθεση των φιλάθλων τις κάρτες διαρκείας για τις διοργανώσεις της νέας περίοδου.

Οι παραδεισιώτες οι οποίοι περιμένουν τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, γιατί η νέα σεζόν θα είναι ιδιαίτερη, θα είναι επαιτειακή. Ο Κλάδης, ο οποίος το 2027 κλείνει 100 χρόνια ζωής. Και ανάλογα λοιπόν θα προσαρμόσει και το πρόγραμμά του, οι εκδηλώσεις που είναι αρκετές και θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Οπότε θέλει και μια καλή παρουσία, ανταγωνιστική παρουσία στο νέο πρωτάθλημα. Και τον κόσμο στο πλευρό του. Για όσοι ενδιαφέρονται, υπάρχουν και τα σημεία διάθεσης καθημερινά στο γήπεδο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ για τις κάθε διαρκεία.

Κάτι ακόμα από πλευρά μεταγραφή. Μπορούμε να περιμένουμε και από τον Άρη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει δυνάμωση πάρα πολύ για την νέα σεζόν, έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Αλλά επειδή υπήρξε και αποχώρηση του Ραφαήλ Φλεβάρη, ο οποίος θα συνεχίσει τον Αστέρα Μασάρων στον Άρη, το εξετάζουν έτσι, κάτι τους απασχολεί, κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή, και δεν αποκλείεται και εδώ να έχουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή που στον Αρχάγγελο έτσι. Γενικά προσπαθούν έτσι και επενδύουν στο κομμάτι που λέγεται υποδομή ανάπτυξη, μιλώντας για την Ακαδημία με επικεφαλή στον Τάσο Παστό. Με πολλές εγγραφές παιδιών, έτσι και κάτι καλό χτίζεται από ό,τι φαίνεται.

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζει και ο Αστέρας Παστίδας. Ο Γιάννης Χαρκουτούλης, σας είπε κάποιες λίγες απουσίες. Ο Γιάννης Χαρκουτούλης, ο οποίος καλοβλέπει την περίπτωση ενός δύο ακόμα νεαρών έτσι για να κλείσει το ρόστερ. Η τρέχουσα εβδομάδα λοιπόν ήταν η εβδομάδα του ζεστάματος. Μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά και σε ρυθμό από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα γίνουν και τα πρώτα φιλικά του καλοκαιριού. Το χρονικά πρώτο στην κρεμαστή την επόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου ανάμεσα στον Φίβο και τους Πάνθηρες. Εδώ βέβαια απομένει να συμφωνούν οι ώρες στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν. Συνέχεια θα έχουμε την Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Θα παίξουν ο Άρης με τον Ατρόμητο Δημηλιάς, ο Ευκλής με τον Αστέρα Παστίδας και ο Κλάνθης με τον Ηρακλή Μαρισσών.

Τέσσερα φιλικά έχουν κλειστεί για την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Άρης Αέρα, Οροφιλικό Γιάλισος Γιάλισος Β, Κλεάνθης Πάνθυρες και Φίβος Αστέρας Πασίδας. Πολύ ωραίο και αυτό. Και θα συνεχίσουμε από Τετάρτη Σάββατο, από Σάββατο σε Τετάρτη, μέχρι να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζω το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Και από τις αρχές του επόμενου μήνα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο χώρο και οι ομάδες της δεύτερης και της τρίτης τοπικής κατηγορίας. Πολλές προετοιμασίες θα ξεκινήσουν την 1η του Σεπτέμβρη. Μια κατηγορία, μια ημερομηνία μάλλον, κατά την οποία θα ξεκινήσουν την δραστηριότητα ξανά και οι περισσότερες από τις ακαδημίες του νησιού. Και το καλό είναι ότι οι περισσότερες εξ αυτών δεν άφησαν τα παιδιά έτσι να πέσουν σε μια κατάσταση αδράνειας. Αξιοποίησαν και τον Ιούλιο με ειδικά προγράμματα τα οποία διοργανώθηκαν.

Όπως λέγαμε νωρίτερα για τον Ηρακλή Μαρισσόνη, περιμένουμε ανακοινώσεις. Μία προσθέθηκε πριν από ελάχιστη ώρα. Ο Ηρακλής λοιπόν, ο οποίος ανακοινώνει την απόκτηση του Μάριου Νικολακόπουλου. Μάριος Νικολακόπουλος, τερματοφύλακας, οπότε εδώ έχει μια λύση ο Ανδρέας Μπηλιάς, ένα υψηλόσωπο παιδί, έτσι αγγίζει τα 2 μέτρα. Μια προσθήκη που στην ανακοίνωση του Ηρακλή χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική και έτσι, μέσα από αυτήν εκφράζουν και τη αισιοδοξία για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Με ευχές στον ποδοσφαιριστή ασφαλώς για καλή επιτυχία. Ο Μαρίας Νικολακόπουλος, καλά στον Κλεάνθη, έτσι ανήκε.

Οπότε λογικά με Σαββατοκύριακο θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από το Σωματιτών Μαριζών. Η ώρα μας, από ό,τι βλέπω, έχει πάει η 6. Πέρασε γρήγορα, η χαλή σήμερα. Λοιπόν, οπότε κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο κοντά στους αγαπημένους σας. Να περάσετε όμορφα. Και εμείς θα τα πω και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Εξαντλούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το παιχνίδι. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι αθλητές των Ακαδημιών Αθανασάκης, Δημητρακόπουλος, Δούκας, Κασίμος, Κόκκινος, Ιξιδιάς. Ανυπομονώ να παίξει ξανά μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας της μεταγραφής μου, αλλά τα καταφέραμε και είμαι εδώ, τόνισε στο ΠΑΟΚ TV. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο πλάνο του Λύση για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κύπελλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ ότι Δευτέρα 17 Αυγούστου θα παίξουν Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ηρακλής Βόλος, Άθανες Καλυθέα Τρίκαλα ή ΑΕΛ. Την Τρίτη 18 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Την Τετάρτη 19 Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Καλαμάτα Πανετολικός, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. Και τη Δευτέρα 24 Ελλάς Σύρου Μαρκό, ορισμός του Ζάκυνθος και Φυσιά Εκρεμή. Η εθνική ομάδα παιδών ιτήθηκε 96-86 στην παράταση από την Ισπανία και προηγήθηκε με 14 πόντους για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Ρουμανία. Επόμενη αντίπαλος αύριο το Ισραήλ. Αρνητική ήταν η απάντηση της Manchester City στην πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Blaugrana προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώλησης στα 80. Όχι στη Λίβερπουλ σε πρόταση 115 εκατομμυρίων ευρώ για τον Bradley Barcola, είπε η Paris Saint-Germain που αξιώνει 150. Επίσημη είναι η επιστροφή του Κίναν Εύαν στη Ζάλγκυρης Κάουνας. Ο Αμερικανός Γκάρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού τη νέα σεζόν στους London Lions και θα αγωνιστεί στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μαραθιανός.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: ξεχάσαμε.
1: Στο λέω Νικόλα, στο λέω, σε ξεχάσαμε.
0: Τι είχαμε, τι χάσαμε. Απλά σε προσπεράσαμε. Αγάπη μου δεν κάνει.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι η τελευταία μέρα χωρίς τον Νικόλα μας, είπα και εγώ να κάνω μια αήθη επίθεση, να του στείλω το μήνυμα ότι και να μην επιστρέψει τη Δευτέρα δεν έγινε και τίποτα.

0: γιατί.
1: Και είχα και την καταλληλότερη ευκαιρία για να το κάνω, διότι χθες που προέκυψε εντελώς κατά τύχη, όπως τα πάντα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μια εκπομπάρα με το Χάρη Χριστόγλου με μεγάλες τραγουδάρες του ξένου ρεπερτορίου από τη δεκαετία του 90, με τις οποίες κοπανηθήκαμε στα κλαμπς και στα πάρτι φασονόμενοι με κορίτσα και με αγόρια, ο καθένας ό,τι προτίμηση είχε. Επειδή λοιπόν σας άρεσε τόσο πολύ και που χρειάστηκε να δεσμευτούμε ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και σήμερα, αλλά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες της δεκαετίας του 90 και έπειτα. Και αυτή εδώ είναι μια εκπομπή που σπανίως στηρεί τις υποσχέσεις της, αλλά αυτή τη φορά θα κάνει την καρδιά της πέτρα. Οπότε ετοιμαστείτε, βάλτε κάποιο ποτάκι, ίσως και ανοίξτε και κάποια φιάλη, παρόλο που είναι λίγο νωρίς. Φτιάξτε και τον απαραίτητο μεζέ, διότι προλαβαίνετε και αποφασίστε, όχι αποφασίστε, πάρτε απόφαση ότι θα κατρακυλήσουμε χαμηλά μέχρι τις 8.

Μεγαλεί λοιπόν τα κακά κορίτσα που πλέον είναι κακές μεγαλοκοπέλες. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη ελλιπής πλέον αλλά πάντα υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.

Μπορεί λοιπόν να κάνουμε μια τελευταία υπομονή στην εκπομπή που θα είναι η τελευταία χωρίς τον Νικόλα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα επιστρέψει τη Δευτέρα, αν έχει καταφέρει να φτάσει με το καγιάκ και δεν έχει βγει σε κάποια άλλη ήπειρο. Σήμερα λοιπόν είναι ακόμα πιο απαραίτητη η δική σας συνεισφορά να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς, να μας τροφοδοτήσετε με δικές σας παραγγελιές του επίπεδου και του ύφους που αναζητάμε σήμερα, δηλαδή ελληνικά hit της δεκαετίας του 90 και έπειτα. Το κάνετε αφού συντονιστείτε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω τώρα εγώ, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολάη.

0: Περνάμε λοιπόν και μόνοι μας καλά, παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος και σήμερα είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία απ' έξω κάτι κάνει πολύ ενδιαφέρον. Α, τώρα μας το δείχνει το σκορ σαν τον Φερνάντο Νάβας. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι και τις 8. Μέχρι τότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.

Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι από νωρίς έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε παραγγελιές. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια υποτυπώδη οργάνωση στο πρόγραμμα. Θα παίξουμε λίγο πιο ελαφρά στην πρώτη ώρα και θα βαρύνει η κατάσταση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή την επίθεση που έχω καθιερώσει στην προηγούμενη εκπομπή, στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει: κρίμα να βάζεις το ίδιο τσουβάλι τον Τζανάκα με τους άλλους τεντιμπόιδες. Δημήτρη, καλή μου χρίτσα είναι κι αυτή, μην νομίζεις. Οι άλλοι τα λένε, αυτό, κι αυτό σιγοντάρει από πίσω.

Αρχίσαμε, λέει, πολύ δυναμικά και αμέσως ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια, και όταν λέει Φιλαδέλφια εννοεί αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει κάποιες προτάσεις. Πάμε για τρέλες. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Τι λες να έβαζε, λέει ο Νικόλας. Αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη, περισσότερο πιστεύω ότι θα έβαζε το κορίτσια ξενυχτάνε.

Εσεί λέει φαρμακείο έχω, δεν με λυπάστε. Τι θα πω λέει στον άνθρωπο που ήρθε να πάρει ένα πρόκτο συναλάρ, να κεράσω και ποτάκι, κέρασέ τονε. Κρασί μην του δώσεις, δεν κάνει καλό στις αιμορροίδες από ό,τι ξέρω.

Άλλη βοήθεια θες, Τεμπέλα ρε Μαραθιανέλη, έλα που σ' αγαπάω όμως. Χρήστος Δάντης, τρελό και αγαπησιάρικο, ναι, θα βάλουμε στη συνέχεια. Αν την Παρασκευή σήμερα, αν και Παρασκευή σήμερα, ο ύμνος είναι ένας, φωτιά τα Σαββατόβραδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τα Γιάννενα. Παιδιά, είπαμε οι πιο βαριές επιλογές, γονίδι και λοιπά που έχετε στείλει, θα παίξουν στη δεύτερη ώρα.

Η φίλη μας η Ντιάνα, η οποία ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που εχθές έγινε αυτή η τυχαία εξαιρετική εκπομπή, λέει: καλησπέρα Γιώργη, ποιον έχεις παρέα στον ήχο? Παιδιά, και σήμερα Χάρης Χριστόγλου είναι, για να ξέρουμε τι έρχεται. Βάλτε μια κετούλα και αν ξυπόλυτη χορεύω.

Ο φίλος ο Ηλίας ζητάει το ασανσέρ που συναντιόμαστε του Τριαντάφυλλου. Δεν ξέρω αν το έχει πει και ο Ντάφη, αλλά η βασική ερμηνεία είναι από τον Βαλάντη, ρε. Βαλάντης το λέει, ρε, Χαρή.

Ρε καμάτι Μαραθιανέ, βάλε μπουγά, παραγγελία από πελάτη στο ταξί. Παιδιά, είπαμε μπουγάδες στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Κράτα τον μέχρι τη δεύτερη ώρα. Θα του πάρεις και τα σόβρακα με το ταξίμετρο.

Ο Φίβος από τη Βοστόνη λέει: Γεια σου, Μαρθιανή, γιατί μας πιάνει τη διάθεση Παρασκευή βράδυ. Βάλε ένα μαζό Gucci φόρεμα να γουστάρουμε. Καλά, ρε, Φίβο. Από μαζό για να κάνεις κέφι. Αυτό που διάλεξες είναι το Gucci φόρεμα.

Πού είσαι, Νικόλα, να δεις πως κατάντησε την εκπομπή ο ακατονόμαστος. Τώρα λέει που πετάξαμε τα πι εχθές, τι να πετάξουμε σήμερα. Έκατσα σπίτι για να μην με διώξουν, λέει ο Κώστας. Πέτα ό,τι έχεις εύκαιρο. Εντάξει, νομίζω βολεύει περισσότερο λουλούδια, αλλά αυτό θα πάμε στη δεύτερη ώρα.

φίλος ο Σπύρος λέει: πάω για 12ωρο στη δουλειά. Κάνει επίκληση στο συνέστημα για να προωθηθεί η παραγγελιά του. Αλλά επειδή το έχουν ζητήσει και άλλοι το σημάδι από τον Αλκαίο, όντως θα το παίξουμε στη συνέχεια. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα. Τι να πρωτοβάλεις από την περίοδο αυτή, πολλές επιτυχίες. Δώσε πόνο με καλύρι, κάποιο καλοκαίρι και λιωμένο παγωτό από ξύλινα σπαθιά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ τα ξύλινα σπαθιά, αλλά καλύρι θα βάλουμε.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι άνοιξε το Jameson. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα προσφαρόν. Όχι, δεν έχουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε διάλειμμα, όχι δελτίο. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε αντίστοιχο ύφος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ισχύ τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλή ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στη πλατεία της Κριτινίας ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Πέταξα άμμο στο πάταμο και το έχω κάνει μπιτσόμπαρο, λέει ένα άλλο. Και ο φίλο μου εδώ, ο Παναγιώτη, λέει: Γιοργάρα, όπω είχα στείλει και προλίγων εβδομάδων στον ανεπρόκοπο συνάδελφό σου, είμαι ξανά με το, σήμερα με το καινούριο νέτο στο αμάξι. Άρα δεν είναι καινούριο ακόμα, αφού είναι προλίγων εβδομάδων. Και σε ακούει για πρώτη φορά. Τον ακτύπη τον άντεξε, κανόνισε να με παρατήσει εξαιτία σου. Άκου, αν άντεξε τον ακτύπη, δεν κάνει.

Τι εκπομπάρα έκανες χθες, μωρή κριτική αλέρα, μέχρι και ο κατανόμαστος θα τη ζήλευε. Παιδιά, η χθεσινή εκπομπάρα ήταν όντως φοβερή, αλλά ο κυριότερος λόγος για αυτήν ήταν ο Χάρης Χριστόγλου και οι δικές σας παραγγελίες. Εγώ δεν έκανα τίποτα εκτός από το να λέω εξυπνάδες.

Ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ασορτή με τη φάση και τα τραγούδια που ακούμε. Γιώργο, πήρατε ένα παικταρά μπροστά. Dragon City στον Ελένε, πιστεύεις ότι θα κάνει τη διαφορά? Ένα, ένα, ένα, άστα αδερφέ, μόνο με πέναλτι θα τα βάνει.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: ρε αλυταρά, τι μας έχεις κάνει σήμερα. Μόλις μας πετάξεις μια στανίση, θα ξεκινήσει το πραγματικό πάρτι. Έχεις δώσει τα διαπιστευτήριά σου. Παιδιά, στανίση, γονίδι, καρά και λοιπές τέτοιες δημοκρατικές δυνάμεις θα παίξουν μετά τις 7.

Ο αδερφός μου ο Γιάννης λέει: είμαι με λαμπάκι και δεν σταματάω σε βενζινάδικο. Μην κλείσει το ράδιο και χάσω τις κομματάρες. Γιάννη, κράτα σημειώσεις να τα παίξεις από εβδομάδα αυτά στο Ηράκλειο.

Νεκτάριο Σφυράκη, ο οποίο ήταν και ο σωσία του Άγγελου Παυλακάκη. Κάποιοι ορκίζονται ότι δεν του έχουν δει ποτέ στο ίδιο μέρο μαζί. Εύκολα μπορώ να σκεφτώ το Σφυράκι να ερμηνεύει, να κλείνει το πρόγραμμα 6 ώρα το πρωί και 8 η ώρα να τρέχει τα 60 μέτρα στα τσιφλητήρια.

Όσο το πάρτι προχωράει πάντως, εγώ να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν και όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όπου να είναι, λέει, θα κάνει ντουο ο Διονύσης Γινάς για να κάνει πρόταση γάμου στην Κετούλα. Άλλοι λένε ότι. Ένας άλλος λέει ότι βλέπει την κούρσα του Δόνη στο Άμστερνταμ. Και ένας τρίτος αναρωτιέται αν θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός το 1-0 στη Ρεβάντς ή θα κάνει καμιά κηδεία ο Λιτμάνεν.

Θέλω, λέει, τη σημερινή εκπομπή να την ακούω στο 2 με 4. Δηλαδή, καλύτερο είναι ο Τσουβέλα που βάζουν επανάληψη εκείνη την ώρα. Όχι, βέβαια. Μπορεί να μπει. Θα ανέβει κονσέρβα η εκπομπή στο site του Big Wings FM και τη βάζει από εκεί για να ακούσει αντί για Τσουβέλα.

0: Εντάξει, λέει όλο αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να μας λέτε ψέματα. Άκου, λέει ο Χάρης στην κονσόλα, κι όμως, παιδιά, αυτός είναι.
1: Είμαστε, ένα με μοιάζει, είμαστε, κι άμεσα σφέρνου με φωτιά.
0: Γιώργο, καλησπέρα σου. Στέλνω το αεροδρόμιο για την αποδοχή του Γιωβάνι, λέει. Έχει πάρα πολύ κόσμο.

Κάτσε λέει να δεις που θα το χάσει ο κοντός και θα αποκλειστούμε στην επόμενη φάση. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό σας έχει γυρίσει πολύ πίσω, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να κάνουμε την απαραίτητη γέφυρα, να γεμίσετε τις φιάλες ή να τις ανανεώσετε, γιατί θα βαρύνει η φάση. Με μια μικρή ανάσα δροσιάς λοιπόν κλείνουμε για την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το FM 102,4.
7: Εμείς οι δύο.
8: Άτο κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμωνα.
13: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
15: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
18: Για πες.
9: Λέω,
19: αυτά θα τα πούμε αργότερα. Επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
20: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
12: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
13: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
14: Το μη μου το λέτε, τι σου λέει,
12: Τσακίρι.
13: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
12: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ελληνικού Υπουργείου Μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
14: Όχι, μη μου το λες.
13: Καρεδάκι το βαλί, το
12: λες. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
14: Τι είχε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
15: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθώσω λέξη άμα το σκεφτώ.
13: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
15: Αμάν αμάν.
13: Λοιπόν,
18: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
14: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
9: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
21: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
9: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
12: Είπε για μία μόρο μέρα.
15: Για μία μόρο.
12: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
12: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
18: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
12: Ρε μπαγάζα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισε στα σαλά.
18: Με κοινόπις εμπίκες και έχεις τις αναποδιές.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
14: Μου εισβάει τη ζωή.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι για έναν λόγο που σίγουρα μπορώ να κατανοήσω σήμερα. Στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο, εξαιτίας της οποίας σήμερα έχουμε καταναλώσεις φιαλών σε πολλά σημεία της Ιφιλίου. Έχουμε θράψει κρυστάλλων και άλλων πραγμάτων.

Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να κάνετε τις δικές σας παραγγελίες και να στέλνετε οποιαδήποτε άλλη αστειότητα θέλετε στα social media του καταστήματος. 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook και 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση θα ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet στο Instagram.

Επίσης, μια θερμή παράκληση λέει ένας εδώ. Μην τυχόν και κάνουν καμιά κουτσουκέλα το κονκλάβιο των ηχολήπτων και δεν ανέβει on demand το σημερινό. Παιδιά, δεν έχουν να κάνουν οι ηχολήπτε με αυτό, έτσι. Και εννοείται ότι θα ανέβει όπως ανέβηκε και η χθεσινή και όλες οι υπόλοιπες.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έχει στείλει από πριν και λέει: είπα στη γυναίκα μου να βάλει να ακούσει την εκπομπή, καθώς αυτή η μουσική είναι το στοιχείο της, να είσαι κόσμιος ημιτασιών κριτική, γιατί θα μου πάρει το παιδί και θα φύγει και θα γίνω Μάκης Τσετσένογλου μετά μέσα στο στούντιο. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο αργά.

0: χωρισμένη.
1: Μπράβο, εμένα, μαραθοκρικρή. Τα χθεσινά τα χορεύαμε με Άφθονες Σμυρνόφ Μιούλ και τα σημερινά με Β52. Με κρασάκι, λέει συντηρητικά. Εκπομπάρες, Βαγγέλης Παγκράτη, να σε καλά, αδερφέ μου. Καλησπέρα, μισοάδιο ή μισογεμάτο Λερώνη. Μόνη έγνοια, λέει, που είχαμε σαν χώρα τη δεκαετία του 90 ήταν το δίλημα Βύση Βανδύ. Δεν νομίζω, Κώστα, είχαμε άλλα σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε και το κυριότερο, είχαμε λεφτά.

Ένας άλλος φίλος λέει: τώρα που έφυγε ο ηγέτης, θα γίνει πανηγύρι για τη διαδοχή. Να σου πω την αλήθεια, βλέπω αυτή την ποντικομαμή το Σιμίτη να βγαίνει πρόεδρος και να ζούμε μεγάλες στιγμές αν γίνει πρωθυπουργός. Μέχρι και Ολυμπιακούς αγώνες βλέπω να παίρνουμε, λέει ο φίλος ο Σακύρα Κουροσάβα.

Συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να μάθω την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ. Σε σωστό σταθμό απευθύνομαι. Αθλητικά δεν παίζετε, λέει ο Λευτέρης από Καλλιθέα. Όχι, δεν. Αυτή την ώρα 6 με 8 δεν απευθύνεσαι στο σωστό σταθμό.

0: Και στα μάτια μου από σένα έχω δακρύα.
1: Ο άλλος λέει, έπρεπε να του απαντήσεις ότι ναι, η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή, καλωσόρισε στη Μούρκετς, πάγια. Και πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο break, να στείλω την αγάπη μου στον αδερφό μου, τον Λάμπη, ο οποίος στέλνει από τη Γλασκόβη και λέει, μωρή Μακαρένα, μας έχεις βαλθεί να μας κάνεις να στήσουμε αντίσκηνο σε κανένα αποστακτήριο και να πηγαίνει το σκάτς από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μια χαρά. Δεν βλέπω κάποιο κάτι περίεργο μέχρι εδώ. Λάμπη μου, πιάσχε ένα στην υγειά μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι εμείς και επιστρέφουμε ακριβώς όπως θα σας αφήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.

Είμαι κλεισμένο στο δωμάτιο, η νούμερα μου βλέπει ρούλα κορομιλά. Πίνω μπακάρτι μπρίζερ τρώγοντα γαριδάκια. Και έχω βάλει τη δεύτερη κασέτα για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πατώντα ρεκ στο κασετόφωνο, λέω Χρήστος από την Καβάλα. Συνέχισε.

Εγώ, ένας φανατικός οπαδός της metal μουσικής και των Λερών, σας ακούω στο αμάξι γυρνώντας από τη δουλειά. Παραλαμβάνω την προσωπική μου γυναίκα από στάση μετρό και μου λέει: τι ακούς? Αυτό επειδή κρίνω, μάλλον κρίνοντας από το ότι έχει στείλει κάποια λεπτά το μήνυμα, πιθανολογώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να χορεύει πάνω στο αμάξι.

0: Όσο ο Χάρης συνεχίζει να δίνει ρέστα, εγώ να σας πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε όλοι υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πωλείται και το σπίτι μου, γιατί θυμίζει εκείνη.
0: Όσο

Ρε, θα μας τρελάνει σήμερα. Λέει, έκατσα να ακούσω σήμερα χαλαρός αφού βγήκα σε άδεια 26 ημερών. Αυτό, φίλε, είναι παρέτηση, δεν είναι άδεια 26 ημέρες. Η προσωπική μου γυναίκα δουλεύει δίπλα μου και μου λέει: τι ακούσε αυτά το απόγευμα, είδεσαι με τα καλά σου. Μόλις έβαλα και ένα ουίσκι με δύο παγάκια, άντε στην υγειά σου.

Και έχουμε και την επιθεώρηση εργασίας εδώ. Εσύ υποτίθεται ήρθες να κάνεις εκπομπές, αλλά θα φύγεις να πας Κρήτη να περιγράψεις Super Cup. Δεν υποτίθεται. Ήρθα, έκανα εκπομπές και δεν υποτίθεται. Θα πάω να περιγράψω Super Cup. Αν την έχω βγάλει καθαρή από το σημερινό.

θα μπορούσα να το διακόψω υπό άλλες συνθήκες αυτό το ρεσιτάλ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων αυτή τη φορά, να τα καταφέρουμε από το Sky, και επιστρέφουμε για πολύ δυνατό τελευταίο ημίωρο.

0: 92,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κορινθία, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα ο οικισμός Στεφάνη. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σημαντική υποχώρηση σημειώσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Αντιδράσεις από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΕΛΑΣ. Στη Γερμανία, μεγάλη δημοσκόπηση καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πλειοψηφία, με την ακροδεξιά να έρχεται πρώτη με μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει 28% και η Χριστιανική Ένωση 21%. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες 12% και η αριστερά με 11%. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική, και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη, έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ισχύ τίθεται το νέο φοροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλή ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στη πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ο Χρήστος στέλνει από το Hong Kong και λέει: ακούω το playlist της νιώτης και αποφάσισα να γίνω νεροχήτης με παραδοσιακό βότκα κιουι, με βότκα από πατάτες Μογγολίας και κιουι Φιλιππινών. Δεν ξέρω τώρα αν θα με μαζέψει η τοπική αστυνομία για ηχορύπανση ή Ιντερπόλ για διπλωματικό επεισόδιο.

Το ξέρω πως ακούγεται λίγο παράτερο, αλλά αν θέλετε κι εσείς να κάνετε μια, αν ονειρεύεστε μια αντίστοιχη καριέρα στα sports media, όχι σαν αυτή που κάνουμε εμείς εδώ, αλλά σαν αυτή που κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ της Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας εδώ, το Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr και δηλώνετε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 67 00.

Ρε ντροπή τη Κρήτη, λέει. Μιλά για υποτροφίε με μουσικό χαλί τον μπιμπελό μου. Άσε τα παιδιά να διαβάσουν. Έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι ένα υπόγειο μήνυμα στα παιδιά. Ότι αν αυτή εδώ η εκπομπή μπορεί να τα καταφέρει, όλοι μπορούν να τα καταφέρουν.

Είμαι στο Eindhoven και μέχρι οι αλόθρησκοι μας προσκυνάνε. Είμαι στο φανάρι, τέρμα τον καρά και σταματάει δίπλα με ένα Audi κατάμαυρο με αυτοκόλλητο των γκρίζων λύκων, κατεβάζει παράθυρο και μου λέει «Όπα!

Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Ζέρβα που θα έχει ακούσει αυτή την εκπομπή, θα έχω στα μηνύματα τα, όλα αυτά που διαβάζω και θα έπρεπε να είμαι και δημοσιογράφος. Νικόλα παράτα τα λέει. Παιδιά, έχει περάσει και χειρότερα αυτό. Δυσκολότερα, δεν καταλαβαίνει.

ζωή. Πονηρή λέρα, πιστεύεις ότι πιστεύουμε ότι δεν έχεις ένα μπουκαλάκι τσικουριά και πίνεις μαζί με το μουλοχτό? Για πόσο λέει? Ναι, όχι, αδερφέ, δεν είχα προετοιμαστεί κατάλληλα και το μετάνιωσα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενε ότι θα εκτραχυνθεί τόσο πολύ η κατάσταση.

Εδώ μας άκουσε, λέει, το Vancouver Island και είναι 10 η ώρα το πρωί, τους έχω παλαβώσει. Ένας άλλος είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αλλά τώρα το χάσα ρε γαμώ, το κατέβηκε εδώ στα μηνύματα. Παιδιά, ό,τι προλαβαίνουμε θα παίξουμε από τις παραγγελίες σας, καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός και ο Χάρης εδώ ό,τι μπορεί παίζει από αυτά που έχετε στείλει.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε μέχρι αύριο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά κάπου εδώ θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, έστω και αν είναι αρκετά νωρίς. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς είστε σε πιο εύθυμη κατάσταση από ό,τι όταν ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, για τις παραγγελίες σας και για όλα τα ωραία λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί να παίξει μπάλα σε όλα τα γήπεδα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία έσπασε το μαγαζί απ' έξω και βοήθησε κι αυτή με το δικό της τρόπο. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρας. Θα δούμε τώρα, πιθανότατα από Δευτέρα όλοι μαζί, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζόνι! Ζωζόνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
7: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946-773-620 και 6942-28-5151.
8: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική κοινότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και φυσικά αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Το τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Τάσος Νικολόπουλος ήδη απολαμβάνει το δεύτερο κομμάτι της αδειάς του. Εγώ φεύγω σε λίγες ώρες, όπως λέγαμε και στο στρατό, ώρες μένουν. Και βαρέα με Χάρη Χριστόγλου που έχει την τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας της ημέρας που δεν είναι ιδιαίτερα κινητική, να το πω έτσι, δεν έχει κάποιες φοβερές και τρομερές εξελίξεις. Στον απόϊχο μάλλον μιας αποτυχημένης, το μάλλον είναι λίγο περιττό, αποτυχημένης εβδομάδας για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η αρχή έγινε από την λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε επίσης θάλασσα με το 1-1 απέναντι στην Τσέσκα 1948. Και χθες ο ΠΑΟΚ δέχτηκε αυτό το γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να ανατρέψει την κατάσταση σε βάρος του Σάντερλεχτ, δεν τα κατάφερε. Πράγμα που σημαίνει ότι πάει για μια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ώστε να μην χάσει το μαξιλαράκι που έχει. Αναφέρομαι στην είσοδό του σε League Phase διοργάνωση, αν είχε περάσει αυτόν τον γύρο. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα και για τους τρεις. Την προσεχή εβδομάδα και να πανηγυρίσουμε τις υποκρίσεις.

Ασφαλώς η είδηση ύψους που ξεχωρίζει είναι αυτή που μεταδώσαμε και το μεσημέρι, και όσοι ήταν λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέγαμε σε ό,τι αφορά με την εξέλιξη των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα είχαν ψηλιαστεί, να το πω έτσι, λαϊκά, τι συμβαίνει ακριβώς. Μιλάω για την ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου και όχι για το έργο που έχει αρχίσει εδώ και 1,5 μήνα ο Ολυμπιακός να φτιάχνει και έχει να κάνει με την ανακαίνιση και της κεντρικής σάλας αλλά και των προπονητηρίων του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, των βοηθητικών μάλλον γηπέδων που θα γίνουν ένα υπερσύγχρονο προπονητήριο. Αυτό προχωράει κανονικά όπως θα αναφέρουμε και μετά. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες αμέλειες, κάποιες λεπτομέρειες που είχαν γίνει λάθος στην σύμβαση και τον διαγωνισμό που είχε προκυριαρχηθεί στις 4 Μαΐου με μειονδότη την ΤΕΚΑΛ απέναντι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το οποίο πάει λίγο πίσω τα έργα που αφορούν την σκεπή του γηπέδου, τα συστήματα ψύξης επίσης του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, τα air condition δηλαδή, και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Μιλάμε για μια εγκατάσταση η οποία είναι 40 πλάς χρόνων και είναι η συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το κράτος για να αναλάβει η κυβέρνηση αυτά τα έξοδα. Ασφαλώς δεν αλλάζει κάτι στο ποσό που θα εκταμιευθεί για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Θα γίνουν κανονικά, απλά καθυστερούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η νέα ημερομηνία του διαγωνισμού είναι για τις 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν όλες αυτές οι αυλεψίες που ξαναλέω δεν αφορούν τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι μεταξύ του γηπέδου και της κυβέρνησης αυτή η σύμβαση και όχι της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός. Θα διορθωθούν, θα γίνει ο νέος διαγωνισμός και θα επαναρχίσουν κανονικά τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης. Ο Ολυμπιακός σε όλο αυτό το κομμάτι θα συνεχίζει όπως συνεχίζει να φτιάχνει πράγματα. Είναι όμως δεδομένο, όπως είχαμε ξαναλέω αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι δεν είναι τόσο εύκολο με αυτή την καθυστέρηση να μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του σπίτι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2027, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Ίσως να υπάρξει μια καθυστέρηση, εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή και όχι κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και επίσημες ανακοινώσεις προτού βγάλουμε κάποιο πόρισμα, κάποιο συμπέρασμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά τα έργα που τον αφορούν και θα μετατρέψουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

Οι προσφυγές αφορούν κάποιους πολίτες, κάποιες ομάδες πολιτών που προφανώς, όπως επιτάσσει το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε, έχουν κάποιες αντιρρήσεις σε όλα αυτά που συμφωνήθηκαν και κάνουν αυτές τις προσφυγές. Το ελεγκτικό συνέδριο τις άκουσαν, το πω έτσι, τις δικαίωσε και στις 10 Σεπτεμβρίου θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ξαναλέω, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα δημοσίευμα και μια πληροφορία ότι το τελικό πλάνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και δεν εννοώ μόνο τη σάλα, ενώ και τα γύρω-γύρω που έχει αναλάβει να κάνει ο Ολυμπιακός, θα δημοσιοποιηθεί στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά θα παρουσιαστεί αυτό το πλάνο που υπάρχει για τα επόμενα 40 χρόνια που θα στεγάζεται ο Ολυμπιακός. 49 είναι η συνολική συμφωνία στο συγκεκριμένο γήπεδο. Θα δούμε δηλαδή και πράγματα τα οποία θα αφορούν εξωτερικά το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή του γηπέδου, που θα γίνει ουσιαστικά σαν ένα πάρκο που θα ενώνει την παραλιακή ακτογραμμή και θα είναι μια πολύ καλή, έτσι, ευκαιρία για τον κόσμο που θέλει να κάνει μια βόλτα, να πάει σε ένα εστιατόριο, να απολαύσει τη βόλτα του και να συνδυάσει και με μπάσκετ ή ποδόσφαιρο που να περνάει το Καραϊσκάκης και την πισίνα που θα γίνει για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, στις 5 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Στα υπόλοιπα τώρα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Καλός ή κακός, μάλλον θα με ακούσετε από την άδειά μου. Και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Και ενώ τη μεταγραφή του παίχτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός είχαμε πει ότι μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει κάποιους στόχους, δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα, γράφονται πάρα πολλά. Είναι στο προσκήνιο τώρα αυτό του Ετζελέγε. Τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες αναφέρουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα ο Ετζελέγε στον Ολυμπιακό, ούτε παραχωρείται από τον Αστέρα. Έχει συμβόλαιο κανονικά, ούτε είναι ο παίχτης που θα λύσει το κενό του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που παίζει στο 3 κυρίως και λίγο στο 4, αλλά κατά συνθήκη είναι 98, δεν είναι ψηλό παιδί. Οπότε, ό,τι ονόματα έχουν γραφτεί δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός περιμένει σίγουρα κάποιες περιπτώσεις ή περίπτωση παίχτη που αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο στο NBA ή ψάχνει συμβόλαιο στο NBA. Και δεν αποκλείω και από τα ντόμινο που θα μπορεί να προκύψουν στην Ευρωλίγκα να έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Πάντα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκα. Ολυμπιακός ακόμη πρόταση δεν έχει από την Ντουμπάι. Στην φημολογία είναι ότι θα επανέλθει με τρίτη βελτιωμένη πρόταση. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, εκτός αν ο Γουόκα αποφασίσει από μόνος του να βάλει κάποια χρήματα από την τσέπη, να το πω έτσι, ούτως ώστε να κερδίσει την ελευθερία του και να συνεχίσει στην Ντουμπάι. Αυτή η απόφαση βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Λαρετζάκης, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ορίσει μια τιμή κοντά στις 500.000 ευρώ για το Λαρετζάκη. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι σε περίπτωση αποχώρηση του Γουόκαπ, ενός ελληνικού διαβατηρίου δηλαδή, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για να αποχωρήσει ο Λαρετζάκη. Θα χρειάζεται πολύ τον Λαρετζάκη Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ο Πλώτας, έχουμε αναφέρει, έχουμε αποκαλύψει πρώτοι στον Πηγούνι Σπορ FM ότι είναι ένα παιδί το οποίο κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω να τον πάρει. Και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει και με τον Πουλακίδας, ένα παιδί που μίλησε ο Ολυμπιακός στο Summer League. Έχει βάλει την υπόθεση σε μια πολύ καλή ροή. Και αν δεν βρει ομάδα στο NBA, ο Πουλακίδας, δεν αποκλείω να είναι τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό μια σημαντική προσθήκη, αν γίνει, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο και φυσικά για ένα ελληνικό διαβατήριο που θα προσθεθεί στον Ολυμπιακό. Αυτά με αφορμή αυτά που έγιναν με το ΣΕΦ και λίγο έτσι ρεπορταζάκι Ολυμπιακού. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα αρχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Διαβάζω εδώ στο site του Μπήγων στο Παραφήμα ότι υπήρχε πρόταση για τον Θεμπάγιος και μάλιστα με τεράστιο συμβόλαιο, αλλά η προτεραιότητά του είναι να επιστρέψει στην Μπέτις. Δεν ξέρω ποια ομάδα είναι και αν έσταθει αυτό το δημοσίευμα. Είναι από δημοσιογράφου του Canal Sur Radio και η ελληνική ομάδα κάνει τελεστική πρόταση στον ελεύθερο Ντάνι Θεμπάγιος μετά την αποχώρηση του από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο παίκτης έχει προτεραιότητα την Μπέτις.

Στέλιο μου από το Βέλγιο, σε διαψεύδω και διαβάζω το μήνυμά σου. Ασφαλώς και έχει τεράστια διαφορά αυτό που λες. Οι εργασίες που γίνονται στο Στάδιο της Κεφαλής για τις εξέδρες, για να έρθει κοντά το παρκέ στις εξέδρες, να μπουν νέα καθίσματα, όλα αυτά, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις εργασίες που γίνονται στη Σκεπή. Είναι δύο διαφορετικά έργα τα οποία, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, θα γινόντουσαν παράλληλα. Απλά. Δεν νομίζω ότι. Δεν ευσταθεί αυτό που σου λέω και ότι επειδή είμαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τα στρογγυλοποιώ. Εννοείται ότι είναι εμπόδιο αυτό που μπαίνει, χρονικά, εννοείται, αλλά ναι, μπορεί να συνεχίσουν τα έργα κανονικά στο υπόλοιπο κομμάτι. Τι δεν είναι κατανοητό, ας πούμε, σε αυτό. Όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, ας πούμε, και θες να βάλεις πλακάκια, πρέπει να φτιάχνεις και σκεπή παράλληλα. Είναι απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, να σας πω εδώ, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής μεσογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό The Wins Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέσε στο 210 010 6700.

Αρχίζουμε με κάποια νέα από το ρεπορτάζ του Άρη που αύριο δίνει ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία στο κλειάν της Βικελίδης απέναντι στον Πανσεραϊκό μετά από αυτό το 5-1 κόντρα στον χαμηλότερης δυναμικότητας βέβαια Πανθαρακικό. Θα έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου να βγάλει λίγο πιο απτά συμπεράσματα ενώπιση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που έτσι κι αλλιώς αργεί. Νομίζω ότι στις 12 Αυγούστου ο Άρης έχει φιλικό στην Ιταλία με την Νάπολη. Το πιο δυνατό ίσως τεστ για την ομάδα των Κίτρινων. Υπήρχαν ευχάριστα σήμερα αναφορικά με, με την κατάσταση του Μωρόν και του Ράφα Μύρ. Ο Μέν Μωρόν, θυμάστε, είχε ένα προβληματάκι, τον άφησε κάποιες μέρες εξ προπονήσεων. Έκανε κανονικά προπόνηση. Το ίδιο έγινε και με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος πέρασε όλα τα εργομετρικά. Είναι μια χαρά και θα κάνει πολύ πιθανό τον ντεμπούτο του ανεπίσημα αύριο κόντρα στον Πανσεραϊκό. Εννοείται ότι ο κ. Γρηγορίου θα μπορεί να τεστάρει και τους δύο. Στην επίθεση αυτή θα είναι μαζί με τον Κουαμέ η βασική για την επόμενη σεζόν. Αντίθετα δεν είναι και πολύ καλά τα νέα για τον Νίγκ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο, στο νοσοπλάγιο στο μάτς με τον Πανθρακικό. Αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα. Από εβδομάδα εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμός προπονήσεων. Έχει και τον, χάσει και τον Κουαμέ για ένα μήνα ο Άρης με θλάση, θυμίζω. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο πρόγραμμα για τις ομάδες όταν κάνουν προπονήσεις. Αύριο λοιπόν ξαναλέω το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάνθης Βικελίδης.

Άλλη μια είδηση που αφορά τον Άρη είναι ότι σήμερα χρησιμοποιήθηκε για το πρόγραμμα του Κυπέλου, του δεύτερου προκριματικού γύρου. Θα αναφερθούμε εκτενώς αργότερα για το πλήρες πρόγραμμα. Και έγινε γνωστό, χρησιμοποιήθηκε μάλλον, ότι το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας, εκτός έδρας ήταν ο Άρης φυσικά, θα γίνει στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Προφανώς η αναγέννηση Καρδίτσας καταλαβαίνει ότι δεν έχει να αγωνιστικά να διεκδικήσει κάτι, αλλά επειδή είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, θα έχει τρομερή προσέλευση από τους φίλους του Άρη και για οικονομικούς λόγους επέλεξε το γήπεδο της Ευκαρπίας για να φιλοξενήσει τον Άρη, θυμίζω, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.

πάρεις που με τα γραφικά, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ των κίτρινων, είναι σε αναζήτηση κεντρικών αμυντικών. Είναι κάτι το οποίο έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Θυμίζω, ήταν από τις βασικές ανάγκες του καιρό που έφυγε για προετοιμασία μέχρι και τώρα. Υπάρχουν προτάσεις που εξετάζονται, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα χειροπιαστό που να μπορούμε να πούμε ότι η κίτρινη είναι στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, των διαπραγματεύσεων.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ισχύ τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλή ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στην πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Λέμε, δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική κινητοποίηση. Βέβαια, πρέπει εδώ να πω στον κόσμο για να καταλαβαίνει κιόλας ότι χθες γύρισε για παράδειγμα η Μπάλτα από τη Ζήριχη, έτσι.
3: Ναι.
2: Όλοι αυτοί του αγωνιστικού ήταν focus, ήταν στην προετοιμασία, δούλευαν όλο αυτό το διάστημα, όλοι πήραν ένα τετράημερο off. Οπότε δεν αποκλείω η επιστροφή και του Ριμπάλτα από τη Ζήριχη να σηματοδοτήσει κάποιες εξελίξεις επιπλέον. Περιμένουμε να δούμε όμως. Υπάρχουν και κάποια θεματάκια, λεπτομέρειες που δεν αφορούν την Άγια γιατί δεν υπολογίζονται, αλλά Πιερό, Παύλο Φερνάντες. Γι' αυτό πρέπει κάποτε να τρέξουμε πιο γρήγορα για την ΑΕΚ και από τον διευθυντή ποδοσφαίρου.
3: Για τον Ελίασον θα σε ρωτάω.
2: Υπολογίστε κανονικότατα.
3: Ναι.
2: Έχει κάνει πολύ καλό στάδιο προετοιμασίας και το πρώτο και ειδικότερα το δεύτερο. Τέτοιο που γι' αυτό ρωτήθηκε και σχετικά με την περίπτωση του coach. Και αυτό που είπε είναι ότι τον είδα καλά, δούλεψε σωστά. Τον υπολογίζω 100%, είναι παίχτης και πολύτιμος της ομάδας. Είναι μια επιπλέον λύση αν είναι καλά ο Ελίασον και πολύ πολύ σημαντική. Ούτως ή άλλως είχε ένα χρόνο συμβολέο, έτσι, αν δεν βρει ομάδα θα είναι εδώ, θα υπολογίζεται και θα δούμε πόσο, έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πέρυσι μέχρι και το Γενάρη έδωσε πραγματάκια ο Ελίασον.
3: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Έδωσε πολλά. Το θέμα είναι μακάρι το παιδί να δώσει ακόμα περισσότερο φέτος. Θα είναι μια λύση από το πουθενά για την ΑΕΚ πάρα πάρα πολύ σημαντική.
3: Νομίζω ότι ο Μάγερ πήρε μια γεύση από Μάριο Ηλιόπουλο, καλή, έτσι.
2: Ναι, πολύ καλή. Όπως παίρνουν όλοι τα νέα αποκτήματα, τα μεταγραφικά.
3: Του κάνει και δώρο όμως.
2: Ναι, του κάνει και δωράκι, έτσι, του κάνει και δωράκι φανελάρα. Εντάξει, αυτό που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, εγώ θα μείνω σε αυτό. Έφυγε ένας παίκτης και ήταν πολύ ωραίος ο λόγος του γιατί αφόρησε τον Πινέδα. Έφυγε ένας παίκτης που ήταν πάρα πολύ σημαντικός και όσο ήταν εδώ, έδωσε τα πάντα για την ΑΕΚ. Και ήταν πολύ επαγγελματίας και άριστος και ελπίζουμε το ίδιο να πάρουμε και από σένα γιατί έχεις το ταλέντο, ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ σωστή αναφορά του ιδιοκτήτη του κλαμπ και για τον παίκτη ξαναλέω που έφυγε γιατί έχει σημασία για μένα να αναγνωρίζεις και να τιμάς και αυτούς που έχουν προσφέρει και ο Πινέδα προσφέρει πάρα πολλά και ήταν πολύ σωστός ο λόγος του ιδιοκτήτη της Ένωσης.
3: Ναι.
2: Μακάρι ο Μάγερ να δώσει και το 60-70% από αυτά που πήρε από τον Πινέδα. Αλλά υπέρα αρκετά.
3: Μάλιστα. Φανέλα της Κροατίας θα πω εγώ έτσι για να μην...
2: Ναι, από το δώρο λες.
3: Ναι, μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει. Εγώ το έχω δει.
2: Ναι. Όλοι το έχουν δει νομίζω. Είναι από το πρωί. Δεν μπορεί να μην έχουν μπει και στα site και στο sportpavlafm.gr και το Eye of the Tiger θα ακούσανε που έπαιξε η μουσική όπως είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος και τη χειραψία θα ακούσανε. Οπότε δεν. Ξέρεις, τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
3: Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με το κάλεσμα της Original, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Ναι, για αύριο για τον Μιχάλη.
3: Για τον μνημόσυνο.
2: Δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας.
3: Για χρόνια.
2: Στην Νέα Φιλαδέλφια. 3 χρόνια δεν είναι ανάμεσά μας, δυστυχώς.
3: Φορώ.
2: Εδώ είναι αυτό που λέμε. Πότε ξανά, ας πούμε, τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία.
3: Δεν το συζητάμε.
2: Τίποτα άλλο. Και δεν αλλάζει κάτι. Το παιδί δεν γίνει πίσω.
3: Ναι, αλλά
2: για τους δικούς του που βιώνει 3 χρόνια έτσι.
3: Οφείλει και ο κόσμος να τον.
2: Η ΑΕΚ πάρα πολύ σωστά έχει πράξει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος ΑΕΚ οργανωμένος και μη κρατάει πολύ ζωντανό το Μιχάλη ανάμεσά μας. Στην Αφιλανδία δηλαδή, είναι παντού ο Μιχάλης, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Αυτό δεν αλλάζει.
3: Εντάξει.
2: Και το κενό.
3: Έτσι είναι δυστυχώς.
2: Και εντάξει εμείς, η ζωή συνεχίζεται για τους ανθρώπους που λέμε, για τους γονείς τους. Δεν υπάρχει χρόνος να γιατρεύει λίγο τον πόνο, αλλά το κενό δεν καλύπτεται με τίποτα. Τόσο άδικα και τόσο αδικαιολόγητα και τόσο υπεύθυνα από μια, ανεύθυνα συγγνώμη, από μια πολιτεία που, και αστυνομία που επέτρεψε να γίνει όλο αυτό. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η δολοφονία. Με το κράτος να πετάει χαρτάιτο. Τόσο πάντων. Και τα λέμε, τίποτα δεν έγινε.
3: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, τα λέμε. Καλό είναι να τα θυμόμαστε.
2: Ναι, τα λέμε, απλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το γαμώτο. Το μεγάλο γαμώτο είναι αυτό.
3: Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
3: Γιώργο,
2: αλλά έχει δίκιο που το λες, όχι μόνο σε αυτό.
3: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Kicker πριν από λίγο του γερμανικού ότι η Dortmund κοιτάζει πολύ ζεστά τον Κωνσταντέλια. Θα το συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου ασφαλώς, σε τι βαθμό ισχύει και σε τι στάδιο μπορεί να είναι αυτό το ενδιαφέρον.

0: Θα συνεχίσουμε με Ατρόμητο, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε ουσιαστικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με το τελευταίο του φιλικό απέναντι στην ΑΕΛ Μεσού, με ΙΤΑ. Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις στην Πολωνία η ομάδα του Περιστέριου. Εγώ θέλω να μιλήσουμε με τον Μανώλη γενικότερα για τον απολογισμό αυτής της προετοιμασίας. Τι είδες αυτές στο φιλικό και τι ακολουθεί για τους περιστεριώτες μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Σε κουράσεις καθόλου ή...
1: Εγώ, ναι, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Φρέσκος.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είδες λοιπόν χθες, συνήθως.
1: Ναι, και χθες είδαμε καλά πράγματα παρά το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν το λέω τώρα επειδή ιτήθηκε ο Ατρόμητος, αλλά τις τελευταίες 2-3 μέρες τους είχε σπάξει λίγο ο Ντουσάν Κερκές, οπότε είχαν και
0: κουρασμένο,
1: πιο βαριά πόδια. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, τα λέγαμε και στα αθλητικά, το βασικό είναι ότι βλέπουμε καλά αγωνιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η ομάδα του Ντουσάν Κερκές σε συνέχεια των βάσεων των αγωνιστικών που είχαν μπει από το περασμένο περίοδο, ειδικά κορυφώθηκαν προς το φινάλι της σεζόν. Έχασε χθες ο Ατρόμητος 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού, σκόρερ για τον Ατρόμητο Τσαντίλας, και είναι θετικό αυτό για το παιδί, σιγά σιγά να ξαναβρίσκει την επαφή του με τα δίκτυα. Φαίνεται ότι έχει φάνει αυτό με ξεκάθαρο πολύ καλά στοιχεία ο Παναγιώτης Τσαντίλας, απλώς το έλειπε λίγο αυτή η επαφή, την είχε χάσει με την Παλαδία, και ένα σκόρερ πάντα και για λόγους ψυχολογίας είναι καλό να σκοράρει έστω και σε ανεπίσημο επίπεδο. Πάντως, αν θέλει συνολικά να κρίνουμε όλη αυτή την προετοιμασία για τον Ατρόμητο πέρα από το χθεσινό φιλικό, έχει δουλέψει πολύ καλά. Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά τεστ. Κρατάμε την καλή ανασταλτική λειτουργία που έχει παρουσιάσει η ομάδα του Κέρκες. Το ότι ήθελε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε άλλα παιχνίδια το κατάφερνε λίγο περισσότερο, σε κάποια άλλα λιγότερο, αλλά ήταν βασική στόχευση. Πολύ καλή παρουσία και πολύ καλά στοιχεία, και σε ό,τι είχε να κάνει και με τις στατικές φάσεις, βρήκε μάλιστα και δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Και κάποια άλλα πραγματάκια βεβαίως που πρέπει να διορθωθούν εν ώψη και της εκκίνησης που είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα. Πρώτα με τον Πύργο, τρίτη έχει οριστεί το παιχνίδι, 18. Και ύστερα από λίγες μέρες, το Σάββατο, παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Βεβαίως, Νίκο, κρατάμε και τα πολλά παιδιά από την Ακαδημία και αυτά που πλέον έχουν συμπληρώσει 1-2 και λίγα παραπάνω χρόνια στην ομάδα και πλέον θεωρούνται από τους πιο παλιούς, όπως ο Καραμάνης για παράδειγμα, αλλά και αυτούς που για πρώτη φορά φέτος συμμετείχαν. Και το βασικό είναι ότι έδειξαν ότι έχουν όχι απλά μέλλον, που λέγαμε, αλλά και παρόν. Για το κύπελλο φέτος, που πρέπει να υπάρχουν δύο παιδιά από το 2004 και έπειτα να έχουν γεννηθεί, που να μπορούν να αγωνίζονται στα εθνικά κλιμάκια. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου με τον Τόλι Αποστόλου, και που αποδίδει που σε αυτή την ώρα πετάει η ομάδα. 8 παρά 20 ξεκινούσε από Πολωνία, επιστροφή στη βάση, δύο μέρες ξεκούραση και από Δευτέρα και πάλι στο Μαζαράκι εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Θα δοθεί και ένα φιλικό, δεν έχει ανακοινωθεί. Με λεβαδιακό θα είναι, από ό,τι γνωρίζω. Για Τετάρτη πηγαίνει, για την προσεχή Τετάρτη. Οπότε θα είναι και το τελευταίο φιλικό τεστ. Αλλά να περιμένουμε να ανακοινωθεί πρώτα, όπως αλλάξει κάτι σε ώρα, σε μέρα κτλ.
0: Μεταγραφικά τι ακολουθεί, Μανώλη?
1: Τα γνωστά, τα δεδομένα που έχουμε πει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ο Ατρόμητος στοχεύει σε επιθετικό, σε φορ. Θα πάρει, επειδή βλέπω μια ανησυχία στον κόσμο του Ατρόμητο, αν θα πάρει, δεν θα πάρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει ο Ατρόμητος φορ. Τέρμα και εξτρέμ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτι το νεότερο σε αυτές τις θέσεις, κάποια εξέλιξη ή κάποια περίπτωση που να έχει προχωρήσει. Πάντως, στόχευση συγκεκριμένα υπάρχει και στις τρεις θέσεις. Θέλω να πούμε ονόματα τα οποία έχουν περιπτώσεις που έχουν προκριθεί. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Φορ, είχαμε ξαναπεί για μια περίπτωση από Γαλλία που ο Ατρόμητος θα είχε βρει με την ομάδα για αγορά του παίκτη, με ένα ποσό εντάξει, στα μέτρα του Ατρομήτου. Με τον παίκτη η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Υπήρχε και ένα σχετικό deadline προς την πλευρά του παίκτη. Οκ, αυτό έχει παρέλθει, αλλά αυτά πάντα ξέρεις αλλάζουν, Νίκο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, εγώ δεν το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ατρόμητος, ο οποίος κινείται και για το τέρμα, έχουμε ξαναπεί. Και για εξτρέμ, μια από τις περιπτώσεις που κοιτάζει είναι από Ισπανία μεριά. Αλλά δεν είναι η μόνη. Οπότε έχουμε τις κυρίες μας ανοιχτές για τις επόμενες μέρες. Μήπως υπάρξει και κάτι πιο οριστικό, και επίσης να έχουμε, εγώ λέω, ανοιχτές κεραίες μας προς το φινάλι του καλοκαιριού, που δεν είναι και πολύ μακριά, προς τους μεγάλους, επειδή πάντα προκύπτει κάτι,
0: ναι,
1: ως ευκαιρία.
0: Δεν θέλει πολλά πράγματα πάντως ο Ατρόμητος, έτσι δεν είναι ότι ξέρεις, πρέπει να πάρει πολλούς παίχτες.
1: Και δεν ήθελε εξ αρχής πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: και ήταν και το θετικό. Εσύ. Εντάξει, δεν είναι μόνο ποσοτικό το κομμάτι, δηλαδή εντάξει είναι ότι είναι και ποιοτικό. Υπήρχε μια βάση ποιοτική από πέρσι στον Ατρόμητο και μάλιστα αν είχαν προχωρήσει και μία-δύο ανανεώσεις παραπάνω, όπως του Μπάκου για παράδειγμα, θα χρειαζόταν ακόμα λιγότερες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό αυτό το στοιχείο της ομοιογένειας για τον Ατρόμητο. Εντάξει, λίγες κινήσεις ακόμα πρέπει να κάνει και να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Το βασικό είναι ότι έχει διατηρήσει ένα κορμό, έχει τον ίδιο προπονητή. Υπάρχουν οι βάσεις αγωνιστικές. Φάνηκε και στα φιλικά ότι τις έχει διανθίσει αυτές τις αγωνιστικές βάσεις. Αλλά οκ, να τα δούμε όλα αυτά και στον αγωνιστικό χώρο που
0: είναι. Ωραία. Φίλες, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη με τον απολογισμό της προετοιμασίας του Ατρομήτου στην Πολωνία, αλλά και το τι ακολουθεί για την ομάδα.

0: Συνεχίζουμε με Πανετολικό. Πάμε στο Αγρίνιο να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Πάπη τον Τσιρόνη, καθώς χθες ο Πανιόνιος υποδέχτηκε δύο παίκτες και σήμερα τους ανακοίνωσε. Συνεχίζοντας έτσι την μεταγραφική του ενίσχυση, μας πει περισσότερα για το τι παίκτες πρόκειται ο Μπάμπης. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο. Ο Πανετολικός ενισχύθηκε με δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζαμε ότι θα ενισχυθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το είχαμε αναφέρει και στον αέρα του BWIN Sport FM ότι είναι κοντά στην απόκτηση του αμυντικού μέσου Marvelous Nakamba και του αριστερού εξτρέμ Moussa Djenepo. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν στο Αγρίνιο από προχτές. Ουσιαστικά ανακοινώθηκαν σήμερα, ίσως και με λίγο καθυστέρηση. Πιστεύαμε ότι και χτες θα μπορούσαμε να έχουμε ανακοινώσεις. Έχουν ξεκινήσει, μπήκαν και σε ρυθμό προπονήσεων κανονικά με τους νέους τους συμπαίκτες. Ο Τζενεπό υπέγραψε για δύο χρόνια, ο Νακάμπα υπέγραψε για ένα χρόνο. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν πλούσιο βιογραφικό. Έχουν περάσει και από την Premier League για αρκετά χρόνια και μάλιστα με μεγάλες μεταγραφές. Δηλαδή, ο Νακάμπα είχε πάρει μεταγραφή 12 εκατομμυρίων ευρώ στην Aston Villa πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, και ο Τζενεπό είχε πάρει μεταγραφή 15,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Southampton.

0: τουλάχιστον βάσει βιογραφικών, ποδοσφαιριστές που δεν έρχονται συχνά σε ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες της Super League.
1: Mm-hmm. Τι ακολουθεί, φίλε, στο μεταγραφικό κομμάτι?
0: Στο μεταγραφικό κομμάτι, αυτό το οποίο περιμένει τώρα ο Πανετολικός, μάλλον όχι απλά περιμένει, το τρέχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις τις οποίες κυνηγάει, είναι αυτό του επιθετικού. Δηλαδή ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει μόνο τον Άλεξιτς και τον νεαρό τον Αλμπάνιο, ο οποίος έχει πάρει χρόνο στα φιλικά, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, έχει σκοράρει και στο φιλικό με τον Πύργο στο Αγρίνιο, όμως σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση ο Πανετολικός και ίσως πάει και για βασικό επιθετικό. Δηλαδή ίσως πάει για κάποιον που να θεωρείται βασικότερος και του Άλεξιτς για την κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, είναι ότι είχε ξεχωρίσει μια περίπτωση με πολύ καλό βιογραφικό και με σεζόν με διψήφιους αριθμούς τερμάτων, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι δύσκολη περίπτωση και ότι είχε πολύ υψηλό μπάτζετ και γι' αυτό το λόγο ο Πανετολικός είναι διατεθειμένος να περιμένει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίσθηση που έχω είναι ότι πριν το 15 Αύγουστο δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, εκτός αν αλλάξει κάτι, το ξαναλέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα οικονομικά δεδομένα μιλάω. Συνήθως όμως τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές ψάχνονται λίγο περισσότερο μέχρι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους, τουλάχιστον για να είναι στα επίπεδα που μπορεί να χτυπήσει μια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός. Από εκεί και πέρα ίσως να υπάρξει και κάποια ακόμα προσθήκη. Βέβαια θεωρητικά με την προσθήκη επιθετικού ο Πανετολικός θα έχει τουλάχιστον 2 παίκτες σε κάθε θέση. Σε κάποιες θα έχει και 3. Αλλά αν προκύψει κάτι το εξαιρετικό για την θέση του ΧΑΦ, μιλάω για εξαροχτάρι ή ακόμα και για δεξιό μπακ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ενδέχεται ο Πανετολικός να κινηθεί για κάτι. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο. Το μοναδικό δεδομένο είναι ότι σίγουρα θα πάει για φορ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το χθεσινό φιλικό με τον
0: Από το Βοδιακό. Φιλικό δεν έχω καθόλου, διότι δεν υπήρχε καμία μετάδοση, τίποτα, οτιδήποτε, ούτε στο ίντερνετ. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε είναι ότι ο Πανετολικός έμαθε σίγουρα σήμερα το πότε θα, και το πότε και το πού θα παίξει για το κύπελο με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν το ήξερε ο Πανετολικός. Υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο της Καλαμάτας που δεν είναι έτοιμο, γιατί γίνονται εργασίες στο γήπεδο της παραλίας και δεν ήξερε πού θα είναι η έδρα. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, θα παίξει στην Αθήνα, αγώνας κυκλισμένων των θυρών, στην Γαλιφαία, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, σε ουδέτερο γήπεδο, τυπικά θα είναι γήπεδο Χωζή Καλαμάτα ουσιαστικά. Βέβαια, το αρνητικό για τον Πανετολικό είναι ότι επειδή θα ήθελε, αφού παίζει στην Αθήνα, να έχει και τον κόσμο του, είναι αυτό το κυκλισμένο των θυρών. Θα είναι ένα θέμα, γιατί ο Πανετολικός έχει πολύ κόσμο στην Αθήνα και θα ήθελε σίγουρα να έχει τη στήριξη των φίλων του. Δεν θα την έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τώρα για τα φιλικά, ο Πανετολικός, να σου πω για αυτά που έχω εικόνα, όχι για το συγκεκριμένο, ότι έχει δείξει καλό πρόσωπο. Ακόμα και σε αυτά στα οποία δηλαδή μπορεί να μην δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, να μην ήταν πολύ επιθετικός, γιατί δεν του το επέτρεπαν και οι συνθήκες, για παράδειγμα με την Ομόνια, το πρώτο φιλικό που έπαιξε. Σε γενικές γραμμές δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα που θα προσπαθεί να είναι όσο πιο σφιχτή γίνεται, να μην δέχεται εύκολα γκολ, και από εκεί και πέρα, αξιοποιώντας την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών, να σκοράρει και να παίρνει ένα προβάδισμα το οποίο θα προσπαθεί να διατηρεί. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τον Πανετολικό φέτος να παίζει πάρα πολύ ανοιχτά, τουλάχιστον το ξαναλέω με βάση την εικόνα των φιλικών. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτά τα φιλικά ο Πανετολικός είχε πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλούς τραυματίες, και στο τελευταίο με το Λεβαδιακό είχε πάρα πολλές ελλείψεις, και από τραυματισμούς και από παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα σε πρόγραμμα, όπως ο Τζενεπό ή ο Νακάμπα, μπήκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν σήμερα και μπήκαν σήμερα σε προπονήσεις, και φυσικά δεν έχει και το βασικό του φορ. Άρα θα μιλάμε ούτως ή άλλως για μια ομάδα πάνω από 50% αλλαγμένη στα επίσημα παιχνίδια όταν θα ξεκινήσουν. Άρα παραμένει ένα ερωτηματικό στο τι θα είναι αυτό το οποίο θα δούμε από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου φέτος, η οποία βέβαια σίγουρα θα έχει ξεκάθαρα ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία αρχικά, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσένα καλή συνέχεια. Μπάμπη Σιριώνης με τα τελευταία νέα του Πανετολικού, με τα γραφικά και όχι μόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα λεπτό πριν από τις 9 και επιστρέφουμε το δεύτερο μέρος. Εννοείται, μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
7: Από Δευτέρα θα είναι εκείνη η παρουσιάστρια του Newsroom. Ελπίζω να μπεις, επάξεις τα παπούτσια μας. Έτσι σου έχουμε εμπιστοσύνη. Όταν θα γραφτούν τα απομνημονεύματα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, θα μάθετε πώς άρχισε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να λέει δελτία. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά οφείλει να πει ότι ήμουν από αυτούς που την είδαν το ταλέντο. Έτσι. Πρέπει να το πει. Εγώ προειδοποίησα. Εκείνη δεν άκουσε. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα την αναμέτρηση εθνικής ομάδας παιδών στο Ευρωμπάσκετ που άρχισε στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η εθνική ομάδα έχει προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους απέναντι στην Ισπανία, αλλά ό,τι έκπληξη και πάλι οι Ισπανοί που δεν ξέρω, είναι λίγο μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Ισπανία στο μπάσκετ. Έπαθε ένα blackout στο 4ο δεκάλεπτο, Έχασε ευκαιρίες με δύο βολές του Σπανούλη να κερδίσει το παιχνίδι. Το έχασε. Πήγε στην παράταση, μάλλον, το παιχνίδι και εκεί παρουσιάστηκαν πολύ κακοί διεθνείς, πάρα πολύ αγχωμένοι. 96-86 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στην παράταση. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε τώρα για μικρά παιδιά κάτι, έτσι, γιατί διαβάζω και κάτι τίτλους τώρα για αυτοκτονίες και αυτά. Μιλάμε ότι είναι παιδιά, έτσι, είναι 15 χρονών. Αλλά σίγουρα ήταν ένα μάθημα ενώ στη συνέχεια της διοργάνωσης. Αύριο στη μία παίζουμε με το Ισραήλ. Η Γεωργία είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Προκρίνονται όλοι στα νοκάουτ. Και εκεί πρέπει να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο. Πάντως υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει και του Σπανούλη, ο πρώτος γιος του Θανάση είναι πολύ καλός. Και ο γιος του Νίκου Μπάρλου. Έχει παιδιά τα οποία πρέπει να προσέξουμε και από τη φουρνιά των εφήβων που την πατήσαν και εκείνοι από τους Ισπανούς και μάλιστα από το Συν 29, αλλά και από την Πέδων, έτσι. Μάλιστα ήταν και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός παρόν. Έχει πάει να δει τα παιχνίδια. Εκεί τα γενέθλιά του σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης, να το ευχηθούμε και από αέρος. Ήταν πάντως μια εικόνα. Πολλές φορές την έχουμε δει απέναντι στην Ισπανία, δυστυχώς, να ανατρέπονται διαφορές και να χάνουμε παιχνίδια τα οποία θεωρητικά ήταν δικά μας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ρεπορταζιακά. Πάμε να δούμε πώς άρχισε σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στην Σόφια, αλλά και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Νίκος Παγκάκης μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Ναι, ρεπό σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα ρεπό η ομάδα. Η ομάδα και εμείς, λοιπόν. Η ομάδα ρεπό σήμερα και το χρειαζόταν, είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, οκ, όπως και να το κάνεις, εκτός από μια έντονη προετοιμασία, υπάρχει και το ανάλογο άγχος που συνοδεύεται στις περιπτώσεις. Μπορεί να είσαι φαβόρη, αλλά είσαι και άνθρωπος. Οπότε σήμερα ήταν επιβλημένο αυτό το ρεπό για να φορτίσουν λίγο μπαταρίες οι πράσινοι και από αύριο το πρωί να πατήσουν γκάζι για την προετοιμασία. Γιατί τη Δευτέρα το απογευματάκι, γύρω στις 5 παρά, θα φύγει η ομάδα για την Βουλγαρία, για τη Σόφια. Δεν είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Από ό,τι έχω καταλάβει, το πρωί το πιθανότερο θέλει να προπονείται εδώ στην Αθήνα. Και αφού απλά πάει στο γήπεδο για να αγωνιστεί, μετά θα φύγει με τσάρτερ και θα έρθει στην πρωτεύουσα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι γενικά το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι ο Νίσου το λανσάρει αυτό. Δηλαδή να προπονείται η ομάδα επί ελληνικού εδάφους, χωρίς παρήθακτους γύρω-γύρω, να βλέπουν την ομάδα, να την παρατηρούν. Θέλει να δουλεύει εδώ και απλά να πηγαίνει το ταξίδι ήρεμη, χωρίς πιέσεις, για να προσαρμόζεται. Οκ, μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να κάνει μια βόλτα στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν κάνει τώρα αυτό τη διαφορά, ή δεν πιστεύει τέλος πάντων στο μοντέρνο ποδόσφαιρο και ο Νίσου ότι κάνει αυτό τη διαφορά. Οπότε από ό,τι βλέπω, μάλλον προπόνηση εν Αθήνες και Σόφια για το παιχνίδι. Πεκούρας και παιχνίδι μετά. Τώρα για την ομάδα είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρει ο Τσάπρας στην αποστολή, ότι θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή. Γενικά, Νικόλα, έχει φορτώσει ο Παναθηναϊκός τα φόρ του πλέον, το επιθετικό σου, θέλοντας, περιμένοντας μάλλον να δει τι θα γίνει με τον Ντετέι. Ένα. Έχοντας τον Τέσσερς στη λίστα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί έστω και λίγο, εάν αυτό καταστεί ανάγκη, χωρίς να το πιέσει όμως ο coach σε καμία περίπτωση, γιατί εάν ας πούμε ο Γκαρσία είναι όπως φαίνεται καλά και υπάρχει και ο Ραστόντερ και είναι και ο Τετέ ας πούμε καλά, μέχρι τότε νομίζω θα τον προστατεύσει ακόμη λίγο τον παίκτη. Είδα άλλωστε μπορεί να μπει αλλαγή. Ωστόσο θα θέλει να πάει με γεμάτα από θέματα στο επιθετικό κομμάτι ο coach. Νομίζω δεν θα έχει τρελές αλλαγές η ομάδα. Θα το δούμε βέβαια, είναι νωρίς, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις προβλέψεις. Η μόνη θέση που σίγουρα θα αλλάξει είναι ο Κάτρης δεξιά και θα δούμε, θα πάει με 3-5-2 Παναθηναϊκός ή 4-4-2 βασορτώσει το πιθανότερο, ή αν θα προτιμήσει να πάει με ένα επιθετικό. Θα το δούμε πώς τις επόμενες μέρες πώς θα κυλήσει όλο το έργο. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, θα έλεγα ότι δίνει δυναμικό παρόν και μπορεί να δώσει και ακόμη δυνατότερα, γιατί πάνω από 1.100 εισιτήρια έχουν φύγει και υπάρχουν γοργοί ρυθμοί από τη μία πλευρά, Νικόλα, και από την άλλη είναι και η διάθεση μεγάλη και από τη Βόρεια Ελλάδα και από εδώ. Οπότε παρά το θέρρος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο του, θα έχει πράσινη νότα έντονη η Σόφια, και από ό,τι καταλαβαίνω, εάν και εφόσον, επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο, χωράει νομίζω 44.000.
0: Θα δώσουν και άλλα, λες?
1: Ναι, δεν το αποκλείω να δώσουν και άλλα. Δηλαδή με τους ρυθμούς που φεύγουν τώρα τα εισιτήρια, αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω θα είναι ευέλικτος και ο Παναθηναϊκός, ή θα κάνει την κίνηση να ικανοποιήσει τον κόσμο του, εν πάση περιπτώσει, αν και εφόσον φύγουν τα 1.600 εισιτήρια που έχει πάρει αρχικά στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι μεταγραφικό ή όλοι ο Παναθηναϊκός το έχει αφήσει για μετά την ρεβάνς?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και στη διάρκεια των αγώνων και πριν, ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι να βρει πρώτα αυτό που θέλει. Δηλαδή κάνει μια έρευνα αγοράς για να βρει τους παίκτες που του προτείνουν να στεκάρει ή να ανακαλύψει κάτι καινούργιο που δεν έχει προταθεί. Mm-hmm. Ξέρει ότι έχει κάποια ονόματα στη λίστα του ψηλά, τα οποία δεν είναι κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή όμως, στη θέση του χαφ βασικά, γιατί εκεί ανάμεσα στο 6 και 8 λίγο ψάχνει το Παναθηναϊκός, και θα δούμε που προϋποθέσει στη συνέχεια, αν και εφόσον γίνουν πολλοί, αν έχει κάποιες άλλες δεύτερες σκέψεις, Νίκο. Νομίζω πάντως ότι οι παίκτες τύπου Γκαρσία ήρθαν για να βοηθήσουν, να τονώσουν την επίθεση. Να πω ότι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από τον προπονητή Σπάρτακ που είπε ότι ο Γκαρσία έφυγε όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί η ομάδα του πλέον έχει πολύ πλούσιο ψυχοδυναμικό και δεν γίνεται να παίζουν όλοι οι παίκτες. Οπότε, αφού είχε μια καλή πρόταση η ομάδα του, και αυτοί ήταν ευέλικτοι για να παραχωρήσουν τον Γκαρσία που είχε έρθει εδώ να παίξει τη όρεξά τους. Οπότε στα μεταγραφικά θα έλεγα ότι κάνει τρόπο την κράτη ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Κοτσόλης δεν νομίζω ότι το κάνει κράτη. Δηλαδή το τηλέφωνο του εξημερώ χτυπάει και δέχεται προτάσεις και κάνει ένα στάτους, ας το πούμε έτσι, μια ιεράρχηση των μέσων που θέλει. αυτή είναι η θέση που πρωτίστως θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός στα χαφ, και εφόσον βρεθεί κάτι καλό και αξιόλογο, εννοείται θα το πούμε και εμείς, αλλά θα προχωρήσει και η ομάδα ασχέτως αν αγωνίζεται τότε στην Ευρώπη ή όχι.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τα 6 επαγγελματικά συμβόλαια σήμερα, έτσι, παιδιά των Ακαδημιών.
1: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός έχει και επαγγελματικά συμβόλαια, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση κινείται πάρα πολύ στη λογική πάντα ότι πηγαίνει για να ενισχύσει την ομάδα. Δηλαδή θέλει να έχει νέα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι και η πρώτη ομάδα, αν το παρατηρήσει κανείς σε κάθε θέση, Νίκο, έχει τουλάχιστον 2 παίκτες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός το θέλει, το ψάχνει. Είναι, πώς θα σου πω, πάγια πολιτική του πλέον και με τον Τάκη Φίσα και με τον Ίσου που θέλει να έχει ακαδημίες γενικότερα να μπορεί να παίζει μπάλα σε αυτό το επίπεδο. Έτσι έχει κάποιους πιτσιρικάδες, συγκεκριμένα τον Σπύρο τον Αθανασάκη, τον Δημητρακόπουλο, τον Θάνο Δούκα, τον Γιώργο Καθήμο, τον Δημήτρη Κόκκινο και τον Δημήτρη Ξηριά. Είναι παιδιά που παίζουν από την άμυνα, αφού ο Αθανασάκης, για να δεν τους ξέρει και ο κόμπος τώρα στους παίκτες. Έτσι, πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο είναι αυτό. Έχουν κάνει και δηλώσεις τα παιδιά, μάλιστα. Να πω, για να μην τους πω τώρα και στους 6, να πω ένα παλικάρι, το πρώτο που έχει βγάλει και η ανακοίνωση του ΠΑΕ. Την τρέχουσα σεζόν από ό,τι αγωνίζεται την ΚΑΠΑ 17 του Τριφυλίου. Και όπως δήλωσε το παλικάρι, ο Σπύρος Αθανασάκης, είπε ότι η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής πορείας μέχρι σήμερα, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ο Θάνος ο Δημητρακόπουλος είναι μέσο επιθετικός, τα λέω λίγο για τη θέση για τα παιδιά. Mm-hmm. Ο Θάνος ο Δούκας, που είναι και Θεσσαλονικιός, είναι μέσο επιθετικός επίσης. Ο Καθήμος παίζει ποδόσφαιρο από πιτσιρικάς, από τον Αστέρα Άργους ξεκίνησε, είχε παίξει και στην ΑΕΚ. Και αυτός είναι ικανοποιημένος, είναι μέσος στο παλικάρι του συγκεκριμένο. Και ο Κόκκινος, ο Δημήτρης, που ξεκίνησε αυτός από πιτσιρικάς με τη Στρόγγυλη Λιθεάκη, την αγάπη του, είναι μέσος επίσης. Οπότε αυτή είναι τα next big thing του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι, γιατί και στην προετοιμασία είδαμε πάρα πολλά παιδιά και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Και πλέον με Φίσα, με Κοτσόλη, που είναι από τις ακαδημίες, παιδιά των Ακαδημιών, ειδικά ο Κοτσόλης, ας πούμε, είναι παιδί της Ακαδημίας, οπότε είναι λογικό να ρίχνει και ένα ειδικό βάρος εκεί. Θα δούμε και άλλα παιδιά να υπογράψουν συμβόλαια και να εξελίσσονται μέσα στην πορεία του χρόνου.
0: Το βασικό είναι να δουλεύουν κάτω το κεφάλι και να παίξουν.
1: Κάτω το κεφάλι. Έχεις δίκιο για το κάτω το κεφάλι, γιατί ακόμα και είναι και μια πάγια τακτική του Παναθηναϊκού. Ακόμα και όταν κάποιο παιδί ξεχωρίσει, δύσκολα θα του δώσουν να κάνει δηλώσεις και δεν είναι εξαίρεση που μιλάνε και τα 6 παιδιά μαζί. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που τα ανοίγει το παιχνίδι, το κομμάτι, νομίζω. Γιατί, αλλά την άλλη, δεν θέλουν στα μέσα τουλάχιστον, και είναι μια πάγια τακτική, να εκτίθεται τα παιδιά από νωρίς, γιατί είναι όλο το μυστικό αυτό που λες εσύ. Κάτω το κεφάλι, γιατί έχουμε δει πιτσιρικάδες με ωραία αγωνιστικά προσόντα να χάνονται στην πορεία επειδή αποπροσανατολίζονται.
0: Μάλιστα. Νικόλα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικόλα.
0: Και σε σένα και σε σένα, Νίκος Παγκάκης, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που από αύριο μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τη ρεβάνς με την Τσέσκα, όπου εκεί πρέπει να αναδείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, να πάρει την νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντες αγώνες. Τη Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου, η αυλή ανοίγει με το Athens Καλυθέα Τρίκαλα ΙΑΕΛ στις 5 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία δηλαδή, και που έπαιζε ο Ηρακλής, αν θυμάστε, για μια περίοδο εκεί γύρω στο 2002, όταν γινόντουσαν έργα στο Καφταντζόγλιο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6. Ηρακλής Βόλος στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Όλα αυτά Δευτέρα 17 Αυγούστου. Την Τρίτη, Ατρόμητος Πύργος στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Πάρα πολύ νωρίς. Ελπίζω η ζέστη να μην επηρεάσει εκείνη τη μέρα τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Πανσεραϊκός Πανθρακικός στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, το άλλο ζευγάρι. Και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στη Λιβαδιά στις 5 και 4. Την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 5 νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας και κλεισμένο των Θυρών. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου τώρα θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό, ενώ εκκρεμεί να οριστεί το παιχνίδι της Ζακίνθου με την Κηφισιά. Πριν από αυτόν τον γύρο θα γίνει το Outrikala El Novbet για να προκύψει ο αντίπαλος της Athens Καλυθέα στις 17 του μήνα. Οι ομάδες που θα προκληθούν, 11 και τα ζευγάρια, μαζί με τις 5 πρώτες της Super League, θα είναι η League Phase που θα πλαισιωθεί για δεύτερη φορά.

0: Και από τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε και σε αυτά του Ολυμπιακού, που και αυτός μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς ρεβάνς με την Νεϊμέγγεν την Τρίτη, ίδια ώρα κιόλας. Πώς θα κατάφεραν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίζουν την ίδια ώρα την Τρίτη. Γιώργος Ανάκας λίγο πριν αναχωρήσει για Ολλανδία, πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες του, μαζί μας για το ρεπορτάζ των Ερυθρολευκών. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλά εσύ?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, ηρεμία, ηρεμία. Περιμένουμε τώρα να περάσουν οι μέρες για το πολύ σημαντικό μάτς, από πολύ νωρίς έτσι το πρέπει και το πολύ σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, ας είναι παιδί προκριματικά. Για το στιγμή που στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να κερδίσει, τώρα το πρέπει και το κοιτίζει μεγαλύτερο περισσότερο, καταλαβαίνουμε. Εντάξει, να δούμε, επειδή καθόμουν έλεγα πάλι λίγο το παιχνίδι και σήμερα και χθες, γενικότερα...
0: Α, είσαι και εσύ από αυτούς, έστω και εμένα.
1: Ναι. Έτσι είναι. Ξέρεις, είναι το θέμα ποιος Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί. Εννοώ αν θα είναι Ολυμπιακός του πρώτου ή του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί είχε πολύ σημαντικές διαφορές.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το πρώτο ημιχρόνο, ειδικά μέχρι το 35, ήταν ο Ολυμπιακός που έλεγχε το παιχνίδι. Απόλυτα. Είχε καλύτερα νούμερα σχεδόν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Περισσότερες τελικές. Μεγαλύτερη κατοχή. Τον έλεγχο συνολικά. Δέχτηκε λιγότερες τελικές. Και νομίζω ότι στο πρώτο δεν δέχτηκε επί ουσίας και καλές φάσεις. Στο δεύτερο ήταν εκεί που απειλήθηκε. Γιατί στο δεύτερο έπεσε πολύ απόδοσή του. Νομίζω πέσαν και δυνάμεις, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ένα μοτίβο που συνεχίζεται λίγο μετά τα φιλικά. Γιατί στα φιλικά ο Ολυμπιακός όλα τα γκολ τα δέχεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ και τώρα είδαμε ότι δέχθηκε περισσότερες φάσεις στο δεύτερο, απειλήθηκε περισσότερο. Είναι θέμα για τις προετοιμασίες που έχει γίνει, όπου έχει πλέξει ο προπονητής και Νίκο, μια αφήνωτη προετοιμασία, για να έχει ομάδα φρεσκάδες μέσα στη σεζόν. Και να είναι σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σε ζώνη, καταλαβαίνεις πως λέω. Γιατί έχει εγγυημένη Ευρώπη ο Ολυμπιακός, έτσι κανένα είναι το Europa και όχι το Champions League, σε περίπτωση αποκλειστή, που καταλαβαίνεις ότι εφόσον τώρα έκανε μια προετοιμασία πολύ πιο χαλαρή και η ομάδα είχε πολύ φρεσκάδα, υπήρχε πολύ έντονος ο φόβος μετά, να κάνει μια μεγάλη κοιλιά στη σεζόν η ομάδα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός μόνο στα τελευταία 15-20 λεπτά βελτιώθηκε. Αυτό που βελτίωσε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, το μοναδικό εγώ θα πω που βελτίωσε Νίκο, ήταν ότι έβαλε περισσότερο την μπάλα κάτω. Και αυτό έγινε κυρίως λόγω των αλλαγών, έτσι, των παιχτών που μπήκαν μεσοεπιθετικά. Και γι' αυτό είναι αυτό που σου έλεγα και χθες και με τον Τάσο, ότι το πώς τελείωσε το μάτς ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα που τελείωσε κυρίως, μπορεί να είναι και ενδεκάδα που θα ξεκινήσει στο δεύτερο μάτς. Γιατί και ο ΕΣΕ όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Αν βγάλει και αύριο όλη την προπόνηση θα είναι εντάξει. Και σήμερα έδειξε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε περιμένουμε να είναι διαθέσιμος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με τον Ζώτα σε πολύ καλή κατάσταση, όπως θα δείξει. Τον Ζέσο σε πολύ καλή κατάσταση. Τον Πυρόλα καλά επίσης. Και τον Μαθαίο καλύτερα αμυντικά το Σάγιακα θα έλεγα ακόμα. Τον ΕΣΕ να δείχνει πως θα είναι OK. Το Ρέτσο, ok και αυτός, καταλαβαίνεις ότι θα δούμε μια δεκάδα που θα πλησιάζει αυτήν του δεύτερο ημιχρόνου περισσότερο. Και για μένα, Νίκο, όπως το βλέπω, το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα είναι να προηγηθεί. Να πάει προηγούμενο στο ημίχρονο, στο σκορ. Αν πάει με προβάδισμα στο σκορ, μετά νομίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη, πάρα πολύ έξυπνη και που της αρέσει να παίζει και στους χώρους. Γιατί θα βγάλει ψηλά τον αντίπαλο. Θα το αναγκάσει να επιτεθεί και θα έχει να διαχειριστεί ένα προβάδισμα ή θα το κρατήσει όπως είναι ή θα το κάνει ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι συνέχεια. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι ιδανικό το αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προηγηθεί το μάτι και να προηγηθεί και στο ημίχρονο. Ιδανικά, γιατί και η πίεση και το πρέπει θα μεγαλώσει. Οι Ολλανδοί βέβαια έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις που καλά είναι για τον Ολυμπιακό. Και ο προπονητής και ο αρχηγός του Σοσέρι και κανένα δύο παιδιά ακόμα είπαν ότι πλέον εμείς είμαστε φαβοροί. Πάμε να τελειώσουμε τώρα τη δουλειά στο δεύτερο μάτς. Είναι στα χέρια μας η πρόκριση και τα σχετικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις αυτοδοκίνηση. Αλλά εντάξει, για μια ομάδα που παίζει πρώτη φορά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν
1: και έχει απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ έμπειρο. Καλό κάνει στον Ολυμπιακό αυτό. Που παραμένει προσγειωμένος, ίσως και προβληματισμένος. Καλύτερα να είσαι προβληματισμένος παρά να πας άνετος και ωραίος. Και περιμένουμε, Νίκο, ότι δύο τελευταίες προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο, και την τελευταία μετά έτσι στην Ολλανδία, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει να διεκδικήσει και να πάρει την πρόκληση να πάει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα καυτά.
1: Στα καυτά. Εντάξει, καυτά αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε τα
0: okay,
1: μεσικά,
0: αλλά... ναι.
1: Εντάξει, okay. Αντιλαμβάνω πώς το λες, ασφαλώς.
0: Αρχικά, πες μου. Παραμένει σε πρώτο πλάνο ο Μόουρα, για αριστερό μπακ.
1: Θα σε ξεκινήσω από το χαφ, αλλά αφού μου είπες για αριστερό μπακ, πάμε σε αριστερό μπακ. Αίσθηση μου είναι ότι ο Μόουρα, ναι, είναι μία από τις πρώτες δύο ή τρεις λύσεις, θα σου λέγα, που έχει ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά δουλεύει και άλλη υπόθεση από πίσω, δεδομένα το γνωρίζω, και σε ποιος όνομά τους δεν έχει δει. Γιατί ο Τεκνιδιάν είναι ένας παίκτης που αρέσει το ρυθμό αστέρα. Έχει παίξει ναι, και έχει παίξει ο Champions League προβληματικά. Δεν μπορεί να βοηθήσει προβληματικά. Ιδάλλως ο Ολυμπιακός μπορεί να τον έπαιρνε. Γι' αυτό έχει πάει πολύ πιο πίσω στη λίστα σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Μόουρα είναι μια επιλογή από αυτούς τους δύο-τρεις πρώτες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι με 10 εκατομμύρια αν ζητήσει η Πόρτο, όπως είναι ο Πορτογάλος Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα δώσει 10 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Εντάξει, για αριστερό μπακ είναι υπερβολικά νομίζω. Είναι όμως μια επιλογή που είναι ψηλά στη λίστα. Έχει άλλη μια που δουλεύει ο Ολυμπιακός, που δεν έχει δει το όνομά της ο πρώτος δημοσιότητας, πάλι από την Ευρώπη, από καλό προτάσμα πάλι, που δεν θέλει να τον Ολυμπιακό προσεχώρα να βγει κάτι παραπάνω. Εκεί που πηγαίνει ο Ολυμπιακός και φαίνεται ότι ανάμεσα στους δύο-τρεις πρώτους στόχους ξέρουμε πάνω κάτω ποιοι είναι το χαφ. Δηλαδή ο Γκουστάβο Πέρτα είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά στη θέση και κορυφαία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και πιο δύσκολη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βγήκε χθες και προχθές πριν το διευθυντής Αλαντέρ και είπε ότι είναι θέλει 20 εκατομμύρια. Δεν νομίζω βέβαια από ομάδα της Ισπανίας που τον πήρε πέρυσι 3,5 το καλοκαίρι και πονέγεται από Β' σε Α, τα φυσικά 3,5 να ξέρει τα 20 εκατομμύρια, που καταλαβαίνεις και εσύ, ναι, με πολύ καλή ζωή, ναι, με έπαιξε Μουντιάλ, αλλά τα 3,5 έτος είναι μια μεγάλη διαφορά. Είναι πάντως πολύ δύσκολο και πολύ ακριβή περίπτωση.
0: Έτσι
1: είναι,
0: καλύτες,
1: στα 13 μήνυμου βλέπω, μην σου πω 14 μπορεί. Είναι ένα περίπτωση που ο Ολυμπιακός την παλεύει, αλλά εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Νομίζω πως ο Λιόγκος την παλεύει μέχρι τελικής τόσης, γιατί είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαπραγμάτευση με την ομάδα, με την ισπανική ομάδα, για να δει πώς μπορεί να ολοκληρώσει τον deal. Θα ήθελε ιδανικά αυτό το ποδοσφαίρι και αν μπορούσε να τον πάρει. Και θα δούμε στη συνέχεια αν το Λιόγκος κινηθεί άμεσα και για δεύτερο χώρο. Δηλαδή όπως ο Μπραγκάνθα. Μια διαφορετική περίπτωση, πιο δημιουργικού ποδοσφαίριστη, γιατί και ο Πουέρτα είναι 8, αλλά είναι πολύ ταχυδυναμικός. Και μπορεί να παίξει και στο 6, σε αυτό το διπλό pivot, να χρησιμοποιήσω το σχετικό όρο που χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπα στον άξονα, ενώ ο Μπραγκάνθα είναι ένας τέτοιος πιο απελευθερωμένος. Μαρκάρ είναι μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο aggressive. Είναι πιο δημιουργικός, πολύ πιο δημιουργικός. Και φυσικά, εξτρέμβει σε εντερφόρο, Νίκο. Εξτρέμβει σε εντερφόρο. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετές περιπτώσεις, την ίδια ώρα κοιτάζει να παραχωρήσει και προποθεριστεί, γιατί δεν θέλει να ζει πολύ μεγάλο αριθμό στο ρόστερ. Και είναι ένα ντόμινο που είναι ζώρικο, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν και άλλο η ταχύτητα, νομίζω, στα μεταγραφικά. Γιατί είναι το μάθημα την Τρίτη, αλλά καταλαβαίνεις ότι Τετάρτη ή Πέμπτη θα πρέπει να έχει μετά το μάθημα ο προπονητής και άλλους παίχτες καινούργιους, έναν παίχτη ή παίχτες, για να κάνει κάποιες προπονήσεις, να κάνουν κάποιες προπονήσεις για να είναι διαθέσιμος και ένωξε τον play-off εφόσον έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σου προκύπτει ότι ο κύριος Ζωφρέ Μονκαντά θα είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής, να το πω έτσι, σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβέ.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω τον ρόλο. Εγώ το λέω πολύ απλά ότι είναι ο τεχνικός διευθυντής του γκρουπ. Ουσιαστικά ο υπεύθυνος για τον μεταγραφικό σχεδιασμό σαν σύμβουλος μεταγραφών, γιατί θα έλεγα, αυτό που προκύπτει από την Ιταλία είναι και από την Αγγλία, ότι έχει συμφωνήσει όλα με τον αφεντικό του Ολυμπιακού, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να λάβει όλο αυτό το κομμάτι του στρατηγικού, έτσι, του γκρουπ, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό και αρκετά δύσκολο. Βλέπεις ότι και ο Ολυμπιακός έκανε και μια τέτοια κίνηση αντίστοιχα, που πήρε τον κύριο Καρατόσο. Νομίζω, Νίκο, είναι αντίστοιχα ο άνθρωπος που θα ερχόταν προεδομάδων, ο Κορδόν δηλαδή, και τώρα γίνεται μόνο καντά. Γιατί ο Κορδόν θα έχει τη γενική εποπτεία και αυτό του γκρουπ, δηλαδή και τη Νόρβεν και του Ολυμπιακού και τη Ρίο Αβ.
0: Μάλιστα. Και είδαμε και τις ανακοινώσεις του γιου του Τζιοβάνι, κύριου Τζουλιάνο.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου.
1: Του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη, ναι. Ξανά ήταν στον Ολυμπιακό για λίγο, γιατί τώρα ένα χρόνο ήταν. Νομίζω και λιγότερο.
0: Ωραίες,
1: ο Δημήτρης Ρέτσος, ναι. Και εντάξει. Και φτάσαμε να δούμε το γιο του Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. 20 ετών, παρακαλώ. Μακάρι το παιδί είναι από τη θέα στον πατέρα του, εγώ θα πω.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω να τον ξεπεράσει, γιατί μακάρι...
0: Στο 30% ας πάει, στο 30%.
1: Αλλά Νίκο, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για τον Τζιοβάνι, για έναν παίχτη που δύσκολο θα ξαναδούμε στην Ελλάδα. Είτε είναι ο γιος του, είτε δεν έχει καμία σχέση. Και με συγγένεια δύσκολο θα δούμε τέτοιο παίχτη ξανά στον Ολυμπιακό. Για να μην το ξεχάσω, είναι και δύο παίχτες για τη β' ομάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, okay. Για να μην το ξεχάσω, μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα, θα είναι διαθέσιμο τα εισιτήρια για το μάτσο με την Αϊμέγγεν, για όσους θέλουν να πάνε. Έχει πάρει 2600, είναι μέχρι τη Δευτέρα 2 η ώρα, εκτός και να έχουμε εξελιχθεί νωρίτερα, έτσι. Ναι. Αλλά το όριο, το χρονικό περιθώριο που έχει ο κόσμος, που θέλει να πάει, είτε από εδώ από την Ελλάδα, είτε από την Ολλανδία, είτε από κάποια άλλη περιοχή της Ευρώπης, είναι μέσα στη Δευτέρα 2 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, καλό ταξίδι να σου ευχηθώ.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί θα τα πούμε μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι,
0: καλή δουλειά. Και όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσάνακα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό δελτίο. Πολύ ωραία. Ακούμε ένα πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε με Όφη, Διεθνή, ΠΑΟΚ και έχουμε πράγματα να πούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Συνολικά καταγράφηκαν 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 χθες το βράδυ έως τις 5 σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Συνεχίζεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν εναντί της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη έδωσε προθεσμία στη Ρώμη ως την Κυριακή για να αναστείλει την απόφαση. Άμεση ήταν η απόφαση, η απάντηση της Ιταλίας ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ο εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολιτική την απόφαση του εφετείου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ισχύ τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλή ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στη πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Αφορές, ξενοδοχείο, μόνο το εισιτήριο του αγώνα δεν είναι εφαλισμένο. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι δηλώσεις συμμετοχής. Που σημαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες η κάζα του συγκεκριμένου τσάπερ θα συμπληρωθεί έντομα και θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε αν μπει και δεύτερο και γενικά πώς θα κινηθεί ο κόσμος που περιμένει, όπως είπαμε, την ομάδα να κινηθεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει φέτος, να διεκδικήσει ή δυνατόν την πρόκληση στο Europa League, αλλά αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Conference League. Και όπως είπαμε στο αγωνιστικό κομμάτι, μόνο πρόβλημα αυτό του Μπόρχα Γκονζάλεθ, μοναδική απουσία που θα έχει Κόντις για το μάτς με την ΑΕΚ. Προφανώς θεωρούν όλοι ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι απέναντι σε μια ομάδα που κατέξει τον τίτλο, είναι απέναντι σε μια ομάδα που δεν θα έχει σημαντικές θεαματικές αλλαγές σε σχέση με τον κορμό τον οποίο είχε πέσει, που σημαίνει ότι θα έχει διατηρήσει πολλά από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έκαναν να ξεχωρίζει και να φτάσει ο τίτλος πέρσι. Έχουν βέβαια μέσω των φιλικών, γιατί και για τον Όχι Γυρνά ήταν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι αυτό, μέσω των φιλικών έχουν σχηματίσει μια εικόνα για την ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, καθημερινές προπονήσεις μέχρι και την παραμονή που θα βγει αποστολή πρώτη της φετινής ταινίας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που όπως είπαμε θέλουν να ξεκινήσει όθηση με ένα τίτλο που θα δώσει μια μεγάλη όθηση ψυχολογική και αγωνιστική εν ώψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, των ευρωπαϊκών άλλων παιχνιδιών και βέβαια της έναρξης της Super League, που η Super League παραμένει το πράγμα, δηλαδή παραμένει ο βασικός στόχος που έχει ο φέτος. Θέλει να μπει και πάλι στα play-offs 5-8, θέλει να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται στο κύπελλο, που θα βρεθεί κατευθείαν στην League Phase και του κυπέλλου Ελλάδας. Γενικά να διατηρήσει τα κεκτημένα αυτές τις πολύ καλές περσινές χρονιές που έκανε. Προτίθεσαι όμως, αυτό που θέλουν είναι να ξεκινήσει η ομάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ και βέβαια από σώμα να κλείσουν και τα τελευταία μέτωπα τα οποία υπάρχουν, του επιθετικού και του δεξιού πιστοφύλακα. Δεν θα είναι μόνο οι δύο μεταγραφές αυτές, μέχρι και την τελευταία στιγμή ενδεχομένως να περιμένει και να αν προκύψει κάτι καλό να κινηθεί ή όχι.
4: Ωραία.
3: Αυτά Νικόλα.
4: Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Και σε σένα, Μάνο Σουριάς από την Κρήτη με τα τελευταία νέα του ΟΦΗ. Πλήρες ρεπορτάζ και αγωνιστικό και μεταγραφικό, αλλά και για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τον τελικό του Super Cup. Πάμε εμείς να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον διεθνή χώρο, γιατί οι μεταγραφές δεν είναι μόνο Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και γίνονται και δυναμικές κινήσεις και στο εξωτερικό με πιο έτσι, βαριά ονόματα. Αναμενόμενο μετά το παγκόσμιο κύπελλο πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που κάνουν τις κινήσεις στις ομάδες και πλέον ακούμε και διαβάζουμε πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Δημήτρης Παπαδή μας έχει συλλέξει τις καλύτερες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και θα μας τις αναλύσει. Γεια σας, κύριε μου.
5: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το θέμα που έτσι βρίσκεται περισσότερο στο προσκήνιο σήμερα έχει να κάνει με τον MVP. του φετινού Μουντιάλ, τον mm-hmm. αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόδρι, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα. Όχι απλά βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα, οι Καταλανοί έχουν κάνει και επίσημη κρούση στη Manchester City για την απόκτησή του. Να θυμίσω ότι ο Ρόδρι έχει για μία ακόμα σεζόν συμβόλαιο με τη Manchester City, ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, οπότε η City είναι ανοιχτή έτσι, στην παραχώρησή του. Ενδιαφέρθηκε και η Real Madrid μαζί με την Μπαρτσελώνα, αλλά ο Ρόδρι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει επιλέξει η Μπαρτσελώνα, απάντησε αρνητικά δηλαδή στη Real Madrid. Η Μπαρτσελώνα έστειλε πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City, μαζί με κάποια bonus που είναι κοντά στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ, μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η City αξιώνει τον πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή της σε ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να το παλέψει πολύ για να τον εντάξει στο δυναμικό της από φέτος. Ο Ρόδρι φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η πίεση στη City, η οποία έχει και το φόβο να μην τον χάσει ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, έτσι.
4: Νομίζω ότι έχει και άλλα επεισόδια σίγουρα.
5: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Μένοντας στην Αγγλία, η Manchester City είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Εντάξει, κυρίως νομίζω όσον αφορά το οικονομικό, γιατί από άποψη ονόματος ο Αγιού Μπουαντί, μόλις πριν από μερικούς μήνες έγινε γνωστός στο περισσότερο κόσμο με τις εντυπωσιακές, η αλήθεια είναι, εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο φετινό Μουντιάλ, ο νεαρός μέσος της Λίλ. Φαίνεται ότι θα πάει στη Manchester City για ένα ποσό κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ πολύ. 110 θα είναι αυτά που θα πάρει άμεσα η Λίλ και άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναμένεται να πάρει με τη μορφή bonus σε περίπτωση επίτευξης ρεαλιστικών πάντως στόχων. Έτοιμος δηλαδή ο πιτσιρικάς ο Μαροκινός να κάνει το πολύ μεγάλο επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πολύ σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και η Arsenal, αλλά εδώ και αρκετές μέρες έχει γίνει γνωστό αυτό, η αλήθεια είναι. Του Μπρούνο Γκιμαράες από την Newcastle για ένα ποσό κοντά στα 75-80 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal έχει συμφωνήσει τόσο με την Newcastle όσο και με τον Βραζιλιάνο. Αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις εκεί για τον βασικό έτσι, αμυντικό μέσο της Εθνικής Βραζιλίας και της Newcastle. Πολύ σημαντική προσθήκη αν μη τι άλλο για την Arsenal. Η Arsenal η οποία είναι δραστήρια, μέσα του εξωτερικού αναφέρουν ότι ψάχτηκε και για τον Vinicius μετά το όλο αυτό το θέμα που έγινε με το αν θα ανανεώσει ο Vinicius με τη Real Madrid. Τελικά ο Βραζιλιάνος Στάρ τα βρήκε με τη Βασίλισσα και ανανέωσε και επίσημα μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Θα παραμείνει δηλαδή, όπως όλα δείχνουν, για μια ζωή στη Real Madrid. Της θυμίζω από τα 18 του αγωνιστική, όταν τον είχε πάρει από την Flamengo η Real. Μένοντας λίγο έτσι στην Αγγλία και στην Arsenal, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Κρίστιαν Ρομέρο, τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό της Tottenham. Βέβαια αυτός φέρεται να είναι πιο κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και η Ίντερ έχει εκφράσει ενδιαφέρον εδώ και καιρό, αλλά η Ατλέτικο φαίνεται να έχει κάνει έτσι τα πιο σημαντικά βήματα τις τελευταίες ώρες για να μπορέσει να τον πάρει από την Tottenham. Η Arsenal εξετάζει και την περίπτωση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελώνα. Ο σκόρερ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται ψηλά και στη λίστα της Paris Saint-Germain. Πιθανότατα θα τον δούμε να αποχωρεί δηλαδή από την Μπαρτσελώνα το φετινό καλοκαίρι. Η Liverpool συνεχίζει να έχει ως πρώτο μεταγραφικό της στόχο τον Μπαρκολά, ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ που ανήκει στην Paris Saint-Germain. Η Liverpool μάλιστα σύμφωνα με την Equipe έστειλε ή προτίθεται να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες πρόταση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Paris για την απόκτηση του Μπαρκολά. Ωστόσο η Paris φέρεται να ζητά 150 εκατομμύρια ευρώ για να του επιτρέψει να ολοκληρώσει έτσι αυτή τη μεταγραφή. Να δούμε. Πάντως η Liverpool φαίνεται αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για την απόκτηση του Μπαρκολά. Να σας πάω λίγο στην Ιταλία. Είναι επίσημος ο δανεισμός του Μασταντουόνο από τη Real Madrid στη Φιωρεντίνα. Ο 18χρονος που αποκτήθηκε από τη Real Madrid της πέρσι από τη River Plate, δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής πολύ. Η αλήθεια είναι στη Real, δεν βρισκόταν και στα βασικά πλάνα του Ζωσέ Μουρίνιο εν όψη της νέας σεζόν, της φετινής σεζόν. Μετακομίζει στην Ιταλία και στη Serie A για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Φιωρεντίνα. Μένοντας στην Ιταλία, να σου πω ότι ο Βλάχοβιτς κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει από την Juventus, αρκετές οι ομάδες που ενδιαφέρονται. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός περιμένει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά εκατομμύρια για την απόκτησή του. Να σου πω ότι η Μίλαν κινείται για την απόκτηση του Παρέδες, του διεθνή Αργεντινού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors στα 32 του. Η Μίλαν ενδιαφέρεται να τον επαναφέρει στην Ευρώπη. Η Νάπολη έχει ψηλά στη λίστα της τον Γκάμπριελ Τζεσούς της Άρσεναλ, τον βραζιλιάνο επιθετικό, για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον Λουκάκου. Άλλοι λένε ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Τα δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουκάκου, ο Γκάμπριελ Τζεσούς είναι ο πρώτος στόχος της Νάπολη για να τον αντικαταστήσει. Και να σε πάω και λίγο στην Τουρκία, Νίκο μου. Χθες έγινε ένας πραγματικός πανικός.
4: 40.000 κόσμο,
5: για τον Μο Σαλάχ, σε μια μεταγραφή, πραγματικά μεταγραφικού μπαμ που το λέμε. 40.000 κόσμος γέμισε το γήπεδο της Trabzonspor, δημιούργησε υπέροχη ατμόσφαιρα για τον Σαλάχ. 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα λαμβάνει ο Αιγύπτιος. Συν κάποια άλλα που θα λαμβάνει ως μπόνους, συν 20% από τις πωλήσεις που θα κάνει η φανέλα με το όνομά του από την μπουτίκ της ομάδας.
4: Έτσι, σαν τους τραγουδιστές τα κέντρα κτηρίες διασκέδασης. Ποσοστά υπό των λιγιών. Μάλιστα. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, Νίκο.
4: Λοιπόν, πλήρες ενημέρωση, πλήρες ρεπορτάζ από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία για το διεθνές ποδόσφαιρο, τον Δημήτρη Παπαδήμα. Πάμε να κλείσουμε με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι αυτό που εκκρεμεί. Με πιο φρέσκο έτσι αυτό το μήνυμα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος χειρουργήθηκε. Το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση του ανθρώπου. Και να δούμε τι άλλο έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, φιλέ.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα δυνατό μήνυμα γιατί ο ΜΕΙΤΕ αντιλαμβάνεται το τι έχει συμβεί, απευθύνεται στον κόσμο πολύ άμεσα, ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα για όλη την δουλειά, θα μείνω λέει εκτός δράσης για μερικούς μήνες, στόχος είναι να απαλλαγώ επιτέλους

0: κλασικής βραδιάς με την Anderlecht.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: από την πρώτη 17
1: δευτερόλεπτα τώρα, είναι δυνατόν.
0: Ναι. Από την πρώτη στιγμή στράβωσε και μετά πραγματικά όλες τις στιγμές ήταν σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτό το rebound στο πέναλτι με τον κανονισμό που ισχύει. Πολλά στραβά. Δεν το γύρισε ο ΠΑΟΚ, δεν έβαλε τον γκολ που δικαιούταν. Και φυσικά είναι σε μειονεκτική θέση για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, με τους οπαδούς της Άντερλεχτ να ξεσηκώνονται, να εξαντλούν τα εισιτήρια και τον αγώνα πρωταθλήματος που έχουν την Κυριακή. Κάτι που θα γίνει βεβαίως και με τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ που για το δεύτερο παιχνίδι δεν θα έχει τον Χατζηδιάκο, θα έχει τον Γιαννούλη, θα έχει τον Λουσέ, θα έχει τον Μπάμπα. Να δούμε τις επιλογές που θα κάνει για έναν τελικό πλέον ο προπονητής του. Ένα πάρα πολύ βαρύ παιχνίδι. Με τον αντίπαλο προπονητή να λέει χθες ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει πιο πολλά τέτοια μάτς στην καριέρα τους. Αλήθεια είναι. Ως εμπειρία και προσωπικότητα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πιο πολλές παραστάσεις σε τέτοια μάτς από τους Βέλγους. Και αν φτάσουν σε ένα σημείο να παίξει και αυτό ρόλο την άλλη εβδομάδα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πλεονεκτεί. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει πρόβλημα στο 9, φαίνεται, από πριν φαινόταν, όχι μόνο χθες. Δεν περιμέναμε το χθεσινό για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ζήτημα. Ένα ζήτημα που μεγαλώνει από το ότι ο προπονητής δεν εμπιστεύεται, δεν θέλει καθόλου τον, δεν δείχνει εμπιστοσύνη στον Γερεμέγεφ. Ο Μύθου στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν τα πάει καλά. Και είναι αλήθεια το ότι έχουν αρχίσει και σκέψεις, μην τυχόν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει δύο φόρο. Mm-hmm. Είναι σκέψεις, είναι σενάριο. Έχει να κάνει με τον Γερεμέγεφ. Αλλά ας πάρει τον πρώτο, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ έχασε την άνεση χρόνου.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Η πρώτη πρόκριση του έδινε λίγο χρόνο παραπάνω σε κάθε του κίνηση. Τώρα πλέον, με ένα ενδεχόμενο αποκλεισμού να είναι πιθανό, όπως θα το κάνουμε, θα πάει τέλη Αυγούστου να δώσει τα μάτς της χρονιάς. Και εκεί πλέον δεν θα χωράει κανένα κενό, δεν θα υπάρχει χρόνος, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι γεμάτος και πήρες για να παίξει όλες τις πιθανότητες αν φτάσει σε ένα τέτοιο σενάριο. Mm-hmm. Πάντως η σκέψη πέρα από τον έναν φορ μπάς και θα πάει και στον δεύτερο αρχίζει και συζητιέται.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω το Χατζηδιάκο, πίσω δεν τον αντικαταστήσει λες.
0: Ο Ελουστόντο είναι ξεκάθαρο, είναι ολοφάνερο. Ο ένας αντικατέστησε τον άλλον όταν ο Λουστόντο χτύπησε και τώρα θα γίνει το αντίστροφο. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ ήδη βεβαίως ψάχνουν για άλλο δεξιό μπακ, αφού δεν ολοκληρώνεται η άφιξη και η συμφωνία με τον Μίκελ Μπρεσίς. Δεν είναι η πιο κομβική μεταγραφή, αλλά ο παίκτης δεν έχει έρθει, δεν έχει συμφωνήσει. Ένας ακόμα νεαρός, πιο μικρός στο 6, είναι στις μεταγραφικές αναζητήσεις. Όλα αυτά σαφώς γίνονται παράλληλα πάνω στην κρίσιμη περίοδο των αγώνων. Από την προπόνηση δεν βγαίνει κάτι διαφορετικό. Ο Ντεσπότο συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα δοκιμάσει να μπει με την ομάδα. Και αυτό θυμίζουμε ότι είναι έξω. Και αυτά σε γενικές γραμμές μετά από...
1: Ανακουφισμένος Γιαννούλης.
0: Ναι,
1: ακουβισμένο.
0: Έχει το μήνυμά του για όλα όσα έγιναν, για το στόχο, για το ότι θέλει να παίξει στο Champions League με τον ΠΑΟΚ. Μια ωραία συνέντευξη και παρουσίαση όπως έγινε από το κανάλι του ΠΑΟΚ με το βίντεο. Ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ότι ήταν μια μεγάλη διαδικασία, περούταν χρόνος για να τελειώσει η μεταγραφή. Ότι είναι πιο όριμος από τότε που έφυγε, είναι διαφορετικός. Υπέροχα το ότι είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια, κάτι που ο ΠΑΟΚ δείχνει να στοχεύει. και για τον κόσμο την υπομονή να παίξει μπροστά στον, στον κόσμο της ομάδας και πάλι.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε με τα δημοσιεύματα για Κωνσταντέλια. Γιατί αφαιρέθηκε στην Καλατάσαρα, μου φαίνεται ναι, αστείο.
0: Είναι ανέκδοτο.
1: Αλλά η Ντόρτμουντ.
0: Πάρα πολλά τα οποία γίνονται εκεί. Από την Ντόρτμουντ δεν έχει κάποια κρούση ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον παρακολουθούν. Αλίμονο, αν μεγάλες ομάδες που έχουν κεραίες παντού δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Θέμα δεν έχει ανοίξει καθόλου. Εδώ ούτε διάθεση έχει ο παίχτης. Όταν και αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση άλλων δεδομένων, θα δούμε τις αντιδράσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ήσουνα...
0: Και ούτε παραλαμβάνω υπάρχει στο σκεπτικό.
1: Σαφέστατος. Σαφέστατος.
0: Της Τουρκίας είναι ανέκδοτο, είναι
1: και εγώ δεν σε ρωτάω γι' αυτό. Ναι. Αν δεν υπήρχε ναι. Τουρκία, δεν θα το έβαζα καν στην κουβέντα μας. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε στις 10 ακριβώς το σημερινό newsroom. Ξαναλέω, τελευταίο. Πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, με το καλό ο Τάσος Νικολόπουλος θα είναι μαζί σας στις 24 Αυγούστου και εμείς, πρώτο Θεός, 31 μετά το τέλος της άδειάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Χριστόγλου και Γιώργο Γιαννίση που είχαν την τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Όλους εσάς για όλη την σεζόν που μας είχατε σταθερά εκεί πρώτους δεύτερους στη ζώνη του 8-10. Και είναι τεράστια τιμή αυτό και για τους δυο μας. Τα λέμε με την έναρξη του πρωταθλήματος ουσιαστικά, με τη δεύτερη αγωνιστική. Να είστε καλά, καλές διακοπές σε όλους, να προσέχετε, να περάσετε καλά και όμορφα να ξεκουραστείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ακολουθεί Κώστας Ζάλιαρης το επόμενο δίωρο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
3: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
4: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά την 5η 13 Αυγούστου.
5: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου στον Ανθόκηπο Κρεμαστής σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Ε, αφήσαμε και λίγο το τραγουδάκι να παίξει, αφού το πετυχαίναμε στο τελείωμά του. Και εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το βραδάκι της Παρασκευής, με μια πολύ μεγάλη φάση στο παιχνίδι της Middlesbrough με την Wrexham για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Ναι, πολλοί θα πείτε τι κάθεσαι και βλέπεις αδερφέ, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό το παιχνιδάκι με την Wrexham, η οποία κερδίζει κάθε χρόνο νέους θαυμαστές, και την Middlesbrough να έχει από πέρσι και όλη την υπόθεση με το Spygate. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ρίτσες θα πάω παρέα με τον Γιώργο Γιαννίση εδώ απέναντί μου, με τα ωραία τα νοήματά του, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε με τον Κώστα Μιαούλη στην αρχιτεξία της εκπομπής και τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Λοιπόν, μπορεί να είναι βράδυ Παρασκευής, να έχουμε 8 Αυγούστου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δράση σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στα αντιεμπορικά πρωταθλήματα. Η αλήθεια είναι, αν και υπάρχουν κάποιες λίγκες που ξεκινούν τώρα ή έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σε εξέλιξη. Για το Λίγκα Παγγλίας, λοιπόν, το Wycombe Stevenage είναι στο 0-0, στο 27, στο 26 λεπτό. Το Wolves Port Vale είναι στο 1-0. Με τους λύκους να έχουν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ, τώρα βλέπω κάτι να γίνεται στο Wycombe Stevenage. Μάλλον οι φιλοξενούμενοι έχουν σκοράρει. Στο 0-0 είναι το Middlesbrough Wrexham αυτή τη στιγμή. Ναι, γκολ Stevenage εκτός έδρας, κόντρα στην Wycombe. Το Brugge Kortrijk για το Βέλγιο είναι στο 0-0. Έμεινε το Βέλγιο ο Αμανάτη και η Μπριζ και η Γκένκ. Έχασαν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Από την Κλαμπ Μπριζ αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης, από την Γκένκ αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Τζόλης για τους πρωταθλητές Αγγλίας της Άρσεναλ, ο Καρέτσας για τους Βεσφαλούς, για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, την οποία θεώρησε ότι θα τον βοηθήσει για την περαιτέρω εξέλιξή του. Και οι δύο κάπου κοντά στα 40 εκατομμύρια οι μεταγραφές, στα 40 καλύτερα του Τζόλι, στα 35 συν 3 περίπου εκείνη του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Σε περίπου 3 λεπτά θα κάνει σέντρα και το μάτς της Πορτογαλίας στο Εστορίλ Φαμαλικάο στην Ιβηρική Χερσόνησο.

σε εξέλιξη εδώ και περίπου μία ώρα, αλλά με την Excelsior να έχει προβάδισμα τριών τερμάτων κόντρα στην Καμπούρ, το μοναδικό για απόψε παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Καμπούρ Excelsior είναι στο 0-3, οι φιλοξενούμενοι έχουν σφραγίσει ουσιαστικά την νίκη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο, φυσικά απομένουν περίπου 30 λεπτάκια, οπότε όλα τα έχουμε δει και όλα μπορούν να συμβούν, ενώ και για την Championship της Σκωτίας, λίγο πριν το ημίχρονο, Partick Thistle Livingston είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή.

Δεν έχετε παραπονό πάντως για τα ρεπορτάζ των Big Four της Τίχημαν Super League. Τα ακούσατε όλα. Έχουν ανέβει νομίζω όλα πλην του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ, το οποίο βγήκε και τελευταίο λίγο πριν τις 10 εδώ στον Big Win Sport FM. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι και αυτό στο sportpavlefm.gr. Ακούσατε και για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού που θα συνεχιστεί από αύριο πλέον για την ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Ακούσατε και για ό,τι συμβαίνει στην ΑΕΚ τόσο εν ώψη του τελευταίου φιλικού προετοιμασίας με την Άθενς Καλυθέα αύριο το βραδάκι στη Νέα Φιλαδέλφια, όσο και πριν από το μεγάλο παιχνίδι για το Super Cup κόντρα στον κυπελούχο Όφη. Ακούσατε τι συμβαίνει και κυρίως με τα γραφικά αλλά και αγωνιστικά με τα όποια προβλήματα εμφάνισε ξανά ο Ολυμπιακός εν ώψη και της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Υπενθυμίζω εγώ ότι το βράδυ της Τρίτης θα είναι πάρα πολύ καυτό. 8.30 ώρα Ελλάδος η σέντρα και στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Champions League Ερυθρόλευκη, του Conference League Πράσινη. Εδώ θα είμαστε, παρέα θα το ζήσουμε το βράδυ της Τρίτης με τα πολύ μεγάλα παιχνίδια των ελληνικών εκπροσώπων.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: έχουμε παράπονο. Κάτσε να δω τι παράπονο έχει, αδερφέ. Λέει: κανένας δεν ρώτησε για τον Θεμπάγιος ποια ελληνική ομάδα έκανε πρόταση. Το θέμα είναι αν έκανε πρόταση. Το ότι κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα από τα μίντια του εξωτερικού δεν σημαίνει ότι ευστάθηκε κιόλας. Μπορεί να έχει γίνει μια ερώτηση απλού ενδιαφέροντος. Μπορεί να έχει γίνει μια απλή κρούση. Μπορεί να έχει γίνει μια επαφή μέσω κάποιου μεσάζοντα ή μέσω περιβάλλοντος παίκτη ή οτιδήποτε. Το ότι αναφέρθηκε σε ξένο δημοσίευμα ότι υπήρξε κάποια πρόταση προς τον Θεμπάγιος από ελληνική ομάδα δεν σημαίνει ότι όντως υφίσταται κάτι από κάποιον ελληνικό σύλλογο. Οπότε, okay, καταλαβαίνουμε λίγο και πώς παίζεται και το παιχνίδι και από τα διεθνή μίντια και για τους παίκτες που βάσει και των θέσεων στις οποίες αναζητούν παίκτες και θέλουν ενίσχυση οι ομάδες γενικότερα κυκλοφορούν τα

Λοιπόν, κάτι αρκετά σοβαρό που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά και μόλις τώρα το διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr έχει να κάνει με ρωσική επίθεση στην Οδυσσό που προκάλεσε ζημιές στο γήπεδο της Τσερνομόρετς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν προγραμματισμένο, ναι, για αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου παιχνίδι της Τσερνομόρετς με την Κόλος για την δεύτερη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Ρωσική επίθεση λοιπόν έπεσε πάνω στο γήπεδο και προκάλεσε σημαντικές φθορές στην οροφή του Τσερνομόρετς Stadium, το μεγαλύτερο γήπεδο της Οδυσσού με χωρητικότητα περίπου 34.000 θεατών. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική φωτογραφία στο sportpavlefm.gr για την ζημιά που προκλήθηκε από αιτία η οποία φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ποδόσφαιρο και φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα και με την ανθρωπότητα, με την ρωσική επίθεση που καταγράφηκε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα γίνει πλέον αγώνας δρόμου από τους ανθρώπους του γηπέδου. Να δούμε αρχικά αν θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι. Διαβάζω πως προκλήθηκαν επίσης ζημιές, λέει, σε εξέδρες και καθίσματα και στα τζάμια του γηπέδου. Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ αναφέρουν πως τραυματίστηκαν ενδέχεται να είναι περισσότεροι. Κακή, πολύ κακή είδηση αυτή αναφορικά με ό,τι συνέβη στην Οδυσσό.

Ένας φίλος ρωτάει αν έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει την Τσέσκα Σόφια στο Όφι. Τώρα για να σου είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω απόλυτη εικόνα από τον Όφι και από τα φιλικά προετοιμασίας του. Σίγουρα και ο Κόντις έχει δει τα προβλήματα και όσα θα πρέπει να διορθώσει. Στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους ιτήθηκε με 3-2 με ανατροπή από την Al Samal στην Ολλανδία, η ομάδα της Κρήτης, η κυπελούχος Ελλάδος έφτασε στον θρίαμβο αυτόν πριν από μερικούς μήνες και αυτός ο θρίαμβος επιτρέπει στον Όφι να παίξει στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω εγώ πως ετοιμάζονται οι κριτικοί για το διπλό ραντεβού με την Τσέσκα Σόφιας, καθώς εκείνη επιβλήθηκε 3-0 της Μακάμπι Τελαβίβ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οπότε ο Όφι περιμένει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την Τσέσκα Σόφια στα playoffs, αλλά ξέρει πως έχει το πολύ πολύ σημαντικό μαξιλαράκι της παρουσίας στη League Face του Conference League.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας, παρακολουθώντας και το Middlesbrough Wrexham, άλλο ένα γέμισμα εδώ στο πουθενά. Παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι που έκανε σέντρα πριν από 22 λεπτά. Λέει πώς βλέπεις ελληνικές ομάδες, αν θα προκριθούν. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ πολύ πιο στραβά από ό,τι περιμέναμε αυτή η εβδομάδα. Βέβαια δεν είδα και ομάδες που είναι ικανές να αποκλείσουν τις ελληνικές. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι την Αϊμέγγεν ικανή ομάδα να αποκλείσει τον Ολυμπιακό, αν και εφόσον βρει αυτός όλες τις λύσεις που καλείται να βρει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τη ρεβάνση της Τρίτης. Ούτε η Άντερλεχτ είναι ομάδα. Κάναμε και κουβέντα χθες το βράδυ εδώ με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το ότι απλά αποφασίζει να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα και αν τύχει να βγει μπροστά ανάλογα τι θα, ό,τι βρέξει να κατεβάσει είναι. Οπότε δεν είδα και μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τον τρομάξει εισαγωγικά λόγω της στεναρής αντίστασης που προβάλλει αμυντικά. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και επίσης δεν είδα και μια CSKA 1948 που να μπορεί να πετάξει εκτός συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και φάνηκαν τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Προφανώς και όλη η προσοχή που έπρεπε να δοθεί στις πτέρυγες και στον τρόπο με τον οποίο έβγαιναν ταχύτατα οι Βούλγαροι στην επίθεση. Βρέθηκαν σε κακή μέρα, σε κακή βραδιά οι δύο μπακ του Παναθηναϊκού. Οπότε η CSKA 1948 βρήκε όλο το πρόσφορο έδαφος για να χτυπήσει και να προκαλέσει ζημιά με αυτό το 1-1. Ωστόσο, δεν είναι ούτε εκείνη η ομάδα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει να σκεφτεί μαξιλαράκια, αλλαγές διοργανώσεων, υποβιβασμούς ή άλλες φάσεις προκριματικών. Είναι στο Conference League, είναι στον τρίτο προκριματικό. Πρέπει να διανύσει όλο τον δρόμο για να φτάσει μέχρι τη League Phase. Στο ζευγάρι που τον απασχολεί, η Μπεσίκτας επιβλήθηκε της Χράντε της Κράλοβε 1-0 χθες το βράδυ, με γκολ στο 80, με παίκτη λιγότερο από το 70. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα για τους Τούρκους. Οπότε έσπρωξε κάπως έτσι την Χράντε της Κράλοβε προς τον δρόμο του Παναθηναϊκού, καταφέρνοντας να επικρατήσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει ο Νίστρουπ υποτίθεται ότι παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά στα δύο τελευταία μάτς έχουμε δει πολύ σέντρα. Πώς το αξιολογείς? Είναι η εναλλακτική λύση. Όταν είναι η εναλλακτική λύση, είναι ένα plan B το οποίο το εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός και το εφάρμοσε χθες και ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τα πράγματα να μην φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο η μπάλα μένει κάτω και όσο οι κοντινές συνεργασίες δεν προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και όσο ο επιθετικός δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί γιατί υπάρχουν πολλά κορμιά στην περιοχή, κάπως έτσι η μπάλα σπάει στις πτέρυγες για να γίνουν τα γεμίσματα. Και με την πάξη, όντως, το γκολ του Ραστόντερ έχει έρθει από γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, κόντρα στην φιλοσοφία του Νίστρουπ. Δεν την αφήνει τόσο πολύ στην άκρη όσο μπορεί να εννοηθεί. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία του. Την αλλάζει μόνο όταν βλέπει μετά την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά ότι αυτό το πράγμα δεν του φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Το έκανε και χθες ο ΠΑΟΚ. Και λέω το έκανε διότι όταν έχεις παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Ζαφίρης, όπως ο Ζίβκοβιτς, όπως ο Τάισον, όταν έχεις αυτούς τους παίκτες πίσω από τον προωθημένο, ακόμα κι αν έχει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, στην επίθεση, ακόμα κι αν πρέπει αυτή την περίοδο να παίξει με τον Μύθο και τον Γερεμέγεφ για χίλιους λόγους. Γιατί έχει καθυστερήσει ενίσχυση στον ΦΟΡ, γιατί μπορεί να θεωρήθηκε ότι OK, μπορούμε να περάσουμε, πάμε να το κάνουμε σιγά σιγά με αυτούς που έχουμε και να μην πιαστούμε για τον επιθετικό, για οποιονδήποτε λόγο για να έχει συμβεί αυτό. Ακόμα και εκεί η μπάλα έπρεπε να σηκωθεί. Είναι το τι σε αναγκάζει να κάνεις ο αντίπαλος. Όσο καλή πρόθεση και να έχεις και όσο μαγικά πόδια και να έχεις εσύ, όταν θα κρατάς την μπάλα κάτω, αλλά θα πρέπει να τα βάλεις με 8 και 9 κορμιά που είναι απλά στην περιοχή για να μηνθούν, δεν πρόκειται να οδηγήσει κάπου αυτό.

Μόνο στο παιχνίδι που βλέπουμε, Γιώργο μου, δεν έχει γκολ. Πώς έγινε αυτό τώρα και σήμερα? Ένα παιχνίδι έχουμε βάλει εδώ πέρα να δούμε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής και δεν έχει τίποτα. Και έχει 5 γκολ στα υπόλοιπα 2 μάτς του League Cup Αγγλίας. Wickham Stevenage 1-1 και Woolsport Vale. Οι Λύκοι κατευθείαν έχουν κάνει το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο για να καθαρίσουν και να οδηγηθούν σιγά σιγά προς την επόμενη φάση. Η Μπρίζ έχει ανοίξει το σκορ κοντά στην Kortrijk στο Βελγίο. Είναι 1-0, ενώ έχει κάνει σέντρα πλέον εδώ και περίπου 10 λεπτά το Estoril Famalicão. Και μαζί με όλα αυτά, Γιώργο μου, εδώ πέρα που κάνουμε παρέουλα, είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Stoiximan Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Συνολικά καταγράφηκαν 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 εχθές το βράδυ ως τις 5 σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι καλωσορίζει άλλες φιλικές χώρες που επιδιώκουν την ειρήνη, την ευμερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη. Συνεχίζεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγκεν έναντι της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη έδωσε προθεσμία στη Ρώμη ως την Κυριακή για να αναστείλει την απόφαση. Άμεση ήταν η απάντηση της Ρώμης ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον ως 15 Αυγούστου. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συνελήφθη στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτοτο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το απαγορεύτηκε από το εφετείο της Ουάσιγκτον να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη, έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. σε ισχύ τίθεται το νέο φοροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητό στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλαία ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στη πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Διακοπή περίπου 20 ημερών κατά διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Γιατί τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν υπάρχει η διακοπή 2 εβδομάδων το Σεπτέμβρη και 2 εβδομάδων τον Οκτώβριο για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα δοθούν και τα 4 μάτς των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων κατά διάρκεια ενός 20ημέρου, οπότε η δράση θα σταματήσει για περίπου 20 ημέρες μέσα στον Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν 4 αναμετρήσεις για τις εθνικές ομάδες ανάλογα τι θα κανονίσει η κάθε μια πέρα από τα επίσημά τους, και αργότερα τον Οκτώβρη νομίζω ότι θα πάει κανονικά σερί με πρωταθλήματα.

Κωνσταντέλιας λέει, ένας άλλος φίλος, θεωρώ ότι όντας 23 ετών έχει χρόνο για να φύγει και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή και σε 2 και σε 3 χρόνια να φύγει, μια χαρά θα είναι. Ναι. Γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά κλαμπ, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ θέλουν να επενδύουν σε ηλικίες οι οποίες είναι, να το πω, εξελίξιμες ακόμα. Δηλαδή τα 23 χρόνια Κωνσταντέλια είναι ιδανικό, ανάμεσα στα ιδανικά, ρε παιδί μου, τις ιδανικές περιόδους για έναν ευρωπαϊκό σύλλογο. Μην ξεχνάτε ότι έχει να κάνει και με το τι σεζόν κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια τρομερή σεζόν, να αποφασίσεις να παραμείνεις κάπου, να αφήσεις ένα καλοκαίρι να περάσει και μετά να έρθουν στραβά τα πράγματα ή χτύπα ξύλο, να υπάρξει ένα τραυματισμός. Δεν το έχουμε δει και λίγες φορές. Σκεφτείτε ακόμα και την περίπτωση, την πιο πρόσφατη εξ αυτών, του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έπειτα από μια τρομερή σεζόν με τον Παναθηναϊκό αποφάσισε να παραμείνει στους πράσινους, δεν πωλήθηκε. Και όταν πήγε στη Sporting Λισαβόνας, προερχόταν από μια κακή αγωνιστική περίοδο, του έσκασε και το πολύ σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο και έτσι η πρώτη του χρονιά στη Λισαβόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Τώρα προσπαθεί να επανέλθει το παιδί και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. Έχει να κάνει και με την τύχη, έχει να κάνει και με το timing, έχει να κάνει και με το πόσο θα καταφέρεις να πάρεις μια πολύ καλή μεταγραφή, καλή και οικονομικά μεταγραφή. Όχι μόνο ως παίκτης να επιλέξεις τον επόμενο σύλλογό σου. Πολλά παίζουν ρόλο. Προφανώς σε μια πρόχειρη σκέψη μπορούμε να πούμε «Οκέι, έχεις ακόμα ένα, δύο, τρία καλοκαίρια να φύγεις και να πας εκεί που θα σε θέλουν και να φτάσεις και πολύ πιο όριμος εκεί που θα σε θέλουν». Αλλά είναι και κάποιες παράμετροι που δεν μπορείς να τις ελέγξεις.

πίεση για τον κόλλη Μίντλεσμπρο κόντρα στην Ρέξαμ. Δεν έχει αλλάξει εκεί το 0-0. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το παιχνίδι. Μίχρονο στα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω λίγο γρήγορα. Wycombe Stevenage 1-1. Wolves Port Vale 3-0 ημίχρονο. Και στο Breeze Courtright 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πορτογαλικό που δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής.

Ένα μάτσο που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι πρώτη κατηγορία, αλλά είναι στην δεύτερη τη Γερμανία, στο Bochum. Χέρτα Βερολίνου είναι στο 0-1 για του φιλοξενούμενου, περιμένοντα και εκεί φυσικά την Bundesliga σε λίγο καιρό, να δούμε και τι θα είναι ικανός και έτοιμος και φορτσάτος και φρέσκος ο Χάρι Κέιν να κάνει. Έχουμε ξανασυζητήσει για το φαινόμενο του Τιφώνα, 70 κάτι γκολ, αν δεν κάνω λάθος, 72 σε όλες τις οργανώσεις μαζί και με το Μουντιάλ την περασμένη σεζόν. Δεν το κάνεις εύκολα σε σερί ποδοσφαιρικών περιόδων, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικός θα είναι και τη νέα χρονιά ο Φόρτης Μπάγερν Μονάχου. Υπάρχουν κάποια φιλικά σε εξέλιξη, στο πιο ενδιαφέρον από αυτά που διαβάζω το Μόντσα Πάντοβα είναι στο 0-0, πριν από λίγη ώρα είχε και ένα Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 1-2, πολλές ισπανικές ομάδες στα φιλικά προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Το Καμπούρ Εξέλσιορ έχει γίνει 0-4. Σύντομα θα είναι τελικό σκορ. Είναι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το παιχνίδι. Το μοναδικό απόψε για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Να δω λίγο και το Σκοτσέζικο. Είναι στο 2-0. Η Πάρτικ Θίστλ απέναντι στη Λίβινγκστον

Στα πολύ πολύ φρέσκα κουλούρια, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και αφορά την Premier. Η Coventry ανακοίνωσε τον 20χρονο χαφ Κάλεμ Γιρένκι, ο οποίος μετακόμισε στην Αγγλία από την Νόρτζελαντ για χάρη της ομάδας του Frank Lampard. Το ποσό έφτασε συνολικά στα 28 εκατομμύρια ευρώ, διαβάζω ότι είναι 27 συν 3, 27 εκατομμύρια το fix ποσό συν 3 τα bonus. Είναι μέσα σε 3 ημέρες το δεύτερο ρεκόρ μεταγραφής από πλευράς Coventry για τον Lampard, ο οποίος προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα του πλέον για τις δύσκολες ημέρες που τον περιμένουν στην Premier League, αλλά θέλει να φανεί η Coventry όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Μια ομάδα η οποία μέσα σε 3 μέρες έχει κάνει 2 ρεκόρ μεταγραφής, το προηγούμενο ήταν γύρω στα 25 για τον Rashworth, τον οποίο τον είχε ανακοινώσει μόλις πριν από λίγα 24 ώρα. Αλλά νομίζω γενικότερα το κυρίαρχο ζήτημα στην Αγγλία αυτές τις ώρες έχει να κάνει με τον Ρόδρι, για τον οποίο δεν ξέρω ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν ξέρω αν το ποσό αυτό στο οποίο προσπαθεί να διαπραγματευτεί η Μπαρσελόνα πλέον, γιατί η Ρεάλ φαίνεται να έχει βγει εκτός κάδρου παντελώς και να έχει αποσύρει και το ενδιαφέρον της. Δεν νομίζω ότι πλέον θα επιλέξει να ασχοληθεί άλλο με τον Ισπανό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βγάζουν 50 και 60 και 80 και 100 εκατομμύρια πάρα πολύ εύκολα οι αγγλικοί σύλλογοι από τα ταμεία τους, διαβάζουμε πως ο Ρόδρι, βέβαια με πάτημα στο ότι έχει ακόμα μόλις ένα χρόνο συμβολέου με τη City. Η Μπαρσελόνα έκανε μια πρώτη πρόταση γύρω στα 45 εκατομμύρια. Νομίζω ότι εκεί στα 45 με 50 τον κοστολογούσε και η Ρεάλ. Η City λέγεται ότι αξιώνει περίπου στα 75 με 80. Αν ένας παίκτης σαν τον Ρόδρι, που ελέγχει απόλυτα όλο αυτό τον χώρο της μεσαίας γραμμής, κοστίσει τελικά γύρω στα 45 με 50 εκατομμύρια, προφανώς και θα μιλάμε για μεταγραφή κοψοχρονιά, αρκεί το παλικάρι να πιάσει. Και μπορεί να τον βλέπουμε στις μεγάλες οργανώσεις με την Ισπανία να είναι εκπληκτικός και στο Euro 24 και στο φετινό Μουντιάλ, αλλά η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και τώρα είχε τραυματισμό και τώρα μπήκε στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα στη μέση. Θα επιστρέψει νομίζω περί τα τέλη Αυγούστου για να αρχίσει σιγά σιγά να γυμνάζεται και να προπονείται. Αλλά είναι και αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι το timing, είναι η περίοδος, είναι το τι συμβόλαιο τρέχει ακόμα, είναι το πόσο θα θέλει να το ξεφορτωθεί μια ομάδα, είναι το πόσο θα καταφέρει μια άλλη να του ρίξει την τιμή. Αλλά τα 45 εκατομμύρια για τον Ρόδρι, όχι απλά έκπτωση θα είναι η τιμή αυτή, αν τα καταφέρει η Μπαρσελόνα, θα είναι τεράστιο δώρο, αλλά η City λέγεται ότι αξιώνει περισσότερα από 70. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα, το 45 με το 70 δεν είναι μια διαφορά που την γεφυρώνεις σε μια κουβέντα μισής ώρας με έναν καφέ. Υπάρχει τεράστιο χάσμα.

Λοιπόν, συνεχίζονται και είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας για τον Κωνσταντέλια και για την πιθανή μεταγραφή του και για τους τραυματισμούς του, για τους ενδεχόμενους τραυματισμούς. Οκ, πολλή κουβέντα. Γενικότερα, αρκετοί θυμηθήκατε και το πώς αποφάσισε να απέχει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Εγώ θα έλεγα.

Όλο το ρόστερ έχει βάλει, αδερφέ. Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ταμπόρδα, Ραστόντερ, ενδεκάδα την Τρίτη. Για ενδεκάδα αυτού, να δω, να σου πω. Τι έχει βάλει, Κάτρι δεξιά, Καμαρά, Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ταμπόρδα, Ραστόντερ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και πάρα πολύ έξω. Αυτά που έχει δείξει ο Νίστρουπ, κάπως έτσι είναι τα δεδομένα. Και για τον Κάτρι δεξιά θα πρέπει να περιμένουμε, ακούσατε και τον Νίκο Παγκάκη νωρίτερα, για να δούμε αν ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι ίσως στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Ορίστε. Και να, μήνυμα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να φέρουμε στο τραπέζι και να το θίξουμε κυρίως την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λέει, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ένα debate σε σχέση με το ποιος είναι ο Αφρικανός Goat. Νομίζω πως αν και δεν είμαι ρεάλ, ότι ο Ντιομαντέ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Ναι. Δεν με βρίσκεις και πάρα πολύ σύμφωνο. Δεν θα τον έβαζα σε μια πολύ εύκολη και πρόχειρη λίστα. Προφανώς και υπάρχουν άλλα τεράστια ονόματα του αφρικανικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν καταλαβαίνω και απόλυτα από ποια περίοδο και μετά θέλεις να το πιάσουμε. Δηλαδή, για αυτούς που έρχονται, για το ότι ο Ντιομαντέ θα γίνει GOAT, για το ότι ξεχνάμε όλους τους προηγούμενους, γιατί αν τους βάλουμε όλους κάτω και πιάσουμε ανά τα χρόνια τι έχει παρουσιάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ούτε δεκάδα δεν θα μπορούσε να μπει ο Ντιομαντέ, ανάλογα και με το τι έχουμε δει.

0: Λοιπόν, συμβουλεύτηκα και τον Αφρικανολόγο, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε ο Κώστας Μιαούλης μπαίνοντας εδώ στο στούντιο του Big Wings Sport FM. Αλλά θα διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε ένα διαλυματάκι, διαφημισούλες, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, έτσι για κάτι εδώ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Κώστα μου, θα τη συνεχίσω με τους φίλους.
1: Θα πεις και με ποια σειρά τους είπαμε.
0: Ναι, το έχω κρατήσει ήδη. Δεν διαφωνούμε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα τα ακούσει και ο κόσμος για να μας πει, γιατί ο Διομαντέ νομίζω ότι έχει ακόμα πολλά ψωμιά να φάει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρί

0: καθυστέρηση.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
5: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Top FM 102,4.
8: Ναι, αν και προηγήθηκε με 14 πόντους για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Ρουμανία. Επόμενη αντίπαλος, αύριο το Ισραήλ. Αρνητική ήταν η απάντηση της City για την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, μη εψιλόνι Μπλαουγκράνα προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώληση στα 80. Όχι στη Λίβερπουλ σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπράντερ Μπαρκολά, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Σημαντικές ζημιές από ρωσικό βομβαρδισμό υπέστη το γήπεδο της Τσερνομόρη στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό τα 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδος Τζον Φαντσχίπ ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
11: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδά, με εύχομαι. Τα λέμε σε λίγο. σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα κράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2. Δεν δούλευε στη Ράντα.
10: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να φορέσει δύο φορέ.
11: Πε το ρε, διάλε.
10: Δύο φορέ.
11: Ραδιόφωνο.
10: Με τον έχω πέναντι με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
11: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικέ εργασίε γνωρίζουν ότι αυτή είναι καλή εποχή να βάλει φυτρίλι.
10: Εδώ δε.
11: Τριφίλι, τι λέω.
10: Φυτρίλι.
11: Πιάσ'
10: το αφιτρίλι.
11: Γράφτο,
10: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
11: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
10: Πάτρος.
11: Πέτρος.
10: Μπορεί να είναι από εκεί.
11: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
10: Και τελικά μένει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο.
11: Λοιπόν. Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν προφορά. Προσφορά.
10: Γράφε!
11: Της εταιρείας!
10: Γράφε!
11: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
10: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
11: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
10: Εντάξει, παιδιά, λέει τι βγάλαμε. Θα μπάρει δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
11: Βέβαια. Τι είπες? Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
10: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
11: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
10: Λοιπόν,
11: αργά και σταθερά. Πάμε.
10: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε:
11: άκου την εκπομπή Διαχαλτά, την εκπομπή Διολερές μόνο.
10: Στην αραβική version.
11: Γιατί όχι?
10: Αρτάκι και σε σένα, βαλά! Και σε σένα, αγόρι μου!
11: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Παντίδο.
10: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
11: Καπάκι.
10: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
11: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
10: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
11: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Νταλιάνη, συγγνώμη Αντώνη, που κακοποίησα το όνομα, τόσο πολύ παρεξηγήθηκε, που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
10: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
11: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 11, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6, με Κώστα Μιαούλη στην ασυνταξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λοιπόν, προτού πω οτιδήποτε, να κάνω αναφορά στο γκολ για την Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, στο παιχνιδάκι το μοναδικό σημερινό για την πρώτη κατηγορία της χώρας. Σκόρερ είναι ο Κούτσιας, το δικό μας το παιδί που συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο, ο Γιώργος ο Κούτσιας, ο οποίος μετακινήθηκε το φετινό καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι εκείνος ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα του κόντρα στην Εστορίλ. Είναι στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση, έκανε σέντρα στις 10 και 4. Βλέπω ότι είναι μόλις η δεύτερη καταγεγραμμένη συμμετοχή, είναι η τρίτη καταγεγραμμένη συμμετοχή του. Είχε δύο φιλικά κόντρα στην Crystal Palace και ένα με την Como στο Como Cup στην Ιταλία. Μάλιστα είχε σκοράρει και εκεί κόντρα στην ομάδα του Cesc Fabregas και τώρα καταφέρνει να βρει δίχτυα και σε επίπεδο πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική της Λίγκας των Πορτογάλων.

Ας δούμε λίγο τι γίνεται στα γήπεδα. Λοιπόν, Wycombe Stevenage 1-1, Woolsport Vale 3-0, καμία αλλαγή σε όλα αυτά. Στο 54 το Middlesbrough Wrexham ξεκίνησε αργότερα από τα προηγούμενα 2-0. Το Breeze Courtrai για το Βέλγιο είναι στο 2-0. Αναφερθήκαμε στο 1-0 της Famalicão κόντρα στην Estoril εκτός έδρας. Υπάρχουν αρκετά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Το Bochum Hertha Βερολίνου δεν έχει αλλάξει. Το 0-1 στο 79 είναι αυτό το μάτς για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έχουμε σίγουρα και τους Σκοτσέζους, οι οποίοι είναι, να βρω το παιχνίδι της Σκωτίας, είναι στο 2-0, παραμένει το Partick Thistle Livingston, ενώ είναι τελικό πλέον το σκορ στο μοναδικό μάτς για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας για απόψε. 0-4 η Excelsior πέρασε από την έδρα της Καμπούρ.

έχει φουντώσει ήδη η κουβέντα για τον Αφρικανό Goat, έπειτα και από την αναφορά ενός φίλου για τον Διομαντέ, ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Διαβάζω λίγο πρώτα τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς. Ο πιο τεχνίτης Αφρικανός, λέει, ήταν ο Κανού. Πολλά κιλά μπάλα και πολύ μυαλό. Είχε το πρόβλημα με την καρδιά του άνθρωπος, λέει, και πήγε χαλαρά την καριέρα του. Ο Κανού, ο πιο τεχνίτης. Δεν ξέρω αν ήταν όντως ο πιο τεχνίτης. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, τεχνίτης σίγουρα είναι και ο Κότσα με τις τρίπλες που έκανε. Τεχνίτης είναι, βασικά όλα είναι. Για 2 με 3 χρόνια, περίπου από το 13 μέχρι το 15, σίγουρα ο Γιάγια Τουρέ ήταν ο απόλυτος box-to-box μέσος που μπορούσες να βρεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούσες πως είναι ο κορυφαίος Αφρικανός που έχει βρεθεί στο top επίπεδο, στο top ποδοσφαιρικό επίπεδο. Okay, δεν είχε διάρκεια. Okay, το ξεπέταγμά του, θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός, και από εκεί συνέχισε να λάμπει και έφυγε πάρα πολύ γρήγορα για να βρει τον δρόμο του μέσα από την Μπαρσελόνα και έπειτα από την Manchester City. Υπάρχουν πάρα πολλοί, επειδή τους ψάχναμε και λίγο τώρα. Σίγουρα κάποιος βάζει την εξίσωση τον Mo Salah ως ο τωρινός GOAT. Σίγουρα προ 2000 δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία για τον George Weah, ανάλογα και τι ηλικίας είστε εσείς που κάνουμε την κουβέντα. Υπάρχει και ο Samuel Eto'o, υπάρχει και ο Drogba, που σίγουρα κάποια στιγμή θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί ο go to goal, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια αίσθηση του σκοραρίσματος και πετύχαινε γκολ με κάθε τρόπο, από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και αν ήταν το σώμα του, όπως και αν το γύριζε, όπως και αν πέταγε την μπάλα από το πόδι του. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος σκόρερ, αλλά ίσως να έχει μείνει λίγο προς τα πίσω, γιατί βλέποντας τον τρόπο που σκοράρει και που σκόραρε ο Mo Salah, εκείνος το πήγε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Ντιομαντέ πρέπει να παίξει σωστά, να μείνει υγιής και συνεπής και βλέπουμε. Ζορζ Γουεά, το απόλυτο το τέμ, και από κοντά ο Eto'o. Αγαπάμε πολύ τον Πελέ, τον Αμπεντή Πελέ, προφανώς λες. Έχω πολλές ενστάσεις για τον Eto'o. Στα καλά του ήταν και ασταμάτητος, είτε έπαιζε στην κορυφή της επίθεσης, είτε έπαιζε από την πτέρυγα. Σου πρόσφερε κάποια πράγματα περισσότερα από τον γκολ. Δεν ξέρω. Θα τον έβαζα σίγουρα σε ένα top 10, ίσως όχι σε ένα top 5, τον Samuel Eto'o. Eto'o, Drogba και Ροζέ μιλά, λέει ένας φίλος. Βάσει επιτευγμάτων και στατιστικών, λέει, δεν μπορεί να μην είναι ο Σαλάχ ο καλύτερος Αφρικανός ever. Από εκεί και πέρα τον πλησιάζει μόνο ο Drogba. Καλύτερος Αφρικανός ever. Θα μπορούσε κάποιος να έρθει και να σου πει, ναι, αλλά ο Ροζέ μιλά είναι ο μοναδικός που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Θα μου πεις εσύ, ναι, αλλά ο Mo Salah προφανώς έχει αδικηθεί κάποιες χρονιές που δεν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί ίσως πλέον φαίνεται πολύ περισσότερο κάποιος που σκοράρει, ή είχαμε κάποιες μικρές παρενθέσεις με αμυντικούς, ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων, με παίκτες που ενώ ο Salah έκανε τα πάντα, εκείνοι έκαναν το κάτι παραπάνω, οπότε ως Αφρικανός δεν κατάφερε να βγει κορυφαίος. Ναι, τον Σαλάχ τον βάζω σε ένα top 3. Πάρα πολύ εύκολα.

Νομίζω θα κατασταλάξω στους τρεις και θα πω Γουεά, Σαλάχ και Ντρογκμπά χωρίς να βάλω συγκεκριμένη αρρύθμιση. Επιλέξτε εσείς ποιους θέλετε σε αυτή την τριπλέτα, πώς θέλετε να παραταχθούν. Εγώ λέω τρεις, χωρίς να λέω ότι πρώτος είναι αυτός, δεύτερος αυτός και τρίτος αυτός. Οπότε κάπως έτσι κλείνω τουλάχιστον εγώ τις προτιμήσεις μου για τους GOAT που έχουμε δει από την Αφρική. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος, από το χορευτό Πηλίου. Δεν έχω πάει ποτέ στο Πήλιο. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το χορευτό Πηλίου. Γεια σου και εσένα, φίλε.

Στο sportspavlefm.gr μπορείτε πλέον να δείτε εσείς και σε βίντεο το γκολ που πέτυχε στο ντεμπούτο του ο Γιώργος Κούτσιας στην Φαμαλικάο, στην έναρξη του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Προσπάθησε αρχικά να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα τον προσπέρασε προς το δεύτερο δοκάρι. Η νέα επαφή που έκανε συμπαίκτης του τον έστειλε σε θέση για γκολ, οπότε απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, δικαιώθηκε και από το VAR καθώς καλυπτόταν, ήταν σε απόλυτα νόμιμη θέση, οπότε μέτρησε αυτό το γκολ από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή για την Φαμαλικάο.

Τους πήρε μονάχα 60 λεπτά για να το καταφέρουν, είπε ο Γιώργος ο Γιαννίσης, ενημερώνοντάς με για τον γκολ στο Middlesbrough Wrexham. Μπροστά στο σκορ η Μπόρο 1-0 στο 61ο λεπτό. Ο κύριος Λανξέαρ είναι ο σκόρερ για τους γηπεδούχους με πολύ ωραίο ανάποδο πλασέ. Μισή ώρα απομένει σε αυτό το μάτς και τώρα βγαίνει μπροστά και η Wrexham δεν το έχει κάνει τόσο πολύ στο παιχνίδι. Δέχτηκε πάρα πολύ πίεση από τη Middlesbrough στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνη τώρα βρήκε τον γκολ και προηγείται. Υπενθυμίζω, είναι τα πρώτα μάτς για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ήρθατε στη νέα αγωνιστική περίοδο στο νησί.

Έχει ετοιμάσει ένα τρομερό θέμα για βράδυ Παρασκευής, όσοι είστε χαλαροί στο σπίτι και θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική ιστορία από τον Αλέξανδρο Τσιγότη στο sportpalohem.gr για τον κύριο Fritz Walter. Μια απίστευτη διαδρομή, όπως γράφει και ο τίτλος, από τον βέβαιο θάνατο στην ποδοσφαιρική αθανασία, από την κορυφή του κόσμου το 1954, με μια διαδρομή που θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινίας, με στράτευση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ελονοσία, με τα γκολ, με τις προσπάθειές του, με το θαύμα της Βέρνης, με το άθλημα ουσιαστικά να του επιστρέφει πολλά πράγματα και να γίνεται ένας ήρωας, ο οποίος μπορεί να μην είναι και ο πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι από εκείνους που μας προσφέρουν πολύ όμορφες, έτσι, ρομαντικές ιστορίες ποδοσφαίρου, γιατί κάποιες στιγμές και κάποια χρόνια και κάποιες περιόδους το ξεχνάμε, ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και μπόλικο ρομαντισμό, πέρα από τον απόλυτα επαγγελματικό του χαρακτήρα και όλο αυτόν τον χορό των εκατομμυρίων που βλέπουμε τα καλοκαίρια, όπως και τώρα με τα πολλά εκατομμύρια για τις μεταγραφές, αλλά είναι και ορισμένες ιστορίες που μας θυμίζουν, έτσι, πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό, ή τουλάχιστον να μας υπενθυμίζουν γιατί ασχολούμαστε με αυτό το ωραίο άθλημα. Επίσης υπάρχει και μια ιστορία η οποία έχει μείνει ανέκδοτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω δεν είχε αναφερθεί σχεδόν καθόλου ούτε καν από τα αγγλικά μίντια, όταν πλέον ο Σαλάχ έσπαγε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Και για να αποδώσουμε και τα εύσημα, είναι η δημοσιογράφος η Μελίσσα Ρέντι, η οποία, για όσους τη γνωρίζουν, είναι από το Sky Sports, έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την ιστορία του Μο Σαλάχ και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Τουρκία με τον Αιγύπτιο τις τελευταίες ώρες την βοηθούν σε ένα τρομερό timing να δημοσιεύσει αυτό το βιβλίο, στο οποίο έχει πολλές ιστορίες και από την παιδική ηλικία του Μο Σαλάχ. Μπορείτε να διαβάσετε για εκείνη τη μέρα που, ενώ οι γονείς του πίστευαν ότι θα πήγαινε στο Κάιρο να κοιμηθεί στο σπίτι του θείου ενός συμμαθητή του για να βρεθεί στην προπόνηση στις ακαδημίες της Al Mokaulon, όπως την διαβάζω και εγώ, που πλέον έχει και μια τοιχογραφία αφιερωμένη σε εκείνον, τελικά κατέληξε να κοιμάται απλά μέσα από την πύλη των εγκαταστάσεων της ομάδας, τρώνοντας κάτω ένα σεντόνι και βάζοντας για μαξιλάρι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Κοιμήθηκε στον δρόμο απλά και μόνο για να παίξει το επόμενο πρωί μπάλα. Ακόμα μια πολύ ωραία ιστορία, άσχετα από το πώς έχει εξελιχθεί η καριέρα του Μο Σαλάχ και πόσα μπορεί να μετρά πλέον στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εκείνος ξέρει τι ημέρες πόνου μπορεί να έχει περάσει.

Και να τρέξουμε και λίγο στο χαβαλέ, στην γενικότερη κουβέντα που κάναμε πριν για τους Αφρικανούς. Ένας φίλος έχει στείλει Ζόρζε Παλέ, Ζίζι Ρόμπερτς, Ρασίντ και Κινή. Πλάκα κάνω εννοείται, λέει. Νομίζω ότι ξεχνάς και αρκετούς ακόμα, αν βάλουμε κάτω πόσους ποδοσφαιριστές και τι ονόματα έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Και ανοίξουμε μια κουβέντα για το που θα τον είχαμε κατατάξει έτσι σε μια λίστα για τους κορυφαίους Αφρικανούς. Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολύ. Που αν τα βάλουμε κάτω και θυμηθούμε τα ονόματα τους, πραγματικά θα αρχίσουμε να λέμε πού τον θυμήθηκες αυτόν. Αλλά και αυτό έχει τη γλύκα του και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του σε όσα μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει στην πρώτη εθνική, στην επαγγελματική, στο next level, στην Στοίχημαν Super League. Takes a part of me, something lost and never seen.

Λοιπόν, πέρα από το φιλικό που ξεχωρίζει για αύριο το βραδάκι αυτό της ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς σε Καλλιθέα στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν φιλικές αναμετρήσεις και η Κηφισιά από πλευράς ομάδων της Στίχημαν Super League. Έχει ένα φιλικό προετοιμασίας και ο Άρης το απόγευμα. Φυσικά για την εξέλιξή τους θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM και από το sportpavlofm.gr. Υπάρχουν όμως πολύ πολύ δυνατά φιλικά νωρίς το μεσημέρι, οπότε αν έχει και πάρα πολύ ζέστη και είστε και στο σπίτι με το κλιματιστικό, καλό είναι να καθίσετε να ψάξετε να τα παρακολουθήσετε. Έχει σίγουρα το Juventus Inter στις 2 η ώρα, με την Inter να προέρχεται από το 1-1 με την Milan και τη Juventus να έχει επιβληθεί 1-0 της Chelsea πριν από μερικές μέρες. Με τις δυο τους αυτές να παίζουν μεταξύ τους. Υπάρχει το Chelsea Milan στις 3 η ώρα, η Σέντρα μία ώρα αργότερα. Η μπλε του Τσάμπι Αλόνσο που μπορεί να μην έχουν τόσο καλά αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά η δουλειά που γίνεται και με το Μούντρικ να έχει επιστρέψει επί τα από 2 χρόνια και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει γενικότερα, να υπάρχει ένα θετικό κλίμα για τη δουλειά που κάνει ο Ισπανός coach. Η Μίλαν που προσπαθεί να δει αν θα αποδεσμευτεί τελικά ο Λεάο, να δει σε τι μήκος κύματος θα είναι το προφίλ της ομάδας στη νέα σεζόν, με τον Αμορίμ να προσπαθεί να ταιριάξει με τους Ιταλούς φορώντας συνέχεια για κάποιο λόγο κοστούμια, ενώ στη United ήταν συνεχώς με τις φόρμες. Και ο Πορτογάλος έχει αναλάβει και αυτός ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο στους Ρωσονέρι.

όσους θείους σου, όσα ξαδέρφια σου και αν βάζεις να στέλνουν μηνύματα Γιώργο Γιαννίση, που λέει Παλέρο, Αγιάλ και ξέρω ψωμί μόνο Γιαννίση σε αυτό το μήνυμα, εμείς πάντα θα είμαστε με Γιώργο Μαθιανό, που έπαιξε σε αυτόν εδώ, σε τούτον εδώ τον αέρα, το σκουπιδιάρικο της Νατάσης Θοδωρίδου. Εμείς πάντα με αυτόν θα είμαστε. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσικούλα, πηγαίνουμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε Big Wins Sport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλιμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Σε έξελιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέα. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Καταλογίζει στην Ελλάδα προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σειρά άμεσων μέτρων και υποδομών για τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Υπουργός αναγνώρισε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εν ώψη των συνταξιοδοτήσεων στην παθολογική κλινική και εξήγηλε νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών με αυξημένα οικονομικά κίνητρα και τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση έλευση 15 νοσηλευτών και 3 χειριστών για την πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής. Η νέα δομή θα είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του και την εκπαίδευση του προσωπικού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με στόχο την νόμιμη επίλυση της υποστελέχωσης στα νησιωτικά νοσοκομεία, καθώς η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη έχει αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους γιατρούς. Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Ρόδου, χαρακτηρίζει ο Αντώνης Καμπουράκης την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Νεστορίδιου Μελάθρου. Ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι το σημαντικό αυτό έργο θωρακίζει την πολύτιμη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Καμπουράκη, έπειτα από συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης επισημαίνει ότι η πρόοδος του τόπου απαιτεί συνεργασία και θεσμική συνέχεια με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Καμπάνα 73.000 ευρώ και άμεσο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη Ρόδο στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Οι ελεγκτές με τη συνδρομή drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCost διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στον Αιγιαλό. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιλαμβάνει 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και 13.000 ευρώ για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση σε όλη τη χώρα, τόσο με επιτόπιες αυτοψίες, όσο και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε Σε ισχύ τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο πλαίσιο βάζει φρένο στην άναρχη δόμηση, προστατεύει τους κορεσμένους προορισμούς και δίνει κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών κτηρίων και την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 10 και 10 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λίνδου στη Ρόδο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 7,8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στο νησί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά την πρόσδεση φορτηγού πλοίου. Τα χειρότερα απέτρεψε το προστατευτικό κράνος που φορούσε, με τον άντρα να παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Στους ρυθμούς της παράδοσης και της διασκέδασης κινείται η Ρόδος αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, με την ύπαιθρο του νησιού να προσφέρει 4 μεγάλες επιλογές για ντόπιους και επισκέπτες. Η αυλή ανοίγει στις 8 το βράδυ στα Κοσκινού, όπου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται η τέταρτη γιορτή μελεκουνιού με αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων και δωρεάν κερασμάτων. Λίγο αργότερα στις 8.30 στα Πόλωνα, οι κάτοικοι υποδέχονται το κοινό στην τέταρτη γιορτή γιαρενιών, μια βραδιά γεμάτη ορεινή μουσική παράδοση και τοπικά εδέσματα. Το μεγάλο λαϊκό ραντεβού δίνεται στις 9 το βράδυ στην Ελεούσα, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά ζωντανά στο γήπεδο της Ελεούσας. Την ίδια ώρα στις 9 στην πλατεία της Κριτινίας, ο Στέφανος Ταρενός ξεσηκώνει τους λάτρεις της παράδοσης με ένα εκρηκτικό κριτικό και νησιώτικο γλέντι. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στον χώρο του Ανθόκηπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 61ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 23 Αυγούστου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ τις αγορές των επισκεπτών θα πλαισιώνουν καθημερινές πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, πολλά καταφτάνουν ακόμα για Εμμάνουελ Ολιζαντέ Μπελεϊ. Ένας κορυφαίος Αφρικανός πέρασε από Ελλάδα ενώ Ντιαρά του Όφη μετέπειτα στη Ρεάλ. Τώρα, γενικότερα εμφανίστηκαν αρκετοί Ντιαρά χαφ στην Ευρώπη και στη Ρεάλ φυσικά και ήταν πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Μαμαντού Ντιαρά λοιπόν, ναι, τέλειο 1990 ήταν στον Όφη, 98-99, 21 συμμετοχές, φύτεσε Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης, 90 συμμετοχές σε μια πενταετία, Μονακό και στο τέλος Φούλαμ. Ναι, θα το θυμούνται σίγουρα στην Κρήτη, τον Μαχαμαντού Ντιαρά. Από το Μαλί, παλέμαχος αμυντικός χαφ, ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, ομολογώ. Δεν τον θυμήθηκα πάρα πολύ πρόχειρα. Τον θυμήθηκα σίγουρα με φανέλα Ρεάλ. Δεν τον θυμήθηκα καθόλου στον Όφη που αγωνίστηκε μόλις για μία σεζόν.

Λοιπόν, πάντως για τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League, της Ένωσης, η οποία αύριο 8.30 εδώ και περιγραφή από τον Big Win Sport FM κοντράρεται με την Athens Καλυθέας στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από το Super Cup, είχαμε το απόλυτο, την συνέχιση του απόλυτου από την Λεύσκη, η οποία ενδεχομένως να είναι η ομάδα η οποία θα κοντραριστεί με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Champions League, μετά και την νίκη με το 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο πρώτο μάτς του συγκεκριμένου ζευγαριού. Τον νικητή από αυτό περιμένει η ΑΕΚ για να μάθει με ποιον θα κοντραριστεί με φόντο τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Λεύσκη λοιπόν κοντά στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ επικράτησε 2-0 και μάλιστα το έκανε και με σχετική άνεση και έκανε το 4-4 για να φτάσει στους 12 βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της.

Λοιπόν, ψάχνοντας λίγο και τις προσεχείς αναμετρήσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων, η Άντερλεχτ θα παίξει με την Λαλουβιέρ το απόγευμα της Κυριακής. Έπαιζε την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ, παίζει απόγευμα Κυριακής. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, την έβλεπα προηγουμένως, παίζει αύριο, σωστά. Αύριο στις 7 το απόγευμα η ΤΣΕΣΚΑ 1948 αντιμετωπίζει την Λοκομοτίβ Σόφιας. 7 το απόγευμα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Αύριο παίζει και η Αλκμαρ και η ΤΣΕΣΚΑ 1948 και η Αλκμαρ παίζουν αύριο, γιατί τα παιχνίδια τους κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι βράδυ Τρίτης και όχι Πέμπτη όπως παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Οπότε η Αλκμαρ κοντράρεται αργά το βραδάκι, 10 η ώρα Ελλάδος, η σέντρα στο δικό της παιχνίδι με την Τεν Χαχ για τη Λίγκα της Ολλανδίας, εκεί όπου άνοιξε τον χορό η Excelsior με 4 γκολ εκτός έδρας, πήρε τους 3 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή όποιος αναζητεί στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Ολλανδίας βλέπει την Excelsior πρώτη, ενώ με την ήττα της η Καμπούρ μένει τελευταία με αρνητικό συντελεστή, με μείον 4 στη διαφορά τερμάτων. Έκανε σέντρα και αυτό το πρωτάθλημα, δεν θέλω να σας αγχώσω, δεν θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά παιδιά, η δράση επιστρέφει κανονικότατα σιγά σιγά.

Μ' αρέσει αυτού, αυτά, μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω στα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει τον αδερφό του Μαχαμαντού Ντιαρά που λέγαμε πριν, τον Αρούνα. Έπαιξε και αυτός, λέει, στον Όφη, μέτριος παίκτης. Ο κύριος Αρούνα Ντιαρά είναι από το Μάλι. Ήταν χαφ, τουλάχιστον έτσι μου τον βγάζει. Έχει παίξει στον Όφη 97-2000. Πιο μετά από τον αδερφό του. Πέρασε από Δυνάου, Σαδανικός, Πανελευσυνιακό, βλέπω Πανηλιακό, βλέπω Καλαμάτα, βλέπω. Και έκλεισε την καριέρα του σε ομάδα της, του Μάλι, την Stade Malien, αν τη διαβάζω κι εγώ σωστά. Ναι, δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό ως διακρίσεις καριέρας. Μόλις 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μάλι. Ήταν στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2000. Περισσότερες ελληνικές ομάδες από τον αδερφό του σίγουρα, αλλά ο αδερφός του ήταν μάλλον το αστέρι της οικογένειας και έφτασε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιάγια του Ρέπλου, ένας φίλος, ναι, το συζητήσαμε, αδερφέ. Νομίζω ότι από το 12-13 εκεί μέχρι το 15, σίγουρα 16, ήταν ένας παίκτης ο οποίος κάλπαζε. Τον έβλεπες να μαζεύει την μπάλα ως λίμπερο και να φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή και να απειλεί και να εξαπολύει οβίδες με το δεξί του πόδι και να μοιράζει και να φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Ήταν πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Όταν έφτασε στο πικ των δυνατοτήτων του με την Manchester City, πολύ καλύτερος και από ό,τι είχε παρουσιάσει με την Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται να μην έχει αναφερθεί, λέει, το όνομα του Μανέ. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι legend και στη Liverpool και στη χώρα του. Σωστά. Έχω ενστάσεις για το αν θα τον έβαζα ακόμα και σε ένα top 5. Σε ένα top 10 σίγουρα, σε ένα top 5 ίσως ο Μανέ, δεν ξέρω. Γενικότερα ίσως είναι και το προφίλ του τέτοιο, να μην τον σκέφτεσαι πάρα πολύ εύκολα μιλώντας για coach του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα, προφανώς και είναι από τους καλύτερους της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά είναι και παίκτης ο οποίος, εντάξει, τον αφορά, δεν θα κυνηγήσει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν θα θέλει να φανεί στους τίτλους των ιστοσελίδων και των αθλητικών media, θέλει να περάσει λίγο κάτω από τη λάμψη του ποδοσφαίρου όπως του την χαρίζει. Ήθελα να το κρατήσω για τελευταίο μήνυμα αυτό, να κλείσω με αυτό την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ. Λέει, αδερφέ, μην ξεχνάμε τον Πίου, λέει ένας φίλος. Ναι, ο καλύτερος από όλους. Ο καλύτερος. Ο απόλυτος goat. Ο goat των goats. Καλησπέρα από Β' Εθνική. Έχεις εικόνα? Δεν έχω, φίλε Τάσο, εικόνα. Λέει για Νίκη Βόλου, Πανιόνιο και Πανσεραϊκό θα παλέψουν για άνοδο. Δεν έχω κάτι να σου πω πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι ο Πανιόνιος σίγουρα θα παλέψει για ακόμη μια χρονιά για την άνοδο. Ξέρω ότι ο Πανσεραϊκός προφανώς και θέλει να επιστρέψει άμεσα στη Στοίχημαν Super League. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει τις προσπάθειές της, έχει ενισχυθεί και τα τελευταία χρόνια. Κάτι δεν της πήγαινε καλά, κάπου χάλαγε το γλυκό. Ναι, θα μπορούσα να την δω ως μια υποψήφια για την άνοδο στη Στοίχημαν Super League.

Έχουμε τελικό πλέον το Middlesbrough Wrexham 1-0, με γενικότερα να έχει και αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα το παιχνίδι προς το φινάλε του και αρκετή ένταση. Ο Γιώργος Γιαννίσης απέναντί μου μετρούσε κάρτες που έβγαζε ο ρεφερί. Ο κύριος Λάνξιαρ από το 61ο λεπτό ήταν ο μοναδικός σκόρερ για τη Middlesbrough που πέταξε εκτός συνέχεια του League Cup από τον πρώτο γύρο τη Wrexham. Το Estoril Famalicão έχει γίνει 1-1 στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Πορτογαλία και έχει κάνει σέντρα στις 10 και 4.

Ένας φίλος μου θύμισε τον Μάρτινς, τον Ομπαφέμι Μάρτινς της Ίντερ. Έχω πολλά ψυχολογικά αρέσει από αυτόν. Έχω πολλά ψυχολογικά από το πρώτο ποδοσφαιράκι που παίζαμε, από το δημοτικό κιόλας. Ο Μάρτινς μου είχε κάνει μεγάλη ζημιά με φίλο που έπαιρνε συνεχώς Ίντερ και πέτυχε ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο, πολύ απλά για να με πονέσει. Δεν τσακωνόμασταν φυσικά, καταλαβαίνετε, παιδάκια ήμασταν, αλλά δεν ξεχάσω ποτέ αυτά που έκανε για να μου σκοράρει ο Μάρτινς με τον ίδιο τρόπο και να τρώω το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, και που τον ανέφερες, δεν νομίζω ότι είναι από τους πιο ξεχασμένους Αφρικανούς.

Προφανώς χαμηλότερο επίπεδο, λέει ένας φίλος, αλλά σπουδαία πράγματα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια και ο Χακίμη. Και έχει ακόμα να δώσει. Ο Χακίμη. Έχει κατακτήσει τίτλους. Έχει αυξήσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Έχει φτιάξει πολύ το όνομά του. Είναι η θέση του τέτοια που τον μειώνει. Πάλι δεν θα τον έβαζα ίσως καν σε ένα top 10 Αφρικανών. Σίγουρα ανεβαίνει θέσεις. Αν πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια λίστα, ρε παιδί μου, με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές και κάποιοι οι οποίοι είναι της σύγχρονης εποχής, αρχίζουν και ανεβαίνουν και ξεπερνούν κάποιους άλλους. Ναι, τον βλέπω εκεί το Χακίμη. Τα σπουδαία πράγματα που λες που έχει πετύχει, ναι, έχουν να κάνουν με τίτλους που έχει πανηγυρίσει. Ναι, το ότι μπορεί στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή να πάρει ή να αξίζει μεταγραφή και 80 και 100 εκατομμυρίων, να σου πω. Δεν ξέρω αν μου κάνει όλες τις δουλειές που θα μπορούσα να θέλω και να φαντάζομαι από έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς και η κουβέντα μας, και είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τη χρυσή μπάλα, εστιάζεται στην προσφορά στο γήπεδο, στα γκολ, στις assist, στο πόσο βοηθάει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του. Γι' αυτό και πηγαίνουμε κυρίως σε μέσο επιθετικούς, γι' αυτό και οι πιο ατομικές διακρίσεις πηγαίνουν σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και αδικούνται αμυντικοί ή fullback οι οποίοι έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε τους σύγχρονους fullback και ξέρουμε ότι είναι παίκτες οι οποίοι απλά πέρα από την τεχνική τους καταπίνουν χιλιόμετρα με τα ανεβάσματά τους στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν μπαίνουν εύκολα σε λίστες με goats.

Και με τις πολύ πολύ ωραίες κουβέντες για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να θυμηθούμε πολλούς ωραίους τύπους που είδαμε στα γήπεδα, σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Για τις προηγούμενες 2 ώρες λοιπόν είχα τον Κώστα Μιαόλη στην αρχιτεξία της εκπομπής, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 8 η ώρα, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων το 12 κανονικά. Ωραία, τέλεια. Όπως με ενημερώνει ο Κώστας Μιαόλης, και αργότερα θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και μαζί του εδώ 12 με 2 στον Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: στον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγο Σπορ FM 12, στο μικρόφωνο 21 Ολύς. Σε άλλο δεξιμπάκι στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά τον αβάγη με τον Μίκελ Μπερσίν. Σκέψεις για την απόκτηση δύο φόρκαν στο δικέφαλο του Βόρα. Ανέλη δημοσίευμα του Κίκερ για Ντόρκμουντ και Κωνσταντέλια. Πήγαν όλα καλά. Στόχος μου να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατό στο μήνυμα του Σουάλιο Μέιτε που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχύο την Πέμπτη και θα είναι εκτός μάχης για ακόμα τρεις μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερού Μακ Μόουρα τη Πόρτο. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση του Κολομβιανού Χαφ Πουέρτα, ο οποίος κοστολογείται 20 εκατομμύρια ευρώ από την Σαντάντερ και ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ, Ζενίτ και Βιγιαρεάλ. Ανακοινώθηκαν μεταγραφές του γιου του Γιωβάνι Τζουλιάνο και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη για τη δεύτερη ομάδα. Ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή παράλληλα με την Νότιχαμ και τη Ρίο Άβε αναλαμβάνει Ζωφρέ Μουκαντά. Πρόβα Τζενεράλη για την ΑΕΚ εν ώψη του Σούπερ Μπετ Σούπερ Κάπ, το αποψινό φιλικό απέναντι στην Άθρα Καλυθέα στην Ούλγουιν Αρένα. Τον τεπούτο του με την κινόμενη φανέλα αναμένεται να κάνει ο Βιτάλης, που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το Μάτσε Τάτσο Μπαγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα, το μήνυμα του Μάριο Λιόπουλου στο Λοβρομάγερ. Από σήμερα αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 την Τρίτη. Ντεμπούτο θα κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, κάτρης του μορυμένου Τσάπρα, η σίγουρη αλλαγή. Εξαρτούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν Νεαρή Αθανασάκης, Δημητρακόπουλος, Δούκας Κασίμος, Κόκκινος και Ξηδιάς. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελληνικό συνέδριο αποφάσισης προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αποψινό φιλικό παιχνίδι με τον Παρσενικό στο Κλειάνη Βικελίδη. Στην περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ, Νταμ Γκέιτ Λεμάν, εξετάζει ο Ηρακλής φορά με γαλλικά ΜΜΕ. Το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδος ανακοίνωσε η ΕΠΟ τη Δευτέρα 17-8 θα παίξουν αναγκαίνει τη Καλύτσα Άρη, Ηρακλή Βόλο, Άνθρε Καλυθέα Τρίκαλα. Η ΑΕΛ την Τρίτη 18, Λεβαδιακό Αστέρα Άκτορα, Τρόμητο Σπύργο, Πανσεραϊκό Πανθρακό, Τετάρτη 19, Νίκη Βόλου Πανιούνιο, Καλαμάτα Πανετολικό Νέσο, Σουσούπολη Απόλυνα Καλαμαρία και τη Δευτέρα 24 Ελλάση Ρουμάρκο, ορισμό του Ζάκητο Φυσιά, Κρεμή. Αντίκη ήταν η απάντηση τη Manchester City στην πρώτη πρόταση στην Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, με ΜΜΕ η Μπλαουγκράνα προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πόλη στα 80, όχι στη Λίβερπουλ. Σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπράντλι Παρκολά, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Η πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φαντσχή, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν, ο 62χρονος Ολλανδός, βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην εγγύη ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Σημαντικές ζημίες από ρωσικό βομβαρδισμό υπέστη στο γήπεδο της Τσερνομόρης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό των 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
4: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
4: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
4: Ματσάρι.
6: Βαγγέλη.
4: Μακάρι πιτσιρικάδες.
7: Να, το βρήκαμε.
8: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
7: Κλαίει γιατί κλαίει.
8: Στο δάκρο δάκρυσα.
7: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
8: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
9: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
10: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
11: Ο καλός!
10: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
12: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
13: Είπε διαμαντούλι.
14: Ανθρώπινα
12: κατάσταση.
14: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση. Εγώ είμαι Λεβέντης.
12: Καλώς ο Λεβέντη μας.
13: Να μας μεταλαμπαζέψει.
15: Πώς το πες αυτό.
13: Να μας μεταλαμπαζέψει.
16: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
12: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνα πρώτο σέλιντο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
17: Ανέβησε, ποιος θα συνταδοηθούμε.
0: Ένα τυχερό θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
3: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, Big Wings Sport FM 94,6. Ξημερώματα της 8ης μέρας του Αυγούστου. Με Γιώργο Γιάννης στον ήχο, Κοσμιέλο στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 παρά 5, 2 παρά 3. Εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Δεν είχε ιδιαίτερη επικαιρότητα σήμερα, απόδοση από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Είχαμε και ξεκούραση για την ομάδα του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει από σήμερα Σάββατο την προετοιμασία. Τη Δευτέρα η αναχώρηση, νομίζω θα προηγηθεί και μια προπόνηση και μετά η αναχώρηση για την Σόφια, για τη Ρεβάνς με την ΣΕΣΚΑ 1948. Έχουμε φιλικά παιχνίδια στις 8 το βράδυ, 3 αναμετρήσεις που από ό,τι ξέκαλα πριν είναι και τηλεοπτικά προσφερόμενες από τα κανάλια που έχουν και τα δικαιώματα των ομάδων, δηλαδή η Κηφισιά παίζει με τον Αποέλ το Γασιπί, η ΑΕΚ με την Άθρης Καλυθέα το δικό της φιλικό στο Κοσμοτέ Sport 3, στο Κοσμοτέ Sport 1 είναι η Κηφισιά και στο NS Prime θα μπορείτε να δείτε το Άρης Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα και εκεί θα υπάρχει ενδιαφέρον, είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι δύο επιθετικοί οι οποίοι είχαν κάποια, ο Μόρον είχε κάποια προβληματάκια, ο Μυρ που αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μπήκε στις προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, να έχουν και μια πρώτη γεύση από το νέο απόκτημα οι φίλοι του Άρη, όπως θα έχουν και πιθανότατα και φίλοι της ΑΕΚ από τον Βιτάλης που θα αγωνιστεί, θα πάρει χρόνο συμμετοχή λογικά στο φιλικό με την Άση Καλυθέα, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα τα διαπιστώσουμε αύριο αυτά, εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά που θα βγουν οι 11 των φιλικών αγώνων. Λοιπόν, πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό δεν είχε κάτι νεότερο. Εξακολουθεί να είναι ο Μόουρα στο κάδρο, σαν πρώτο στόχο. Και στον ΠΑΟΚ απλά έχουμε πλέον το δικέφαλο του Μωρά να μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψη για να πάρει δύο επιθετικού, να μην περιοριστεί σε μια λύση δηλαδή. Και σίγουρα ψάχνεται και για άλλο δεξιμπάκ μετά από το ναυάγιο στην περίπτωση του Μίκελ Μπρενσίς, που φαινόταν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Τέλος πάντων, μάλλον έκανε δεύτερη σκέψη ο παίκτης από ό,τι κατάλαβα εγώ από το ρεπορτάζ και δεν τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση. Να προχωρήσει κάποια άλλη λύση. Σίγουρα θα πρέπει να κάνει γρήγορα πλέον ο ΠΑΟΚ που έχει και την δύσκολη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, ότι θα πάρει τον παίκτη δηλαδή και μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει, αλλά λέμε ότι πρέπει να ψάξει να βρει τη λύση και για το δεξιάκρο της άμυνας του. Αυτά πάνω κάτω με την επικαιρότητα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από άποψη ειδήσεων σήμερα και πάμε να κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Χαιρετίζω τον πιο καλό και αντικειμενικό δημοσιογράφο του ελληνικού ραδιοφώνων.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
1: Αλλά, Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Άμα κάναμε δυο μας εκπομπή να ξέρεις, δεν φαντάζεσαι τι θα γινότανε. πρέπει να το κανονίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα μου αφήσεις να κάνω ένα μονόλογο μικρό και μετά να μπούμε να πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ήθελα βασικά να είμαι σε ένα τραπέζι και απέναντί μου να είχα Ηρακλή, Σταματέλο, Τανάκα, Βιργίλη και να τους ρώταγα πού έχω πέσει πέρυσι, έξω από πέρυσι ξέρω εγώ και φέτος. Σε ό,τι έχω πει, μα σε ό,τι έχω πει για το οχτάρι. Είχα πει πριν ένα μήνα, οι εκπομπές υπάρχουν, ανατρέξτε. Είχα πει για το οχτάρι, αυτά που κυνηγάμε ακριβούς παίχτες είναι για να είχαμε να λέγαμε, γιατί ο ακριβός παίχτης παρά ότι είναι και πολύ καλός και για ανώτερο επίπεδο, που σημαίνει ότι βρίσκουμε μια δικαιολογία εκεί μετά στο ότι γνωρίζουμε ότι θα χαλάσει η δουλειά. Έτσι να κολυσιευούμε και να τρώμε χρόνο. Ποιος ο λόγος για να φτάσουμε μέχρι την Αϊμέγγεν. Να δούμε τι θα κάνουμε και μετά να δούμε τι θα πάρουμε. Έτσι, δηλαδή θα πάμε στο Europa να πάρουμε αποκλειστικά από την Αϊμέγγεν, να πάρουμε παίχτη Europa. Θα πάμε τα λεφτά του Champions League να πάρουμε καλύτερο παίχτη. Όλο αυτό γίνεται λόγω κολυσιεργίας. Θα ξέρω να παίξω και να κρατάω, είμαι 49 χρονών, τα έχω φάει στη μάπα αυτά. Είναι νόμος. Δικαιώθηκα. Δεν έχουμε πάρει οχτάρι. Και κυνηγάμε τώρα ακόμα πιο φαντέζι παίχτη. Τανάκα, πιο πουέρτας μαθητές τώρα. Γελάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να πάρει Ολυμπιακό στο πουέρτα.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέει ο γύρος από το μυαλό του.
1: Εντάξει.
0: Και κανένας ρεπορτάζ σε καμία ομάδα δεν θα πει κάτι αν δεν του προκύπτει από το ρεπορτάζ. Γνωρίζοντας ότι αν δεν γίνει θα φάει και το ανάθεμα. Δηλαδή Σε πολλές περιπτώσεις βγαίνουν. Θα σου εξηγήσω κάτι, Βασίλη μου. Χωρίς να έχουν ούτε καμιά ανάγκη τα παιδιά να υπερασπιστούν, σου λέω ποια είναι η διαδικασία. Έχουν το ρεπορτάζ. Αν δεν γίνει και κάτι σέρνεται για μέρες, κάποια ονόματα σέρνονται για μέρες, ίσα-ίσα οι ρεπόρτερ είναι οι πρώτοι που ξέρουν. Σε οποιαδήποτε ομάδα, μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν τα έχουμε τον Τζανάκα. Με αυτούς που τα λένε τον Τζανάκα.
0: Το να μην προχωράει κάποια περίπτωση, κανένας δεν το θέλει. Ούτε οι ρεπόρτερ που θέλουν, ειδικά με τις μεταγραφές, να φεύγει να βάζει κάθε μεταγραφή που γίνεται, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Εγώ ξέρω πολύ καλά την ψυχολογία των παιδιών. Φεύγει και ένα βάρος απάνω, ειδικά σε θέση δηλαδή που είναι, πώς να σου πω. Να το πω έτσι, που δεν είναι δοκιμή η έκφραση τώρα, να το πω, χρησιμοποιώ ξένοι, που πρέπει οπωσδήποτε τέλος πάντων. Είναι υπεραπαραίτητες οι μεταγραφές να γίνουν. Το να μην πραγματοποιούνται από τις ομάδες, πέρα από την ίδια την ομάδα, επιβάρυνουν και τους ρεπόρτερ που επικοινωνούν το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται σε κάθε περίπτωση.
1: Μα εγώ, Κώστα μου, δεν τα έχω ούτε με τον Τζανάκα, ούτε με τον
0: Ηρακλής. Δεν κάνει ένα παιδί, δεν είναι στο χέρι του. Δεν κάνει μεταγραφή ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο Γιώργος.
1: Εγώ τα έχω με αυτούς που τους βάζουν να τα πούνε. Τους δίνουν τις ψεύτικες πληροφορίες αυτές για να κολυγισιεργήσουν, για να φτάσουν μέσα στο διατάφτα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Έτσι. Μετά, πάμε. Για Μεντιλίμπα, ξέρω εγώ. Απ' τη μια δεν ήθελε τον Όσο, απ' την άλλη δεν του κάνει Όσο, ξέρω εγώ, επεκτάνω το αριστερό μπακ. Εγώ ξέρω γιατί δεν του κάνει, γιατί κοστίζει. Δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτ, γιατί δεν παίζει με τα πόδια. Γιατί παίζει, κάνουμε καλά build-up και χρειαζόμαστε κανένα μια τερματοφυλακά να παίζει με τα πόδια μπαλιά. Γιώμες κάνουμε. Για όνομα της Παναγίας. Έτσι. Ο κακός παίζουμε με γιώμες. Εγώ συγχαίρομαι από το ποδόσφαιρο. Γιατί όποιο είχε να φέρει, δεν παραφέρει 10 παιχταράδες. Ιεραυλικούς που λέμε, άμα παίζεις την μπάλα από πάνω, και εγώ έπαιζα στο κέντρο. Και μου πέταγαν την μπάλα αμυντική γιόμπα. Άντε να την κατεβάσει, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία. Έτσι. Θα τους αχρηστέψουμε και μετά θα πούμε, α, τελικά δεν κάνουν κι αυτοί. Έτσι. Πάμε τώρα στα εγκλήματα, τα ποδοσφαιρικά που έκανε προχθές ο Μέντι. Έτσι. Πήρες Μέντι μου το κόφερα, σε ευχαριστούμε, μας πήρες ντάμπλ. Έτσι. Τέρμα όμως μέχρι εδώ. Έτσι. Δεν έχουμε εγώ εγκλήματα ποδοσφαιρικά. Και εγώ έχω δει όλα τα φιλικά του Ολυμπιακού. Τα φιλικά στα στόπερ, ο καλύτερος ήταν μακράν ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Κάρμο δεν πατάει καλά, δεν πάταγε, έκανε και προχθές την ίδια φάση που πήρε την κάρτα, σε κάθε φιλικό έκανε δύο ίδια λάθη και με αδύναμες ομάδες. Οπότε λέω θα ξεκινήσει τον Πιρόλα και δεξιά τον Σμαϊλόβιτς που μέχρι στιγμής γίνει και ο καλύτερός μας. Και ξεκινάει τώρα έτσι, επειδή έπαιζε ξέρω εγώ πέρυσι. Μα πέρυσι έπαιζε με τον Πιρόλα, δεν έπαιζε π.χ. με τον Κάρμο και μου ξεκινά το Ρέτσο πάλι λάθος, που για μένα είναι πολύ καλός, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσει μετά από ένα μήνα τραυματισμού. Και μου βάζει το πιο απίθανο. Είχα ένα φίλο και μου λέει: μα πες μου, παίζουν εσύ να στο πέρα. Γιατί πάλι τα δίδυμα και δεν βρήκα αυτό. Δηλαδή φοβερό, ή δεν το πίστευα λέω ότι μπορεί να κάνει αυτό. Έτσι, μετά τι άλλο έκανε. Ο Ζώτα πάλι ήταν αρκετά καλός στα φιλικά, δεν το ξεκινάει. Ο Σιπιόνε που ήταν ο καλύτερος εντάξει και τραυματισμό, το παραβλέπω. Μετά. Εγώ στα μάτια τα δικά μου ξέρω ότι ξέρω πολύ μπάλα. Δεν σου λέω ότι έλαμψε. Ο μόνος που προσπαθούσε μπροστά έτσι, ήταν ο Ελκαμπή και ο αριστερά ο Ρόκα. Ο Πιτσιρικάς. Και στο μήκρο τον κάνει αλλαγή. Και παθαίνω πλάκα.
0: Όντως ο Ελκαμπή ξόδεψε πάρα πολύ ενέργεια στο να κυνηγάει και να πρεσάρει. Το έκανε πολύ αυτό και γι' αυτό και στο τελευταίο μισάριο δεν είχε δυνάμεις. Δηλαδή έδωσε τα πάντα στο πρώτο εξετάλητο. Και αυτό είναι τώρα ότι έχεις μοναδική λύση μπροστά τον Ηλκαμπή.
1: Και βγάζει το Ρόκα, ξέρω εγώ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα πλέον. Έτσι. Δεν γίνεται να στο Γκαρσία Μουζακητή. Δηλαδή πέρυσι είπαμε να καταπληκτώσουμε τα πράγματα επειδή η ομάδα δεν βλεπότανε, γιατί παίζανε αυτοί. Και φάσει τα προκριματικά και παίζει με τους ίδιους περσινούς σχεδόν. Δηλαδή για να ξαναδούμε τα ίδια σαραμουλιά και πάμε λευκή πετσέτα. Έτσι. Μουζακητής, εγώ είχα πει από πέρυσι, το αντίπα. Να τον δώσουμε δανεικό το παιδί. Δεν βγαίνει κάθε μέρα κοστούλιας. Έτσι, να τον δίναμε δανεικό. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το κορμί εδώ πέρα. Έπρεπε να πάει καπαλού να διακριθεί, να πουληθεί από εκεί, από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι δύσκολο. Ένα καλό Ολυμπιακό δεν έχει θέση για μένα παίχτης μουζακή της π.χ. Μεθαύριο τώρα. Θέλω μεθαύριο. Αυτό που λέω, ο Ζέλσον. Έχουμε παρομοιαστεί με τον Ζέλσον, παιδιά. Εγώ είχα πει πέρυσι, μην αναγνωρίσουμε πέρυσι. Του εκείνου και του Ζέλσον και εγκλωβιστήκαμε. Αν και πιστεύω να ξέρεις ότι εκείνο θα φύγει, το λέω από τώρα. Και εγκλωβιστήκαμε εκεί γιατί ο Ζέλσον, παιδιά, έχει Έχω ένα φίλο και το λέω, ξέρετε πως το λέω, είναι όλοι μέσα στα γυμναστήρια, τώρα με ακούει, σαν γελάει τώρα. Και το λέω, δεν είσαι άλλη πιο γυμνασμένο άνθρωπο, αλλά έχει ένα καλούπι και φαίνεται αγύμναστος. Και του λέω, είσαι ο πιο γυμνασμένος αγύμναστος. Τι θα πω για τον Δέρσον, είναι ο πιο τεχνίτης άτεχνος. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπω, δηλαδή τώρα θα κάνει το κοντρόλ. Τι ενέργεια θα κάνει, θα πέσει, τι θα κάνει, αναρωτιέσαι. Έχει μια πολύ καλή παράλληλη κίνηση κυρίως Δέρσον και όχι το ερασμένα στο μπροστά κομμάτι. Μην βλέπετε άλλα από τα κανονικά. Μετά η διαδικασία που έχουμε πει στο δίλημα, ο Ολυμπιακός παλιά έχει πέσει δύο επίπεδα κάτω. Ήταν το δίλημα 18 πόντους ή 20 θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πλέον ξεκινάμε όλοι από την ίδια θεσιλεία. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μετά, πάρτε ένα οχτάρι, πάρτε το Ζοργκάν που είναι καλύτερο από την Τετραρουή. Έτσι το παιδί πήγε στη Λάντ και καλά έκανε. Και όντως αυτό δεν μας ήθελε. Πάρτε το Ζοργκάν ή το Μπερκ από την Ποντογκλίνιτ με 10 εκατομμύρια. Και αφήστε τους Πουέρτας και τα...
0: Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί το κλίμα να το δώσει, τον Μπέρντ 10 εκατομμύρια να το δώσει.
1: Ναι, κάπου εκεί νομίζω υπολογίζει.
0: Ας τον Μπέρντ δεν πάει να το δώσει, μπορεί το κλίμα 10
1: εκατομμύρια. Μου φέρνει και με ένα λίγο κουφό. Αλλά το Ζοργκάν πάντα τον Μπέρντ 10 εκατομμύρια. Πολύ καλός παίχτης. Όπως και ο Στάνιτς, για μένα έπρεπε να παθεί ο Γκουστάβο Πεφθαράς. Έτσι, αλλά έπρεπε να παθεί καλύτερα ο Στάνιτς με 10 εκατομμύρια παρά με τα 20 μέσω Νότιχαμ, γιατί ο Στάνιτς θα τον έχει μια τριετία εδώ πέρα, θα σου παίξει. Ο άλλος θα σου πάει καλά. Θα πούμε ποιοι τα ραδίστρα που βρήκαμε να πει, θα μας φεύγει για Νότιχαμ. Αν δεν είναι καλός, θα μείνει πάλι στον Ολυμπιακό. Οπότε πάλι δεν μας κάνει έτσι και δεν το πάρεις.
0: Έγινε Βασίλη μου, να πάμε παρακάτω και θες πήγα γρήγορα γιατί...
1: Μισό λεπτό θα σου δώσω την 11 που πρέπει να παίξει με την Αμέγκυρη για να προβληθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι, για μένα. Ροντινέ η δεξιά να γυρίσει στον μπακ. Μα με αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τώρα που είχε αδυνατήσει κιόλα, θα την παλέψει. Έτσι, αριστερά ο Μπρούνε υποχρεωτικά, Πιρόλα με τον Σμπαϊλόβιτς, εξάρι ο Έστερ, γιατί την γυρνάει, στο 8 και με τη Λίμπαρ βάλει τον Τζικίνο, που εγώ δεν θέλω να τον βλέπω πλέον, αλλά στο 8 θα αποδώσει καλύτερα τον Μπουζακίτη, γιατί και εκείνη καλούν την Κυρσέφη. Μπροστά θα βάλει τον Γκουστάβο, δεξιά Φορτούνη, αριστερά Ζώτα και μπροστά Αλκαμπή. Εντάξει, και έτσι θα παίξουμε μπάλια και α χάσουμε. Αλλιώς και δεν θα παίξουμε μπάλα και θα χάσουμε. Σεμινάριο τέλος, Κώστα μου. Ευχαριστώ.
0: Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Εγώ Ηλίας, από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Λιακό.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία η ενδεκάδα που είπε ο φίλος ο Βασίλης. Πολύ ωραία. Αλλά κοίτα να δεις. Αν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ποτέ ο Παναγιώτης ο Ρήλος αφιέρωμα στη Χαρά Βέρα, άλλο τόσο υπάρχει πιθανότητα να βάλει το Σά και το Φορτούνι μαζί με τη Λίμπα. Την ενδεκάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ωραία την είπε. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Με τη Λίμπα να βάλει Φορτούνι και Γουστάβο Σά. Μαζί.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Προς Θεού. Όχι, ωραία το είπε. Και εμένα θα μ' άρεσε, αλλά θα το κάνει. Δεν κάνει τέτοια. Λοιπόν, πριν πω για τον Ολυμπιακό, επειδή νωρίτερα ήμουν με κάποιους φίλους εδώ στον Πανιόνιο και κάναμε μια κουβέντα, μου είπαν τα παιδιά ότι θα ανέβουν και την επόμενη σεζόν δύο. Όπως είχε γίνει...
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό για του παραχρόνου. Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει. Για του παραχρόνου είναι. Και πριν φύγω, που είχαμε κάνει, πριν φύγω για άδεια που είχαμε κάνει μια συζήτηση, δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς αυτό, στο πώς θα ανέβουν.
2: Γιατί να ανέβαιναν τρεις, είχε μια καλή πιθανότητα ο Πανιόνιος, έτσι. Αλλά τώρα με δύο, πήρε και ο Μασεραϊκός τον Βοσνιάδη, ο μέτρη το, πώς το λένε,
0: τον Ανόδων.
2: Εντάξει, έχει δρόμο βέβαια ακόμα, αλλά άλλο δύο, άλλο τρεις ομάδες. Εκεί κάτι πάει να γίνει.
0: Θέλω να δεις δω λίγο τις ομάδες, γιατί δεν έχω εικόνα ακόμα.
2: Η Μαρκό είναι καλή.
0: Ναι, έχει πάρει πράγμα, έχει πάρει και λαραμπή τώρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι. Και θα το πω όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, το πω και λίγο γενικά. Έχω κουραστεί και εγώ και πάρα πολύ κόσμος, και φιλάθλοι και άλλων ομάδων φυσικά, να ακούμε αυτό το πράγμα κάθε φορά, ότι οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι λόγω Αυγούστου, λόγω Ιουλίου, λόγω προετοιμασία και αυτά. Δηλαδή τι θα αλλάξει ένα μήνα. Ας πούμε, ο Μαθαίο και ο Σάλιακας θα κόβουν τις επελάσεις των αντιπάλων σαν τον Αλεσάντρο Νέστα, ή ο Ροντινέη θα γίνει Ρομπέρτο Κάρλος και θα τρέξει σαν τον Κεντέρι. Αυτό δηλαδή... Το λένε και στην περίπτωση τη δική μας και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού προχθές και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάντα οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι, ας πούμε. Αυτό δεν είναι λίγο μια φθηνή δικαιολογία?
0: Κοίτα, από τη στιγμή που έχεις σοβαρές βλέψεις για Ευρώπη, πρέπει να βρεις τον τρόπο κατανοώ ότι το πρωτάθλημα και για λόγους καιρικοστικών και για τηλεοπτικούς λόγους και για το πώς είναι δομημένη η χώρα γενικά, δεν θα αρχίσουμε 15 Αύγουστο ας πούμε ποτέ πρωτάθλημα ή πριν το 15 Αύγουστο πρωτάθλημα. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει. Πρέπει να βρουν τρόπο να είναι πιο καλά προετοιμασμένες, όχι απαραίτητα από μεταγραφές, γιατί κατανοώ ότι τα μάτσα αυτά τα παίζεις κυρίως με την περσινή σου ομάδα, τα προκριματικά δηλαδή.
2: Πότε παίζεις Ευρώπη, αλήθεια, πότε τέλος Αυγούστου.
0: 18-26 απεξιά.
2: Δηλαδή έχει Super Cup τώρα τη.
0: Ναι, Super Cup τη 12, ναι, την Τετάρτη και 18-26 είναι τα παιχνίδια.
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται σε αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι ο καθρέφτης είναι νόμος αυτό το ποδόσφαιρο. Είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ό,τι και να λένε. Προχθές ας πούμε. Χαλαρά, εντάξει, δεν είχε τίποτα.
0: Εγώ ήλια το παγιστές, επειδή τρίτη τετάρτη δεν είχα κάνει.
2: Λίγο. Είδα αποσπασματικά λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτός ο Καμαρά είναι, ενώ είναι καλός κηρυτής μπάλας, είναι αργός. Φαίνεται. Είναι πάρα πολύ αργός άνθρωπος.
0: Το χειρότερο ήταν ότι δεν πήγαινε και το είχα δει και με την Πάξη, ότι δεν στις μονομαχίες υστερεί.
2: Και μάλιστα εσύ χρειάζεται για να δω, γιατί άκουγα για τον Καμαρά, ο Καμαρά έτσι και ο Καμαρά αλλιώς του γράφανε αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Σαν συνέχεια, νομίζω ήταν ο τελευταίος ακροατής εχθές. Ένας φίλος του Ολυμπιακού. Α, όχι, ο Αχιλλέας ήταν στο τέλος. Ο ναι. Πριν
0: τον Αχιλλέα. Ο πρωτελευταίος, εντάξει. Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, υπόθηκε κάτι και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Μάρκος Σίλβα, κάποτε. Κάπου διαφώνησε κάτι, δεν μπορώ να ξέρω, δεν. Mm-hmm. Γίνονται γνωστά αυτά, λοιπόν. Και το ενώνω λίγο με το σήμερα. Τελειώνει η σεζόν 17 Μαΐου του 26 και ξεκινάμε το σχεδιασμό ουσιαστικά. Γίνεται ένα ραντεβού, δεν ξέρω, αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, δεν θυμάμαι. Ο Μεντιλίμπα, εφόσον του είπε, προφανώς του είπε η διοίκηση, έχουμε να διαθέσουμε αυτό το συγκεκριμένο budget, αυτές οι αν. Και τώρα για να μην μακρηγορώ και κουράζω.
0: Κοίτα, γενικά και έγινε και μια συζήτηση στον τρόπο.
2: Ήταν στο χέρι του, εννοώ ότι αν διαφωνεί σε κάτι, αν θεωρεί δηλαδή ότι οι παίκτες που θα του φέρει δεν θα του κάνουν ή θέλει έναν καλύτερο Ολυμπιακό, ένα καλύτερο υλικό δηλαδή να δουλέψει, λέει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, να το λήξουμε εδώ κτλ.
0: Έγινε και μια κουβέντα, αυτό που γνωρίζω εγώ τέλος πάντων, είναι ότι έγινε και μια κουβέντα στο επίπεδο της αξιοποίησης των μεταγραφών, γιατί και από εκεί είχε, σαν ιδιοκτήτης ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο πιο άδικο, τι έβαλε ο καθένας στο τραπέζι. Από κάποια λίγα πράγματα που ξέρω, έχει τεθεί στο τραπέζι ο τρόπος της αξιοποίησης των μεταγραφών που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή από αυτό το κομμάτι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού γνωρίζω ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος.
2: Καταρχήν μια πάρα πολύ. Και σωστή, αλλά και πολύ απλή κουβέντα ακούστηκε, νομίζω ότι.
0: Επαναλαμβάνω, δεν λέω ποιος είχε δίκιο, άδικο κτλ. Έτσι δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι του είπε, σαν να μιλάγαμε εσύ, να ήσουν το αφεντικό μου ή εγώ το δικό σου. Και να σου λέω ότι έχω αυτό το παράπονο. Π.χ. σου λέω. Φυσικά συμφωνώ, πάντα το λέω αυτό. Ισχύει 100%. Το ξέρει πολύ καλά, Ηλία μου, γιατί έχουμε συζητήσει για όλες τις περιπτώσεις και τις δύσκολες φάσεις κτλ. Ότι αν βρίσκει πλέον ότι δεν μπορεί ο άλλος να σου προσφέρει κάτι παραπάνω για να κάνεις τη δουλειά που θέλεις ως προπονητής, δεν συνεχίζεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο αξιοπρεπές να πεις ρε παιδιά, αυτά μου δίνετε, δεν μπορεί να μου προσφέρετε αυτά που θέλω.
2: Ασχέτως φυσικά.
0: Ό,τι πορεία και να έχουμε διαγράψει κοινή, ναι. Και ακόμα και να έχουμε πάρει κύπελα, πρωταθλήματα, τρόπεα, ευρωπαϊκό κτλ.
2: Ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση στο τέλος της σεζόν. Ωραία, αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Η πιο σωστή κουβέντα και πολύ απλή κουβέντα που ακούστηκε στο μυαλό όλων μας, αλλά την είπε ο Αχιλλέας πριν από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι αν ήταν στη δική σου εκπομπή, ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν όπως ο Αλμέιδα, είχε κλείσει ο κύκλος. Αυτό καταλαβαίναμε περισσότεροι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό το ποδόσφαιρο θα βλέπουμε. Και πίστεψέ με δεκάδες φίλους μου Ολυμπιακούς, όλων των ηλικιών και με διαρκείας και χωρίς διαρκείας και από αυτούς που πάνε και αυτούς που βλέπουν από την τηλεόραση ή πάνε στο γήπεδο, έτσι. Έχω ακούσει μία κουβέντα μόνο. Δεν μας αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Και αυτό έχει ξεκινήσει ειδικά από το δεύτερο εξάμηνο του 20, από το πρώτο εξάμηνο του 26, ενώ το δεύτερο της εξάμηνο της περασμένης σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να έρχεται η ΑΕΚ να μου κάνει 0-1 στο 5 και να μην της κάνω μία φάση. ο ΠΑΟΚ 0-2 στο κύπελο και κοιτάγαμε ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Και δεν έχει γίνει και τίποτα για να διορθωθεί αυτό. Και για μένα φέρει...
0: Το ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί το κουβέντιαζα με συναδέλφους Ολυμπιακούς.
2: Γιατί εφόσον, ναι, εφόσον...
0: Το κουβέντιαζα το απόγευμα με συναδέλφους Ολυμπιακούς, είναι ότι τίνει το Καρασκέ να γίνει, ας πούμε, η Αχίλλειος πτέρυγα του Ολυμπιακού. Αν έχει προσκύνει, τα αποτελέσματα είναι χειρότερα εντός έδρας. Αναλογικά.
2: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι θα κάνει με την Νάιμέγκεν.
0: Όχι ότι εκτός έδρας, ξέρω εγώ, πετάει και τα λοιπά, αλλά μπορεί, ναι, ξέρεις...
2: Ωραία. Και την περνάει την Νάιμέγκεν. Μετά τι. Θα πάω στην Πόντο. Που έχω και κακή παράδοση με τους Νορβηγούς, τους θέλω ποτέ τους Νορβηγούς. Ούτε τη σημαία της Νορβηγίας να βλέπω. Το Χάλαντ δεν μπορώ να το βλέπω, μου θυμίζει τους Νορβηγούς. Μόλτε. Κάποτε. 2-0 έκανε ο Μπάγεβιτς εκεί με
0: τον Ρόζενμπορκ και τα λοιπά. Ναι.
2: Ρόζενμπορκ τότε και τα λοιπά. Όταν κληρωθήκαμε με την Πόντο το 25, μόλις λέγανε «Α, γλιτώσαμε τη Λάτσιο». Ποια Λάτσιο, ρε παιδιά, δεν πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με καλό Ολυμπιακό δεν θα τους ήθελα τους, όχι τώρα έτσι όπως είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάλαβες το σκεπτικό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι εφόσον δέχεται, και μην μου πει τώρα κανείς, ο Μαφαίο ποιος το, γιατί είπατε και για το Μαφαίο χθες. Υπόθεση. Ποιος το διάλεξε το Μαφαίο.
0: Και σε τελευταία ανάλυση, αν σου παίρνουν κάποιον που δεν θες και τον παίρνεις, πώς να σου πω, υπομορφή ανοχής, και αυτό λάθος εσύ θα το χρεωθείς στο τέλος, σαν προπονητής.
2: Ακριβώς. Εδώ. Αυτό είναι, είπες, την καλύτερη, είναι η...
0: Δηλαδή, άμα εγώ θέλω τον Γιώργο και μου φέρουν τον Ηλία και πω εγώ, εντάξει, φέρ' τον αφού, από το να μην έχω κανένα, δικιά μου ευθύνη, εγώ θα το φορτωθώ τον Ηλία στο τέλος.
2: Επίσης, και το κλείνω για να μιλήσουν και άλλα παιδιά. Είναι και η βελτίωση κάποιων παιχτών. Είναι δουλειά του προπονητή αυτό το πράγμα. Ο Μουζακίτης είναι στάσιμος. Ξέρεις, δεν είμαστε στις εποχές, ας πούμε, δεκαετία 70-80 που οι παίχτες πέραν από μόνοι στην πρωτοβουλία. Δεν είναι επαγγελματικά τα πράγματα. Και θα σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει, λόγω ότι είσαι ο παδός της ΑΕΚ. Οι παλιοί Πανιόνοι, εδώ ξέρεις τι μου είχαν πει, ότι ο Μαύρος, όταν ήταν νεαρός, ήταν ένα αδύνατο παιδάκι. Με πολύ ταλέντο, τεχνική κτλ. Αλλά πήγαινε τα καλοκαίρια και δούλευε μόνος του. Έκανε βάρη, έκανε σουτ στα πόδια, βάρη στα πόδια, έκανε ασκήσεις μες στο γήπεδο, μες στη ζέστη. Δούλευε μόνος του. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Όχι. Αυτό είναι ευθύνη της ομάδας να το δουλέψει.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν γυμναστές, φροντιστές, τα team, να τον πάρουν τον παίχτη. Είδα προχθές, έχει πολύ καλά προσόντα ο Μούζα. Έτσι. Πήγε να κάνει ένα σουτ. Είναι σουτ αυτό τώρα. Δεν έχει μάθει να σουτάρει.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία μου, σε πολλά από αυτά που πεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό με το Μαύρο το ήξερες, το γνωρίζεις.
0: Ναι, ξέρω ότι δούλευε πάρα πολύ μόνος μου. Το έχουν μεταφέρει και εμένα. Ναι, γιατί με τη γειτονιά σου, εγώ και η Καλυθέα Νέας Μήνη.
2: Να στα πιούμε καφέ μια μέρα και στον Πανιόνι.
0: Έγινε, Ηλιάκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλή εκπομπή, γεια.
0: Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. Μπήκουμε στο Πορεφέμ 94,6. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Με Γιώργο Γιάννη, ο Νίκο Κοσμιώρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
6: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
6: Έχω δικαίωμα να μιλήσω, γιατί είχα πάρει και χθες.
0: Πάμε, ναι, εντάξει. Διότι εβδομάδα τώρα λόγω καλοκαιριού δεν ξέρω και πόσες φορές έχετε πάρει. Αν πέρατε και στα άλλα παιδιά κτλ. Γιατί έκανα και
6: τέτοια. Είχα πάρει χθες, αλλά μέσα στην εβδομάδα δεν είχα πάρει.
0: Εντάξει, πάμε. Δεν έγινε τίποτα.
6: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός ο φετινός, ξέρεις τη διαφορά για τον περσινό. Ότι σχοράρει, φίλε, σε κάθε αγώνα. Ακόμα και από την ομάδα που χάσαμε στο φιλικό 4-1, πάλι βάλαμε γκολ.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα έχει μεγαλύτερη ευκολία και όταν θα έχει και όλα τα όπλα, σίγουρα θα είναι πιο εύκολο στο σκοράσμα. Εγώ σου είπα το μεσοαμυντικό κομμάτι είναι αυτά που βλέπω.
6: Κοίτα, αυτό φτιάχνει, φίλε. Είμαστε και καινούρια ομάδα. Δηλαδή από μπροστά και πίσω είναι καινούρια ομάδα.
0: Φυσικά υπάρχει περισσότερο. Παιδιά, είμαστε πολύ νωρίς. Μιλάμε για την εβδομάδα αυτή που πέρασε. Και για τα δεδομένα που έχουμε τώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κάνει κάποιες ακόμα κινήσεις. Και μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των ρόστερ, δεν μπορούμε να. Μιλάμε μέρα με τη μέρα, έτσι. Το τι γίνεται και το τι απαιτήσεις υπάρχουν επί των ειδικών συνθηκών, τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια, τα νοκάουτ, για αυτά που συμβαίνουν τώρα.
6: Ναι.
0: Και εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι θα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες σε
6: ένα-δύο μήνες. Δεν είναι προσμασμένος με την ομάδα. Δηλαδή ο Καμαρά, ας πούμε, εμένα μου αρέσει τα παιχνίδια. Δηλαδή έχει...
0: Το είπα και χθες μετά που εξελίχθηκε η συζήτηση, εξήγησα ότι αν βάλεις κάποιον παίχτη με περισσότερα αμυντικογενή χαρακτηριστικά και κουμπώσουν καλά, μπορεί να κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Δεν έχει να κάνει...
6: Ο Τσέρι με μια χαρά δίπλα του που είχαν παίξει μαζί με την Πόντο.
0: Θεωρώ ότι θα χρειάζεται κάτι καλύτερο εκεί ο Παναθηναϊκός.
6: Ναι. Αλλά ο Τσιριβέα δεν μπορεί πλέον. Δηλαδή ο Τσιριβέα εξήγησε να κόβει όσο μπορεί και να κάνει μια παλιά, αλλά και πάλι δεν μπορεί. Αλλά πίσω στην άμυνα, δεν λες που έχουμε τον Ολλανδό.
0: Κοίτα, ο Τσιριβέγια υπολόγιζαν και γι' αυτό ξεκίνησε και προχθές, ότι επειδή είναι μια ομάδα που θα άφηνε χώρο στον Παναθηναϊκό και λογικά έτσι πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και στη μεταφορά της μπάλας, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος, ας πούμε, που να χρειάζεται να στοχωρεί πολύ για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, ότι θα έβρισκε χώρο δράσης και ο Τσιριβέγια να μεταφέρει την μπάλα να δει πηγαίνει πιο ψηλά.
6: Από τα αμυντικά χαφ που έχουμε, ο Τσιριβέγιας αυτό είναι από τους καλύτερους, σαν να μεταφέρουν την μπάλα.
0: Αν ήταν ένα άλλο είδους παιχνιδιού, δηλαδή είχες έναν ισχυρότερο αντίπαλο, πιθανότατα η επιλογή να μην ήταν ο Τσιριβέγια και για την αρχική ενδεκάδα.
6: Ναι. Εγώ θα βάζω το κουντούλ, το πιτσιρικά. Που δίνει ενέργεια. Έχει μια πάσα αρκετά καλή. Δυνατό παιδί. Έχει και πάθος να παίξει. Δεν θα το έλεγα να μην το βάλει το παιδί. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Θα δούμε τώρα.
6: Ο παίκτης από την Ίντερ που πήραμε, ο αμυντικός είναι πιστεύω κομπιούτερ. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Καλές τοποθετήσεις, δυνατό παιδί. Εντάξει. Και το τέρμα μας δεν ήταν προχτές, είχαμε πάει δύο γκολ άπλασα. Δηλαδή ένα το πλασέ αυτού του που έπιασε το τέτα τέτ του Καλαφλού, δεν θυμάμαι πως σουτέρ, πως λεγότανε.
0: Του Ρούσεφ.
6: Ναι, το Ρούσεφ. Και ένα σουτ που έπεσε το δοκάρι που με τα κροδάκια δεν έδωσε κόρνερ. Άχαμε πόρμα. Άχαμε πάει δύο γκολάκια.
0: Κοίτα, και αυτό που βρήκε το κάρτι, την έχει βρει την μπάλα ο Πένια.
6: Αυτό σου λέει, το βρήκε.
0: Τι βρήκε
6: την μπάλα. Με τα κροδάκια το βρήκε.
0: Ναι, το ξέρω.
6: Έγραφε αλλιώς. Άχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά δεν είχαμε και επιθετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός ο παίκτης, ας πούμε, που λένε ότι μοιάζει με τον Μάντζιο, καμιά σχέση. Ο Μάντζιο ήταν θεός. Είναι δυνατό παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έχει τον γκολ, αλλά δεν έχει τη τεχνική κατάρτιση του Μάντζιο. Δηλαδή αυτός τώρα είναι γιατί το τέταρτος. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα θα παίζει λογικά ο Ντέζερ που θα γυρίσει, ο Τετέι και ο Γκαρσία.
0: Α, χρειάζεται να παίξει κορυφή ο Γκαρσία, ναι, ή δύο μαζί, είναι πιθανό να το βάζει μαζί.
6: Ναι, και αυτό εννιάρι ο Γκαρσία, από πίσω δηλαδή. Mm-hmm. Αλλιώς δεν πού ξέρω να δει δεκάδα εύκολα, θα παίζει σε κανένα κύπελο, με μια ομάδα που θα την έχουμε καθαρίσει, ας πούμε, εύκολα 2-0-3 και θα τους βάλει, θα το βάλει μέσα. Δεν είναι ότι θα είναι βασικός. Δεν είχαμε κι άλλο να βάλουμε.
0: Ναι, προχθές ήταν ειδικών συνθηκών στην επίθεση οι επιλογές.
6: Είχαμε προβλήματα πολλά. Καλά άμπρια δεν είχαμε. Δηλαδή, ειδικά τα που τρώει από ανοησία την τρώει. Ο τέτοιος. Mm-hmm. Ο Τσάπρας. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, αδερφούλη μου, να είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Μέλα, ξανά. Καλά.
7: Θέλω να πω λίγο για τις ομάδες. Καταρχήν είναι ο Βασίλης ο πρώτος που κάνει... Έχει πέσει έξω με τον Κοστούλα. Τον Κοστούλα τον έλεγε ότι δεν κάνει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων. Πρέπει να καταδύσει δεύτερο Γιάννης με το μπάσκετ ο Βασίλης. Τέλος πάντων. Δεν κάνει ο Ολυμπιακός και δεν κάνει καθόλου. Πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Τις ομάδες καταδύσει. Οι ομάδες παίζουν ένα σύστημα. Ο Ολυμπιακός παίζει το σύστημα τώρα ότι... με τους στέριγες, θα πετάξουμε την μπάλα μπροστά και πρέπει να κλέψουμε την μπάλα. Η ΑΕΚ παίζει με την μπάλα να πάει στα χαμπ και από εκεί γίνονται οι επίθεση. Ο Παναθηναϊκός παίζει μπριντάρτε, παίζει ο Παναθηναϊκός. Από την άμυνα.
0: Προχθές έπαιξε με κάπως διαφορετικό τρόπο.
7: Δεν λέω το γενικό που πάει να περάσει, παιδί μου. Ο Νίσος παραπέρασε ο Μιντάμπα την άμυνα. Δεν θέλει ποτέ να πηγαίνει πάρα με τη μία μπροστά. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να πετύχει εδώ στην Ελλάδα, το Μιντάμπα την άμυνα. Δηλαδή δεν έχουμε τις πέντες να το παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω εγώ. Και θα έχει προβλήματα πολλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, καλά, η Άγκη νομίζω θα είναι καλή. Η Άγκη νομίζω θα είναι πολύ καλή και με τις μεταγραφές που έκανε τώρα, δεν ξέρω.
0: Η Άγκη αυτό προσπάθησε και επιμένει με τα χαφ πολύ. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Νίκολης κυνηγάει πολύ. Μπορεί να έχει άλλες σημαντικές ελλείψεις, ας πούμε, στις γραμμές του, αλλά θέλει πάντα να έχει πολλά χαφ για να αισθάνεται ασφάλεια. Προφανώς αυτό. Για να μπορεί να αριθμίζει και το τέμπο του αγώνα, να έχει πολλούς χαφ, να μείνεται και καλύτερα. Ο Νίκολης ξέρει τι έκανε από πέρυσι και τι ήταν το πρώτο που θέλησε να εξασφαλίσει. Ήταν η άμυνά του. Επειδή ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα ευάλωτη, ειδικά είχε, ας πούμε, το πρόβλημα που εμφανίζεται τώρα στις αρχές ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή την καθυστερημένη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Επειδή η ΑΕΚ βρισκόταν πολύ εκτεθειμένη από την προπέρσινη χρονιά, στην περσινή σου λέω, στη μετάβασή της, δηλαδή από τον ένα προπονητή στον άλλον, αυτό που φρόντισε να κάνει ήταν να γεμίσει με χαφ στα περισσότερα παιχνίδια να έχει όσο περισσότερο χαφ γίνεται.
7: Στον Ολυμπιακό, όχι το Μαραντόνα να
0: που αυτό μπορεί να σου δώσει ισορροπία και στην άμυνα, να μην είσαι εκτεθειμένος δηλαδή, να πες με συγκεκριμένους σχηματισμούς, να ελέγξεις το ρυθμό του αγώνα και να έχεις και περισσότερες επιλογές στο να μπορέσει η μπάλα να φτάσει εκεί που θέλεις. Ή αν φτάσει στους δημιουργικούς παίχτες στα άκρα της δηλαδή, να πάει με ασφάλεια η μπάλα ή οι ίδιοι να δημιουργήσουν οι χάφτες, τις προϋποθέσεις από τον άξονα να επιτεθούν. Όταν η ΑΕΚ καταφέρει να εξασφαλίσει την κατοχή και να τη μεταφέρει την μπάλα στα σημεία που αρχίζει και ξεκινάει τις επιθέσεις της, ας πούμε, στο τελικό στάδιο, αυτό όσο περνούσε η χρονιά το έκανε με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς να βρίσκεται εκτεθειμένη.
7: Ακριβώς. Εμένα για μένα όσο με την Λίβαρ του δεν πρέπει να πω ποτέ κάποια κουβέντα. Δηλαδή μπορεί να έχω παράπονα, μπορεί να μην άρα τον... Από το θέμα μου δεν θα πει. Μόνο με το παγκόσμιο. Έχει κάνει 3 λάθη. Φέτος είναι με τον Ανδρέ Λουίτς που δεν αξιοποίησε καθόλου, δηλαδή που δεν τον κράτησε και τέτοια. Από πέρυσι δηλαδή που το ένα είναι με τον Αθανασίου, έφερε τον Μαρτίο τώρα και δεν του κάνει και το Σαλιάκα και δεν του κάνει ο Αθανασίου του Όφη. Δεν ξέρω, όχι δεν είναι αριστερά ο Αθανασίου, το έκανα λάθος.
0: Ναι, ο Αθανασίου είναι αριστερά, αλλά στο πνεύμα συμφωνώ και εγώ ότι ο Αθανασίου θα έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
7: Και στο κύριο με τον Γιάννεψη. Που τον ξενέρωσε τελείως. Αυτά τα δύο λάθη για μένα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός αν δεν βρει δύο εξτρέμ που να έχουν την πούκα, δηλαδή να πατάνε το παίκτη και να έχουν την πούκα, θα έχει προβλήματα. Για πες μου τώρα προγνωστικά που θέλει να περάσουν και οι τρεις ομάδες.
0: Και οι τρεις να περάσουν το βλέπω δύσκολο. Δύο στους τρεις το βλέπω αρκετά πιθανό.
7: Το Παναθηναϊκό το βλέπει να περνάει.
0: Κοίτα, στατιστικά το παίρνω εγώ. Δεν σου λέω ποιος θα περάσει, ποιος θα περάσει, γιατί δεν ξέρω σε τι μέρα θα βρεθεί ο καθένας. Ούτε τον ΠΑΟΚ τον έχω αποκλεισμένο και ας έχασε ένα 0.
7: Στατιστικά ναι, εγώ νομίζω...
0: Μακάρι να περάσουν και τρεις, έτσι. Εγώ σου λέω... Το μαθηματικό βγάζει ότι θα περάσουν δύο από τους τρεις.
7: Εγώ δίνω Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύσκολα να περάσουν. Δύσκολα να περάσουν. Και δίνω πιο πολλές φιλανδίες στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός μου αρέσει. Τον έχω δείτε, δηλαδή κάνει ευκαιρίες και αυτά και είναι δηλαδή προβληματικό.
0: Κοίτα, επειδή όλος ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει λάθος, παρότι έχασε την πιο καλή, την πιο θετική, δεν θέλω να πω καλή ή κακή, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας. Την πιο θετική εικόνα ποδοσφαιρικά από τους τρεις που παίξαν αυτή την εβδομάδα την έβγαλε ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν έχασε.
7: Ναι, αυτό σου είπα, ναι, αυτό σου. Λοιπόν, Κωστάρα, έτσι.
0: Έγινε, Κωστάρα, να είσαι καλά. Δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, μιλώντας έτσι στην Αθήνα βρίσκομαι. Δεν μιλάω περισσότερο με ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά γενικά μιλώντας με άτομα από όλες τις ομάδες, η εικόνα που άφησε ο ΠΑΟΚ ήταν τουλάχιστον πιο θετική ως οπτικό θέαμα, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Πάμε, χαίρετε.
8: Πέρα.
0: Έλα, φίλε.
8: Πέρα. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έλα, Γιώργο, καλά είσαι.
8: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
8: Πάντα καλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο Μικελίμπαρ, τη μία χρονιά, πήρε το UEFA με τη Σεβίλη, συμφωνούμε. Την άλλη χρονιά πήρε το κόφερ στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
8: Εν τω μεταξύ έχασε και στα πέναλτι τη Manchester City που τότε ήταν η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, έχασε το Super Cup. Μετά πήρε τον W με τον Ολυμπιακό, συμφωνούμε.
0: Ναι.
8: Ωραία. Μετά ήταν η περσινή χρονιά που η ομάδα δεν ήταν καλή. Όταν η ομάδα δεν είναι καλή, έτσι, φταίει. Μεταγραφές, κάποιες δεν βγήκανε, κάποιες άλλες έπρεπε να γίνουν. Φταίει η διοίκηση, φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, φταίνε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, αυτό τον προπονητή, έτσι, αυτό τον προπονητή, δεν λέμε τώρα όπως ήρθε ο προπονητής στον Παναθηναϊκό που είχε πάρει Champions League κάποτε, έτσι, και τώρα δεν βρίσκει ομάδα. Λέμε αυτό τον προπονητή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι. Επειδή μια χρονιά δεν έχει πάει καλά η ομάδα, λέει ο προηγούμενος ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει εδώ και ένα χρονό. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Έτσι. Με αυτή την πορεία 4 χρόνια. Έτσι. Όπου μια χρονιά η ομάδα δεν πήγε καλά. Λέμε ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει. Δηλαδή τι περιμένει δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ποιον προπονητή. Θα πάρει τον προπονητή που έχει Ρεάλ. Κάτι τέτοιο περιμένουμε. Λοιπόν. Θα δούμε και φέτος πώς θα παίξει η ομάδα. Έτσι, πιστεύω ότι ο Μιτιλίμπαρ έχει δει ότι θα πρέπει να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό και παίρνει και παίχτες. Όμως έχουν καθυστερήσει μεταγραφές. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό φταίει ο προπονητής. Έχουν καθυστερήσει κάποιοι τεχνικοί διευθυντές οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές. Έπαιξε τώρα ένα παιχνίδι που στηρίχθηκε με περσινούς παίχτες γιατί κάποιες μεταγραφές που ήρθανε ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Έτσι. Και θα πρέπει για να πει σε κάποιον φύγε, θα πρέπει να δεις ποια είναι η πορεία του τώρα στο τέλος. Δεν λέω κάποτε. Δηλαδή όταν έφυγε ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκό, έφυγε και δεν βρίσκει ομάδα. Έτσι. Ήταν κάποτε. Εδώ τώρα, στα τελευταία 4 χρόνια, ο Μιτιλίμπαρ έχει μια χρονιά άσχημη. Έτσι. Λοιπόν, που δεν την πιστώνει με 100% σε αυτόν, ναι. Τώρα, το να κυνηγάει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη που κάνει 20 εκατομμύρια και να δίνει 10, δεν έχει νόημα. Για μένα. Πάρε ένα παίκτη άλλον και βάλτε να παίξει, γιατί στο τέλος παίρνοντας παίκτες τελευταία στιγμή ή κυνηγώντας κάτι τέτοιους, θα χάσει το Champions League, θα χάσει τα λεφτά, έτσι που για μένα καλύτερα, και θα πας στο Europa. Όπου για μένα καλύτερα με την έννοια του ότι στο Europa μπορεί να πας κάπως πιο καλά. Έτσι. Εν μεταξύ παρακολουθώ τώρα, τότε που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο conference, λέγανε όλοι, έλα, εντάξει, το λέει θα το παίρνει κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα. Εδώ βλέπω στο conference τώρα, οι ομάδες όχι δεν μπορούν οι ελληνικές να διακριθούν, δεν μπορούν να περάσουν σε όμιλο ή να φύγουν από τον όμιλο και να πάνε στα νοκάουτ. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι, που το ενός δεν του κάνουμε τη Λίμπαρ, το αλλού δεν του κάνει ευρωπαϊκό μπάλας, το αλλού δεν του κάνει, ξέρω εγώ, το γήπεδο του αλλουνού. Ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι. Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να είμαστε και με λίγο υπομονή να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
8: Εγώ.
0: Χαίρετε.
9: Κωστή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Και θέλω αυτό να βάλω τα κουστά. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, μια χαρά.
9: Γυρίσατε κύριε Κώστα.
0: Γυρίσαμε.
9: Το βρήκατε το στούντιο έτοιμο εκεί, έχει πέσει.
0: Εγώ από τη Δευτέρα έχω γυρίσει.
9: Δεν ακούω τίποτα.
0: Και χθες έκανα, δεν είναι πρώτη μέρα σήμερα.
9: Α, μάλιστα. Οπότε γυρίσατε δυναμικά. Πέσατε τώρα στα προκριματικά και όσο...
0: Τώρα θα βαράτε βιολτζίδες.
9: Εντάξει, αυτά που έζησες πέρσι δεν υπάρχει. Εντάξει, θα έχουμε πει. Αυτό που έγινε πέρσι με τους τελικούς, με το ένα με το άλλο που είχε πέσει και έκανε τα Σάββατο πιο πολύ που γίνε μακελιό αίμα κι άμος.
0: Με το μπάσκετ λες. Αυτό ήταν πρόπερς. Πέρσι με πήγε καλά η χρονιά, εντάξει.
9: Πρόπερς, πέρσι πήγε λίγο...
0: Πήγε καλά, ήμουν από τις πέντες, αλλά πήγε μακριά και άκη στην Ευρώπη, εντάξει. Πήρε και το πρωτάθλημα, εντάξει, ήταν πιο ευχάριστο για μένα.
9: Εντάξει. Εσύ έφυγες πριν το τελικό μου, τι άλλο.
0: Μετά, αμέσως με το που έγινε ο τελικός.
9: Μετά.
0: Έκανα τον τελικό και...
9: εντάξει.
0: Πάω στον Νίκο.
9: Μιας και είπαμε Μητιάρ να ευχαριστήσω την ομάδα, εντάξει, προσπάθησα μέχρι το τελικό. Χάσαμε τον τελικό γιατί ο άλλος στον πάγκο φοβήθηκε. Εγώ αυτή της άποψη είμαι ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να τους ακούσουμε στο κέντρο. Εντάξει, τους φοβήθηκε πάρα πολύ, δηλαδή τόσο πίσω ούτε ο Μπάμπης ο Τενές που λέει ο λόγος δεν έχει παίξει. Και να μην κάνεις φάση σε όλο το παιχνίδι, πολύ περίεργες καταστάσεις. Δεν είσαι ρε φίλε.
0: Ναι, από αυτά που διαδραματίζονται τώρα στον χώρο των ομοσπονδιών του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και ειδικά στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και ενώ έχει σκάσει.
9: Αυτό το έχουμε χάσει τέλος.
0: Και ενώ έχει σκάσει κι άλλη ιστορία τώρα από τα χρόνια που ήταν ο Ινφαντίνο ακόμα στέλεχος στην UEFA, έσκασε κι άλλη ιστορία τώρα και γίνεται της κακομοίρας.
9: Καλά, θα δεις όμως.
0: Γενικά θεωρώ ότι ακόμα και ο τελικός είναι που δεν εμπλέκεται κάποια ομάδα, ας πούμε, που μου αρέσει εμένα ή θαυμάζω εγώ και τα λοιπά, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα, ας πούμε, για τον τελικό, ούτε η Ισπανία υποστηρίζονται Αργεντινή. Γενικά θεωρώ ότι έχει ένα background ο τελικός, είναι πολύ... πολλά σημεία τέλος πάντων που θέλουν περισσότερο φως να πέσει, γιατί... δεν αποκλείω να έχουν συμβεί διάφορα πράγματα.
9: Εννοώ
0: στα παρασκήνια, όχι μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έγινε αυτό που έγινε, διαδραματίστηκε και εκτελήθηκε με τον τρόπο που...
9: Σου θυμίζει λίγο το τελικό στην Ιταλία.
0: Μου θύμισε πολύ, ξέρεις τι...
9: Και το 14.
0: Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, γιατί τότε ξέραμε ότι κάτι έχει συμβεί με τον Ρονάλντο. Μου θύμισε πολύ την ιστορία του 98 που είχε πάθει την κρίση. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχε πάθει κρίση πανικού ο Ρονάλντο, ο κανονικός λέγω, ο Ναζάριος δηλαδή.
9: Εντάξει, τώρα τι.
0: Εδώ σε άλλο επίπεδο και με άλλων ειδών πιέσεις κτλ.
9: Περίεργες καταστάσεις.
0: Παρότι ξέρεις, δεν είμαι. Μάλλον είμαι από αυτούς που δεν συμπάθουν πολύ την Αργεντινή, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι ίσως να έχουν υπάρξει πιέσεις. Γενικά που δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να φωτιστούν για αυτό το τελικό τελικό.
9: Υπάρχουν σκιές, τέλος πάντων, υπάρχουν σκιές.
0: Σου ξαναλέω, όχι για αυτά που γίνανε στον αγωνιστικό χώρο.
9: Ναι, εντάξει, και το 90.
0: Παρασκηνιακά.
9: Και το 90, γιατί το 90 πήγε ο άλλος και τσάξε το σπίτι μέσα στην Ιταλία.
0: Δυστυχώς για τον κόσμο που παρακολουθεί και σε όλες τις εποχές, δηλαδή... Ειδικά από το 90 και μετά υπάρχουν σημεία που ξεφεύγει το πράγμα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, έχει εμπλακεί και πολιτική μέσα Το 90.
9: Ανέκαθεν.
0: Το 90 το υπάρχει αυτό. Ιστορία με τον Μαραντόνα που δίχασε τους Ιταλούς.
9: Αυτό σου λέω. Και μετά.
0: Που το μισό γήπεδο της, στον ημιτελικό με, το... με την Ιταλία, η μισή. Να παίζουν τώρα Ιταλία, Αργεντινή και η μισή. Όπω κατανοήσω. Στον ημιτελικό να υποστηρίζουν την Αργεντινή λόγω Μαραντόνα. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
9: Να γίνει ποτέ. Δεν το συζητάμε αυτό καν.
0: Και μάλιστα ο Μαραντόνα του είχε βάλει και το δίλημα ότι και καλά ποιο να υποστηρίξει ο κόσμο στην Νάπολη. Γιατί κάποιοι είναι πιο μικροί, α πούμε, μπορούν να μπουν μέσα σε πηγές να τρέξουν να τα βρουν. Και τότε δεν ήταν. Δεν υπήρχε ίντερνετ, α πούμε, να κάτσουν να τα διαβάσω. Μετέπειτα τα έψαξα και εγώ και τα βρήκα, α πούμε. Ότι ο Μαραντόνα του είχε βάλει σε ένα δίλημα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο Ιταλικός Νότος πάντα είναι ορυγμένος, ας πούμε, ότι αυτοί που σας τρώνε τη ζωή κάθε μέρα, για ποιο λόγο να υποστηρίξετε, ας πούμε, μια εθνική ομάδα όπως η Ιταλία που δεν δίνουν καμία σημασία για εσάς στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, και να μην είστε με τον ήρωα της ομάδας της πόλης, ας πούμε, και τους έβαλε σε μια τέτοια ιστορία και είναι πολύ πιθανό ότι παρότι έπαιζε η Γερμανία τελικό και θα μπορούσα να σου πω ότι okay. Η διαιτησία για την Αργεντινή στον τελικό ήταν εχθρική. Πολύ εχθρική.
9: Ναι, εννοείται.
0: Στον τελικό το 90, λέω,
9: έτσι. Το 90.
0: Ναι.
9: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ούτε η Αργεντινή ήταν τίποτα ιδιαίτερο αγωνιστικά. Δεν είχε καμία σχέση με το 86.
9: Είχε δύο αστέρια, αρέσει.
0: Κοίτα, για μένα.
9: Και τον τερματοφύλακα.
0: Το πιο δικαίο, αλλά δεν υπάρχει δικαίο στο ποδόσφαιρο.
9: Καλά, ναι.
0: Εγώ αυτό το μάτς που δεν θα ξεχάσω ποτέ από το Μουντιάλ του 90 είναι το μάτς που εντός αγωγικών αγωνιστικά, ας πούμε, το μάτς είναι για 5-0 το Βραζιλία-Αργεντινή και το κλέβει με την μπάσα του Μαραντόνα στον Κανή για η Αργεντινή.
9: Καλά, ήταν.
0: Δηλαδή αυτό το μάτς τέτοιο βομβαρδισμό και να μην μπαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή που είχαν ρίξει Βραζιλιάνους στους Αργεντινούς. Δεν θυμάμαι να το έχω
9: ξεχάσει. Όλος ο πλανήτης αυτό το παιχνίδι περίμενε τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία του Μουντιάλ. Τώρα εντάξει. Πάμε παρακάτω. Να πούμε κάτι πιο χαλαρό.

0: ή από κάποιο μάνατζερ, ο οποίος να εμπλέκεται σε πολλές μεταγραφές, σε παίκτες να φεύγουν, παίκτες να έρχονται, πωλήσεις μεγάλες να γίνονται. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα, τελευταία 5-6 χρόνια, άμα τα βάλεις κάτω, είναι τρομερές πωλήσεις. Μπορεί να είναι και 5-6 φορές πάνω οι παίκτες υπεραξίας, έτσι. Πέρα το ότι, εντάξει, για μένα τα λεφτά που δόθηκαν για το ψωλάκι ήταν πολύ λίγα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, για 15 εκατομμύρια ήταν τζάμπα. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Και δεν νομίζω ότι είναι λίγα τα χρήματα, αναλογίσεις ότι είναι στον τελευταίο χρόνο του συμπολέμου.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Okay, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι άλλο να έχει ακόμα συμπόλαιο 3 χρόνια, άλλα λεφτά αυτό, θα έπαιρνες.
0: Σε αυτό ναι, οκ, okay, αλλά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος έχει τόσα παιχνίδια σε Champions League, έχει Ευρώπη, κόφερες, τον Ατάλο, πρωταθλήματα, ξέρεις, έχει παίρνει σε ένα έτοιμο θεματοφύλακα, τέλος πάντων. Και για το άλλο που σου είπα, ότι κάνε μαντεροδουλειές και έχουν βρει ένα χωράφι εκεί πέρα που είναι Ολυμπιακός και έχουν βάλει όλοι το χέρι στο μέλι. Και άποψη έχεις. Μπορεί να είναι και λάθος, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Επειδή τον κάθε οπαδό του πρέπει να τον ενδιαφέρει, όχι ποιοι πολλούνται και πρέπει να τον ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: μάλλον
0: okay, αλλά...
1: ποιοι πολλούνται, αλλά αυτό να έχει αντίκρισμα στην ομάδα. Δηλαδή τα λεφτά που μπαίνουν στην ομάδα από πωλήσεις, να έχουν και το αντίστοιχο αντίκρισμα να παίρνεις κάποιον που να αναπληρώνει το κενό, μάλλον όχι να αναπληρώνει απλά το κενό, να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν το κάνει κανείς δεν το κάνει.
1: Εγώ θα
0: δηλαδή
1: σου πω...
0: τώρα εσύ πήγες και έχασες το Πινέδα, θα βρεις Πινέδα.
1: Θα φτιάξω αλλιώς την ομάδα, μην κολλάς στο ένα πρόσωπο ότι φεύγει.
0: Παράδειγμα, έτσι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός δεν θα καταστραφεί επειδή φεύγει ο Τζολάκης και δεν θα βρει ποτέ άλλον τερματοφύλακα. Okay. Ή ξέρω εγώ μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε παίχτη. Το θέμα είναι οι ομάδες, ειδικά όταν έχει έρθει και ένας άλλος προπονητής σε σχετικά σύντομο διάστημα, άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι ήρθε ο Νίκολας Τσινάκ. Προφανώς θέλει να χτίσει και μια ομάδα με δικά του υλικά. Δεν λέω ότι ο Νίκος δεν ήθελε τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Σου λέω ότι κάθε ομάδα χτίζεται με καινούρια υλικά τα οποία πρέπει να ανανεώνονται. Okay. Το θέμα που πρέπει να ενδιαφέρει εσένα λοιπόν.
0: Είχε σχέδιο.
1: Ακριβώς. Το τι κάνεις λοιπόν πρέπει να είναι.
0: Τη μέρα με τη νύχτα.
1: Πρέπει να είναι σε αρμονία αυτά που θέλει ο προπονητής με αυτά που θέλει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης. Πρέπει να είναι σε αρμονία. Όταν αρχίζεις αυτό το πράγμα
0: όλοι.
1: Και υπάρχει δυσαρμονία και υπάρχουν πάρα πολλοί που ανακατεύονται, το πράγμα αρχίζει και χαλάει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει ο άλλος. Πάει και κλείνει τον παίκτη, λέει στους δημοσιογράφους, εσάς, παιδιά δεν θέλω να ακουστεί τίποτα, δεν σας λέω για κανένα τίποτα, και πάει κλείνει τους παίκτες που θέλει, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα, δεν χαλάει η δουλειά, ούτε ανεβαίνει η τιμή του παίκτη. Ούτε τίποτα.
1: Η παροιμία λέει, εγώ σε αυτό που με ρωτάς θα σου απαντήσω με την παροιμία ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει.
0: Και καλά, χάρηκα πολύ. Γι' αυτό και είναι κατάδια αυτό το πράγμα που βλέπεις κάθε χρόνο.
1: Το ότι κάθε χρόνο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει με μικρότερη ευστοχία στις μεταγραφές του, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι παίχτες που έρχονται στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι είναι κακοί παίχτες. Δεν είναι καλή και δεν κάνει κανένας για τον Ολυμπιακό. Προφανώς λοιπόν γίνεται κάτι πολύ σοβαρά λάθος στο πώς αξιοποιούνται.
0: Κωστή, γι' αυτό και είπα ότι το,
1: ότι το βασικό αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή το πρώτο πράγμα που εγώ γνωρίζω από τα λίγα που μου έχουν μεταφέρει τέλος πάντων ότι έγινε σε αυτή την κουβέντα που κάνανε στην αρχή του καλοκαιριού το αφεντικό του Ολυμπιακού με τον προπονητή, ήταν ότι κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να οι μεταγραφές που θα γίνουν να πιάσουν τόπο. Τώρα με ποιον ακριβώς τρόπο του είπε, δεν ήμουν μπροστά.
0: Να σου πω κάτι, σε λάθος άνθρωπο πήγε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ιδέα από παίκτες. Και φαίνεται.
1: Ναι, αυτός είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πει, στο Γιώργο ή σε μένα.
0: Αυτός
1: είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πει.
0: Καλά, ναι, οκ, αλλά βλέπεις ότι δεν το έχει με τους παίκτες, παιδιά. Εντάξει, οκ. Άμα ήταν έτσι, έχει πει δύο-τρεις παίκτες, όνομα καλό έχει την Ισπανία.

0: Μια να τους φέρει μόνο με το όνομά του που λέει λόγος. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι η ομάδα παίρνει κάθε χρόνο 10-15 παίκτες. Η μισή πάνε από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Κάποιοι πάνε Νότιχαμ, κάποιοι πάνε από εδώ, κάποιοι πάνε από εκεί. Υπάρχει δηλαδή...
1: Επίσης εγώ θα σου πω ανοιχτά και τη γνώμη μου για κάτι άλλο και με αυτό πρέπει να, και με αυτό πρέπει να κλείσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πολλές από τις αρνήσεις που μπορεί να εισπράττει ο Ολυμπιακός από παίκτες έχουν να κάνουν και με το εξής. Όταν οι παίκτες βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, ανοίγει πολύ το πράγμα με τις ομάδες που μπορεί. Δηλαδή, θα πάω στον Ολυμπιακό να υπογράψω σε 4 χρόνια. Αν ξέρω ότι αύριο μεθαύριο για οποιοδήποτε λόγο μπορώ να πάω στη Ρίο Αβε, ή δεν λέω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα δεν μου κάνει, προς, για όλους τους παίκτες είναι ένα στόχος να πάνε στο αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί να θέλουν να πάνε στην Νότιχαμ. Όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται ο καθένας. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί αρκετές αρνήσεις φέτος για την ώρα για τον Ολυμπιακό που έχει πράξει από τους παίκτες. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έδινε τα λεφτά να αποκτήσει τους παίκτες.
0: Ναι,
1: εδώ έχουμε 2 με 3 περιπτώσεις από το ρεπορτάζ που κυπτήσεις, από αυτά που διαβάζω. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν, οι παίκτες αρνήθηκαν να έρθουν.
0: Να μην ξεχνάς ότι ο παίκτης θα δει και πώς παίζει ο προπονητής.
1: Εάν και ο αυτό παίζει τώρα.
0: Άμα ο παίκτης βλέπει ότι ο προπονητής παίζει με γιώμες και παίζει από τον τερματοφύλακα μπροστά, δεν είναι το νόημα να έρθω σε μια ομάδα που παίζει αυτό το στυλ, που δεν μου ταιριάζει καν. Δηλαδή υπάρχει ένα χάος και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πιάσει το νήμα από την αρχή.
1: Πολλοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο.
0: Και να πει, παιδιά, αυτοί και αυτοί φεύγουν και ξεκινάμε από την αρχή.
1: Έγινε φίλε μου, επειδή περάσαμε τη μία όμως.
0: Έχει κλείσει ο κύκλος.
1: Περάσαμε τη μία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Πούστε, είστε εδώ.
6: Πού πάμε. Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει στον Άρη, δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει στον Άρη, δοκάρι.
7: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
8: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάρ.
9: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
10: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο
11: Βρόμικος Χάρης. Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
12: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
13: Προκλήσεις.
14: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
15: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
16: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
17: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανή εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
18: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
17: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
18: Τι είπε?
17: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
19: Όχι.
17: Ναι.
19: Όχι.
18: Επιμένω.
17: Όχι.
19: Ναι.
17: Όχι.
19: Ναι. Όχι.
18: Καλά.
17: Σε... Αυτά είναι...
18: Πάμε break.
11: Και δεν πάμε.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λίγο στο FM 94,6. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κούσου Μιάρου στο μικρόφωνο. Πάρα παρακάτω. Χαίρετε. Έλα φλε. Πάμε πιο κάτω. Χαίρετε.
1: Κύριε Κώστα, μου ακούτε?
0: Ναι, ναι. Κώστας, Κώστας και το.
1: Εντάξει, εντάξει, κύριε Κώστα, δεν πειράζει. Έπαιρνα από χθες τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Τριάντος ονομάζομαι, από Γαλάτσι.
0: Να σε καλά,
1: Παναθηναϊκός, αλλά αντικειμενικός.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μας κατά τη συντροφιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, πραγματικά.
0: Πώς θα είδες την εβδομάδα πέρασε?
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή έχω κάνει 6 προετοιμασίες με την ομάδα της Καλαμάτας,
0: mm-hmm,
1: κατάγομαι από εκεί και έχω κάνει 6 προετοιμασίες. Εντάξει, βαριές δεν ήτανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήτανε βαριές. Αλλά πραγματικά απορώ με τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς, τους ΑΕΚτζίδες, ακόμα και τους Παναθηναϊκούς, δεν καταλαβαίνουν ότι τα πόδια είναι όχι βαριά, πετώ. Τα πόδια είναι πετώ. Μ' ακούτε?
0: Σίγουρα, παίζει το ρόλο του. Πολύ, και παίζει ρόλο και το τι στόχευση έχει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής, ναι, okay. Ο δικός μας ο προπονητής ενδεχομένως να έκανε μια λάθος στόχευση και να έπρεπε να πάρει ένα 0, ένα μισό 0.
0: Όχι, τέτοιο. Εννοώ τη στόχευση της προετοιμασίας, δηλαδή η ομάδα καθορίζει. Αν του πει.
1: Η προετοιμασία,
0: αν του πούνε ενός προπονητή ότι θέλει οπωσδήποτε να περάσει στους ομίλους τη τάδε Ευρωπαϊκή Ζωή.
1: Είναι για ένα χρόνο.
0: Ναι, η προετοιμασία είναι για ένα χρόνο. Απλά όταν υπάρχει στόχευση για να. Ότι πρέπει σώνει και καλά να προχωρήσει. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το ίδιο βαριά η προετοιμασία.
1: Κύριε Κωστά, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο βγαίνουν τώρα όλοι οι...
0: Γιατί κρίνουν αυτά που βλέπουμε αυτή τη εβδομάδα.
1: Εντάξει, πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν με απασχολεί. Ας αποκλειστούμε. Αν είναι αυτή η μοίρα μας, σαν Παναθηναϊκός μιλάω τώρα, έτσι, ας αποκλειστούμε. Αλλά βγαίνουν τώρα οι Ολυμπιακοί και λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Πάνω απ' όλα θέλω να σας πω κάτι. Πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα που μας έρχεται,
0: mm-hmm,
1: εγώ προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω.
0: Ναι.
1: Στημένη η ομάδα έτσι όπως την έχει διαμορφώσει ο Νίκολιτς,
0: mm-hmm, είναι ΑΕΚ.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη, βάζω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μαζί,
0: mm-hmm,
1: αλλά κάπου θα βάλω και τον ΠΑΟΚ κάπου ενδιάμεσα, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ... Πολύ τρέξιμο, πολύ... τον είδα χθες, δηλαδή προχθές με την Άντερλεκτ, τον είδα ασκέτως άμα έχασε, τον είδα να είναι πολύ ενεργός.
0: Και εγώ συμφωνώ ότι σαν εικόνα, αφαιρώντας, ναι, το αποτέλεσμα, ότι και αυτό, ναι, φάνηκε, ναι, από την αντίδραση του γηπέδου, ότι παρότι έχασε ότι ο...
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Κωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλάμε για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σαν εικόνα αυτό σου λέω. Ότι σαν εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ παρότι έχασε είχε την καλύτερη. Αυτό είπα και λίγο νωρίτερα.
1: Έπαιζε και με πολύ, πολύ καλή ομάδα, έτσι. Τώρα εμείς παίζαμε με τη 1948 και ο Ολυμπιακός έπαιζε με μία Νάιμέγκεν. Που ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει 3 γκολ εκεί. Δεδομένο. Εγώ το λέω, σας λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Mm-hmm. Δεν θέλω να κρατήσω.
0: Κοίτα, τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ το βλέπω για τον Ολυμπιακό, ότι είναι πιο καλά τα εκτός έδρας αποτελεσμάτα του από την
1: Εστίνα. Καλύτερα τα εκτός έδρας. Μπράβο, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τι πιέζονται μέσα, αλλά μου κάνει εντύπωση τρομερή. Μου κάνει εντύπωση.
0: Γενικά υπάρχει ένα περίεργο mood, ειδικά στις τρεις ομάδες που ήδη έχουν αγωνιστεί τον τελευταίο, ναι, καιρό. Εντάξει, γιατί ναι. Είναι πάντα όταν ένα γήπεδο είναι φρέσκο και τα λοιπά, δίνει φτερά στα πόδια το
1: παιχνίδι. Καλά, η ΑΕΚ έχει πάει.
0: Αλλά και τη ΑΕΚ τα εκτός έδρας αποτελέσματα, ειδικά τα περσινά, πέτυχε σπουδές νίκες και στη Φιωρεντίνα και στη Σαμπσουσπορ. Και στην Τζέλη κλείδωσε την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ειδικά στις τρεις ομάδες μου φαίνεται ότι για τον Ολυμπιακό κυρίως ότι είναι πολύ πιο εύκολο το εκτός έδρας να πάρει αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση στην οποία παίζει.
1: Συγγνώμη τώρα κύριε Κώστα, συγγνώμη. Θα παίξει να είμαι έγκαινο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε και τα... πώς τα λέγανε αυτά που είχαν κάτι λουλούδια, τι είχανε. Τους κοροϊδεύαμε εμείς. Κάτι καρδούλες.
0: Τη Χέρεφεν.
1: Τη Χέρεφεν, μπράβο. Πιστεύετε ότι να είναι έγκαινο Ολυμπιακός μπορεί να έρθει κάτι παραπάνω από χ διπλό.
0: Κάνα δείξεις ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα νιώθω ότι οι ομάδες, οι δικές μας, πολλές φορές εκτός θα τα καταφέρουν καλύτερα. Τουλάχιστον οι τρεις. Τα τελευταία χρόνια λέω.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει πιο απελευθερωμένα όταν αγωνίζεται εκτός έδρας. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν φορές που ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας από ότι μέσα στην έδρα του. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Είναι δύσκολη έδρα, θα είναι πολύ καυτή, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αν τέλεχε το κάνει η έδρα το γήπεδο, ας πούμε, είναι έδρα που την καταλαβαίνεις.
1: Εγώ θυμάμαι, κύριε Κώστα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε νικήσει 2-0 εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για την αντελεχθές.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Τότε, στο UEFA.
1: Ναι, και πήγαμε εκεί, δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Και τέλος πάντων δεν είχαμε ίντερνετ και τέτοια. Και μας
0: εγώ δεν είχα δει αυτό το παιχνίδι γιατί είχα πάει στο εκτός έδρας ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
1: Α, οκ.
0: Ταξίδευα. Εντάξει, αλλά θυμάμαι τι είχε γίνει, ρε παιδί μου, στο.
1: Μας είχαν χειροπατήσει. Mm-hmm. Αυτοί έχουν φανέλα. Δεν θέλω να κρατήσω άλλη τη γραμμή. Mm-hmm. Θέλω να πω μόνο ότι ας είμαστε λίγο αντικειμενικοί όλοι μας. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω τα πράγματα με μια οπτική. Ήμουνα συνδεσμίτης χρόνια. Τόλιξα αυτό. Πέθανε για μένα. Πλέον είμαι αντικειμενικότατος. Βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η ΑΕΚ είναι για μένα τώρα υπερπλήρης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο ένα βήμα, ένα σκαλί λίγο πιο πάνω τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός είναι κάπου ισόμαζο με τον ΠΑΟΚ. Κάπου εκεί το βλέπω. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά μπορεί να αλλάξουν και τα συσχετισμοί, τα δεδομένα, επειδή έχουμε ακόμα ένα μήνα σχεδόν στο παζάρι.
1: Εσύ τι πιστεύεις, Κώστα? Συγγνώμη.
0: Όχι, καλά έκανες, Κώστα.
1: Τελευταία ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις? Ο ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι θα ανέβει?
0: Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και ποσοτικά και ποιοτικά να βρει λύσεις, ειδικά στο κομμάτι του σεντερφόρ, στο μπροστά δηλαδή. Και στο κέντρο. Ναι, για δύο. Τώρα το ρεπορτάζ από το απόγευμα λέει ότι πάει για δύο πλέον.
1: Α, πάει για δύο, πάει και για εξάρι.
0: Για δύο center four. Εξάρι πρέπει να βρει έτσι κι άλλως οπωσδήποτε. Ότι η προτεραιότητα τώρα είναι να βρει το δεξιμπάκ που δεν ήρθε ο ένας, να πάει για δύο center four και σίγουρα θέλει και ενίσχυση στο κέντρο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς αριστερό μπακ θα πάρετε?
0: Οι τρεις μεταγραφές που σκέφτονται στην ΑΕΚ είναι
1: ήταν ο Πίλος,
0: Stopper half και το σκέφτονται και για αριστερό μπακ.
1: Πάλι δεν θα πάρουν αριστερό μπακ.
0: Το σκέφτονται. Θα πρέπει να φύγει ένας για να έρθει ένας, λογικά. Εγώ νομίζω ότι ότι τελικά θα έρθει κάποιος. Από ό,τι φάνηκε και με την περίπτωση του Κώστα. Άσχετα αν δεν ολοκληρώθηκε. προφανώς για να στοχεύσει και να βάλει αριστερό μπακ.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, αυτός ο Βούλγαρος, πώς τον λένε, το δεξί στόπερ.
0: Ο Γεωργίεφ.
1: Ο Γεωργίεφ, αυτός παίζει και δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Θα τον βάλει δεξί μπακ αυτόν.
0: Πέρυσι δύο μάτς παμονής και είχε αγωνιστεί δεξί μπακ. Φέτος στην προετοιμασία τον χρησιμοποιήσει ως στόπερ.
1: Δεν τον έχω δει αυτόν.
0: Κοίτα, ακόμα θέλει δουλειά. Για να πεις ότι για στόπερ ξέρω εγώ.
1: Είναι γρήγορο, ρε παιδί μου, είναι ψηλό, είναι κοντό.
0: Είναι ψηλό παιδί, γρήγορες αντιδράσεις έχει, αλλά πρέπει στο τοποθετήσεις του να βελτιωθεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τριάντο μου, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, για την Bayern έχουμε κάποια μεταγραφή, ξέρεις.
0: Όχι, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Τσουάει τελικά ξεκίνησε σήμερα, ε.
2: Ναι, ναι, το είδα. Μάλιστα. Πάντως τέρμα χρειάζεται για μένα. Το θεωρώ τον Νόιερ παρουγεμένο, οπότε πρέπει να φέρει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο χθεσινός φίλος, ο Παναγιώτης. Για τα άτομα με πρόβλημα όρασης υπάρχει το talkback, που είναι για το κινητό, εφαρμογή. Ωραία, πάρα πολύ καλή, τη χρησιμοποιείς με τα χέρια. Δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς, ούτε να κάνεις, ούτε να... Ό,τι ακουμπάς το λέει. Αυτά, Κώστα μου, δεν ήταν να σε απασχολήσω
0: ποτέ. Να είσαι καλά, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Ένα ταξιάρι.
3: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
3: Μπράβο, λοιπόν, εντάξει, εγώ πήρα να πω καταρχάς κάτι το οποίο θα μας στεναχωρήσει λίγο, αλλά πρέπει να το πω. Σήμερα συμπληρώνονται δυστυχώς 3 χρόνια από το θάνατο του Μιχάλη, δυστυχώς. Και μπράβο στην Άκη για μένα που κάνει αύριο αυτό το φιλικό και το κάνει και αφήνει τον κόσμο να μπει μέσα και δωρεάν, είναι για μένα αξιέπαινη κίνηση. Εντάξει, για μένα πάντα θα υπάρχει αυτή η απορία ποιος το έκανε και γιατί ακόμα δεν τον έχουν βρει. Αλλά οκ, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κρίμα πάντως, κρίμα. Λοιπόν, από εκεί
0: γιατί
3: και πέρα...
0: Γιατί
3: υπήρξε
0: τέτοια λιγορία...
3: Ναι. Τους αφήσαν,
0: μπήκαν. Είναι μεγάλη η απορία. Γενικά για όλο το σκηνικό, το να φτάσουν μέχρι εκεί, αυτό για μένα είναι το πιο ασχόλητο.
3: Από το πουθενά μια ολόκληρη οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος, αυτό ξέρω εγώ. Και όχι μόνο ο Μιχάλης βέβαια και όλα όσα έγιναν μετά. Και άλλα παιδιά δυστυχώς. Και αυτό δεν έχει σταματήσει και δεν ξέρουν και αν θα σταματήσει. Δεν ξέρω δηλαδή αν το να κλείνουμε το γήπεδο για ένα μπουκαλάκι ή για ένα κουτάκι είναι λύση. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η λύση για αυτό το θέμα. Αλλά οκ, αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ. Αυτό ας το σκεφτούν οι αρμόδιοι καλύτερα που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, Κώστα, εντάξει, έρχονται τώρα τα επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχεις καθόλου εικόνα από τον Όφη, αν ενισχύθηκε καθόλου, αν έχει το ίδιο ρόστερ με πέρυσι, περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε την Τετάρτη.
0: Έχω με τις μεταγραφές, τις κρατάω κιόλας για όλες τις ομάδες.
3: Ναι.
0: Έχει κάνει κάποιες προσθήκες, δεν ξέρω κατά πόσο έχει...
3: Το Σαλσέδο χάσαν αυτοί, ε.
0: Ναι, κατά πόσο έχει δέσει σαν ομάδα, γιατί ακόμα... Φύγανε και σημαντικοί παίκτες, δηλαδή ο Σεγγέλη, ας πούμε, ήταν μια...
3: Ω, έφυγε ο Σεγγέλη.
0: Ναι, ο Λαμπρόπουλος έφυγε.
3: Ναι.
0: Γενικά, παιδιά που ήταν στο rotation του Όφη πέρσι φύγανε, πήρανε καινούριους παίκτες. Έχει πάει και ο Μπουχαλάκης, έχει πάει ο Σχέλης, ναι. Επίσης που ήταν στο Πανετολικό.
3: Πολύ καλή κίνηση ο Μπουχαλάκης, έχει και εμπειρία από Ευρώπη. Ο Σεγγέλη έχει κάνει ένα τρίκο κόντι, τον είχε βάλει ως δεξί fullback στο τελικό και μαζί με το Φούντα είχαν κάνει...
0: Με τον Αθανασίου ήταν οι δύο καλύτερες παίκτες του τελικού για τον Όφη.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχαν τεράστια δύναμη στα κραπ τα fullback. Τεράστια δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα είναι προφανώς εύκολο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Έχει πάρει τον Άιτορ, πολύ καλή κίνηση, έτσι.
3: Φοβερή κίνηση επίσης, ναι. Άιτορ, Μπουχαλάκη και...
0: Το Σχέλη, που ήταν στο Πανετολικό, το center back, και πήρε πρόσφατα και τον, και τον Νικολάου από την Παλέρμο.
3: Α, μπράβο, και ο Νικολάου καλό όνομα.
0: Δανεικό από την Παλέρμο.
3: Ναι, ναι.
0: Τον Αθανασίου τον κράτησε. Έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός.
3: Δανεικός έμεινε ή μεταγραφή.
0: Δανεικός, δανεικός έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός ένα χρόνο τον Ολυμπιακό.
3: Από απορία, χειρότερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα, εξήσιμε, αλλά χειρότερος ο Μπρούνο από τον, καλύτερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Ξέρω. Δηλαδή αυτό φοβούνται οι ελληνικές ομάδες, να δώσουν στους
0: Έλληνες... Να δώσουν μια ευκαιρία σε έναν Έλληνα.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή έκανε τη χρονιά που κάνει με τον Ατρόμητο Αθανασίου και μετά... Πολύ καλός και στη Ρίο Αύε και στον Όφη μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και σε μια ομάδα που πήρε και ένα τρόπαιο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θέλω να πω για μένα τους τρεις κομβικούς παίκτες που θα πρέπει η ΑΕΚ να έχει σε καλή κατάσταση σε αυτά τα τρία μάτς που έχει μπροστά της, δηλαδή το, με τον Όφη και κυρίως τα δύο ευρωπαϊκά. Για μένα η τριάδα Στρακώσα, Μαρίν και Γιώβιτς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Σίγουρα και αυτή, αλλά γενικότερα όλη η ομάδα. Και αύριο νομίζω ότι θα πάρουν χρόνο και τα παιδιά που...
3: Ναι, μπορεί να τους
0: που είναι να παίξουν στο Super Cup, γιατί πρέπει να δοκιμαστούν και δύο, να βγάλεις μια δεκάδα δηλαδή στην οποία θα είναι δύο πιτσιρικάδες, γιατί στην ουσία είναι πρόβα για το μάτς Τετάρτης.
3: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε αν ο Χριστακόπουλος και ο Αλεξίου είναι εντάξει και θα είναι διαθέσιμοι.
0: Για τον Αλεξίου νομίζω είναι πιο ωριακό, για τον Χριστακόπουλο όχι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνει το μάτς. Από ό,τι διάβασα τελευταία.
3: Και αν δεν γίνει αυτό, μετά πάμε σε μια άλλη λύση, π.χ. τερματοφύλακα.
0: Για τον Αλεξίου το βλέπω πιο εφικτό, αλλά δεν ξέρω και αυτό σε τι κατάσταση είναι, αν μπορεί δηλαδή το παιδί και μετά από τόσο καιρό, γιατί έχασε...
3: Γιατί έχασε πολλές προπονήσεις,
0: ναι.
3: Και δεν τον είδαμε και στα φιλικά, όντως. Αλλιώς, λογικά θα βάλει τον τερματοφύλακα που βάλει στα πρώτα φιλικά.
0: Ναι, το Μπαλαμούτ. Θα δούμε δηλαδή αύριο. Τώρα μετά, από αύριο θα ξέρουμε περίπου για ποιους πάει, σε ποιους προσανατολίζεται.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλιώς και... είναι και επιθετικός ο Αργύριου που μπορεί να παίξει.
3: Ναι, τον Αργύριο δεν το λέω πολύ, γιατί τώρα ποιον θα βγάλει, το Γιώβετς, το Βάργα ή το Ζήνη.
0: Εντάξει, αναγκαστικά είναι... για το μάτς Τετάρτης πρέπει να βάλεις δύο.
3: Ναι. Ναι, εντάξει. Και ακούω για τον Αργυρίου ότι είναι πολύ καλό σέντερφορ. Δηλαδή τα κόλλαγε και μακάρι έχει να βγάλει ένα πιτσιρικά. Μακάρι. Όπως και για τον Χριστακόπουλο ακούω πολύ καλά λόγια. Θα δούμε. Εντάξει, για το μάτς Τετάρτης λογικά το δίλημα είναι μπροστά ποιος θα παίξει μαζί με τον Καλοσκάμι πίσω από τα δύο center four. Δηλαδή αν θα προτιμήσει τον Κοϊτά ή τον Ζούπκο.
0: Κοίτα, ο ένας θα είναι σίγουρα ο Καλοσκάμις. Από εκεί πέρα παίζει τώρα ποιος θα είναι ο άλλος που θα χρησιμοποιηθεί. Εφόσον τα δύο παιδιά, οι αμυντικοί δεν μπορούν να παίξουν.
3: Ναι.
0: Τώρα για δεκάδα δεν μπορούμε να πούμε από τώρα. Να σου πω, υπάρχει και αυτό η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, να σου πω τώρα, τι θα βάλει την Τετάρτη.
3: Βλέποντας από τα τελευταία φιλικά, δεν είναι λογικά πολλά τα διλήμματα.
0: Αύριο θα δούμε πόσο.
3: Επίσης, αυτό δεν ξέρω. Μόνο αν ο Αλεξίου θα πιανώ θέση θα πάρει στα στόπερ. Αν θα παίξει δηλαδή στη θέση του Ρέλβα, στη θέση του Μουκουντή, παίζει δεξί στόπερ ο Αλεξίου. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, αριστερό στόπερ.
3: Αριστερό είναι.
0: Και τώρα και σε μάτς που είναι στο... Παίζεται ένας τέτοιος, δεν θα βάλεις τώρα δεξί στόπερ το... Χριστακόπουλος σίγουρα πάντως είναι νοκάουτ, από ότι... Δηλαδή το επιβεβαίωσα και τώρα που το έψαχναν, είχε μείνει 10 μέρες έξω, οπότε δεν προλαβαίνει.
3: Ναι, κρίμα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, έχει την Τετάρτη και το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι, ναι, είναι μαζί, ναι, γι' αυτό και λέγανε για τις ώρες, γι' αυτό έγινε και αυτό με την ώρα, γιατί... Ναι.
3: Νωρίτερα. Αυτό το βλέπω και έκπληξη. Αυτό το βλέπω και να του κερδίσει και η Βίλα. Λοιπόν, έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα ξέρει. Πάμε στο διάλειμμα τώρα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ζημπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλησπέρα στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Αφού δεν έχει επικαιρότητα, πού τη βρίσκουν την όρεξη να αναλύσουν τα πάντα, δεν έχω καταλάβει.
0: Κοίτα, είχε ρε παιδί μου, αυτό μάλλον όταν ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων. Εντάξει, έχει πράγμα.
1: Εντάξει, μα είναι τα ίδια άτομα μέρα παρά μέρα. Τέλος πάντων.
0: Τον Ιούλιο ήταν το δύσκολο.
1: Ναι. Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Εντάξει, ό,τι κάνουν φέτος στη Super League 2, γιατί η Παναχαϊκή του χρόνου πάει εκεί και θα συνεχίσει και για πιο ψηλά, πιστεύω. Βρήκαμε μια άκρη με τη νέα διοίκηση, με αυτούς που διαχειρίζονται βασικά, ποιοι είναι. Κάποιος Τούρκος είναι μπροστά, τώρα δεν ξέρω και ακριβώς, αλλά έκανε μεταγραφές φέτος η ομάδα, θα έχει πιτσιρικάδες και πιστεύω θα χτυπήσουμε την άνοδο. Ωραία.
0: Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θέλω να δω και τους άλλους, γιατί και ο Πανίνος έχω μάθει ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις, όλοι...
1: Ναι, όχι, εμείς είμαστε γάμα, γάμα. Γιατί γάμα.
0: Ναι, όχι, λέω... Και για τη γάμα και για τη βήτα.
1: Γενικά.
0: Εσείς ναι, έχετε μέλλον ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα. Τώρα, καλά, για τις μεγάλες ομάδες, για τις ομάδες της Αθήνας και αυτά και τις ευρωπαϊκές ομάδες, είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και ιστορίες. Δηλαδή, για μένα έπαιξε καλύτερα ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν σχεδόν ίδιος με πέρσι πάνω κάτω. Δηλαδή, εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό. Το ξανείδες κι εσύ. Είναι οι εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια, άμα βγούνε βγήκανε, άμα δεν βγούνε, δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα και πάω με τη.
0: Όχι, απλά είχε πιο θετική εικόνα, ρε παιδί μου, παρότι έχασε. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, είχε τη μεγαλύτερη ομοιογένεια σε σχέση με τους άλλους.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι και τις ομάδες της. Τα προσμαρκά θα παίζουν με τις ομάδες της.
1: Ωραία, και να σου πω λίγο εκτός συνόρων. Μου κάνει τρελή εντύπωση ο Μωρίνιο. Που δεν ασχολείται με την άμυνα της ομάδας μας καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εκτός από το Κονατέ και τον Ντάμφρις δεν έχει πάρει. Δηλαδή έφυγε ο Ρόντρι, τώρα θα προτίμησε την Μπαρτσελόνα. Άλλον κεντρικό αμυντικό έχουμε τον νεαρό, τον Άγγλο, που δεν μου αρέσει καθόλου, τον Χουσέιν.
0: Τελευταία μεταγραφή που κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, τώρα που σε πάω λίγο πίσω, πήρατε και από τον Όφη το Μπιτσιρικά, το Χνάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το αμυντικό.
1: Ναι. Έχει πάει και το Ναμιμπί, έχει πάρει έμπειρους φέτος. Ναι, πολλές
0: φορές. Σε ποιον όμιλο θα είστε εσείς, στον έκτο είστε, στον έκτο όμιλο.
1: Ναι, έκτο θα είμαστε. Με Παναγιάλιο ξεκινάμε, με ντέρμπι, πρώτη αγωνιστική. Στο Αίγι.
0: Πάντως έχει να γίνει σε όλους τους ομίλους, είναι εδώ πέρα του... Που είναι όλοι μαζί προοδευτικοί.
1: Προοδευτικοί, μπράβο, ναι.
0: Ιωνικός, Γάλλιο, Εθνικός, θα γίνει αίμα κι άμμος αυτό το όμιλο εδώ πέρα.
1: Ναι. Και μετά δεν ξέρω πώς πάει ακριβώς βασικά. Παίζουν μπαράζ μεταξύ τους, πρώτη των ομίλων.
0: Το περσινό ήταν με μπαράζ. Το περσινό κάνανε μπαράζ και μεταξύ τους όμιλος, η πρώτη ομάδα του ομίλου. Και μετά παίξανε. Επειδή ήταν έξι όμιλοι όμως, έπαιξαν μπαράζ. Οι τρεις πρώτοι των τριών ομίλων της Βορείου Ελλάδος, ρε παιδί μου, με τον καλύτερο δεύτερο, κάνανε ένα προτάσμα των τεσσάρων, η τελική φάση. Ναι. Και αντίστοιχα και στο Νότο έγινε οι τρεις πρώτοι των άλλων τριών ομίλων με τον καλύτερο δεύτερο που υπήρχε, ναι, από τους κανονικούς ομίλους και κάνανε δύο μίνι πρωταθλήματα, ας πούμε έτσι.
1: Έχει ένα χαμό κάτω. Κλασικά, εντάξει, δεν ξέρω τι να κάνουμε αυτή τη γάμα, τέλος πάντων. Να γλιτώσουμε, να φύγουμε. Δεν είναι, όσο πιο κάθεσαι, τόσο χειρότερα είναι. Ναι, για πες για τη Ρεάλ, πώς τη βλέπεις.
0: Δεν θα είναι εύκολο να το μαζέψεις το πράγμα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Τώρα, για να νέος Βινίσιους, εντάξει, δεν ξανά έχει πολλά να, δεν ξέρω.
0: Για το ότι δεν νομίζω ότι μπήκε ποτέ ζεστά η Ρεάλ να τον πάρει.
1: Ναι, γιατί σήμερα όλοι πανηγυρίζουν ότι τον πήραν από τη Ρεάλ, ξέρω, ότι προτίμησε την Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ.
0: Ναι, δεν μου προέκυπτε εμένα, τουλάχιστον από αυτά που διάβαζα, δηλαδή μόνιμο στην Μπαρτσελόνα είχαν σε πρώτο πλάνο ότι θα πάει. Δεν ξέρω, τώρα δεν μάσαι και στη Ισπανία να γνωρίζω τώρα αν πήγε και η Ρεάλ να μπει στο παιχνίδι, αλλά δεν... Την είδα.
1: Πιστεύεις ότι ο Μωρίνιο τώρα στα...
0: Βέβαια τώρα επειδή ζητάνε πολλά και οι πολίτες εκεί, η City.
1: Άρα, ναι, θα δείξει.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ξαφνικά, να πάει καμιά Real και να το χτυπήσει αν το θέλει πραγματικά πάρα πολύ, αλλά να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ερωτηματικό για μένα η Real.
1: Θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, θα παίξει πιο επιθετικά ο Μουρίνιο.
0: Εντάξει, η Real είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να παίξεις πούλμαν τώρα και τέτοια.
1: Μακάρι. Και στη Γερμανία, επειδή συμπαθώ και είχα πάει φέτος να τη δω από κοντά την Dortmund, πιστεύω η μεταγραφή του Καρέτσα θα μας δώσει τρελή όθηση. Δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ. Και στην Dortmund και στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Θα κάνει, πιστεύω, θα βγει από τους καλύτερους παίκτες του Τζέγκα. Ο Καρέτσας του πάει πολύ, δηλαδή που είναι και soft και αυτά, και αυτά δεν είναι σαν το αγγλικό πρωτάθλημα, που πιστεύω θα δυσκολευτεί ο Τζόγης εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα την βρει την άκρη. Άσχετα που ξεκίνησε θετικά, είναι αλλιώς θα τα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Λογικά τώρα, επειδή το ψάχνα λίγο για το πώς θα ανέβουνε, τέσσερις θα ανέβουνε.
1: Α, okay.
0: Αλλά έτσι όπως πάει, λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα το πάνε να ανέβουνε δύο και δύο.
1: Δύο από νότο, δύο από βορρά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οκ. Μακάρι. Μακάρι να είμαστε μέσα. Για τις μεταγραφές Τζόι Καρέτσα.
0: Ο Τζόι πιστεύω... Τον πιστεύω στην Arsenal.
1: Ότι θα καθιερωθεί.
0: Και τουλάχιστον θα είναι από τις πρώτες επιλογές, όχι για δεκάδα, τουλάχιστον για αρχή, αλλά ότι θα είναι στις επιλογές, ξέρω εγώ, ότι θα είναι μέσα στους 15-16 παίκτες που θα παίζουν συχνά, θα είναι.
1: Και Καρέτσες.
0: Για τον Καρέτσες τον είναι πιο απλό, εντάξει, πιο πιθανό. Ο άλλος έχει τώρα μπροστά του πολύ ανταγωνισμό.
1: Καλά, ναι, ναι. Όχι, ο Καρέτσας νομίζω έκανε φοβερή επιλογή. Δηλαδή και από την Dortmund έχει μεγάλο δρόμο μπροστά να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έκανε καλή επιλογή. Και θα δούμε. Και δεν ξέρω τελευταίο αν είδες την νέα εμφάνιση της Μίλαν.
0: Όχι, δεν την είδα. Όχι, δεν την είδα. Λοιπόν, να σε ενημερώσω απλά, επειδή το ψάχνα, ότι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτή τη φορά έχουμε 10 μίλους. Δηλαδή τι θα γίνει. Πάλι θα έχουμε δεύτερη φάση και τρίτη φάση.
1: Οκ. Okay.
0: Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο πρώτος από το 1, 2, 3, 4, 5 όμιλο, που είναι η Βόρεια Ελλάδα, και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι, και ο νότος από τον 6, 7, 8, 9, 10 θα κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι. Και θα βγουν οι τέσσερις, καταλάβες. Δηλαδή, περίπου όπως πέρυσι, επειδή ήταν 6 όμιλοι απλά πέρυσι, και για να γίνουν 4 για κάθε μίνι πρωτάθλημα που κρίθηκε η άνοδος, βάλανε και τον καλύτερο δεύτερο, ας πούμε, από κάποιον από τους όμιλους. Τώρα, αφού θα είναι 10 οι όμιλοι,
1: βγαίνει,
0: θα παίξουν το μίνι πρωτάθλημα 5 από πάνω και 5 από κάτω.
1: Okay.
0: 5 από κάτω εννοώ από Νότια Ελλάδα και 5 από Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως πέρυσι, δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή το ίδιο. Πάλι σε τρεις φάσεις θα γίνουν τα. Όπως έγινε ακριβώς και πέρυσι στη Γάμα. Ωραία. Απλά τώρα είναι 10 όμιλοι, οπότε βγαίνει, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον πλάχοντα, να βάλεις τον καλύτερο δεύτερο, ξέρω εγώ. Έχεις 5 ομάδες, 5 ομίλους από τη μία θα βάλεις τους 5 πρώτους και 5 ομίλους από την άλλη τους 5 πρώτους.
1: Δεν έχεις κάτι για τα τηλεοπτικά της Γάμα.
0: Εδώ δεν έχει καλά για τη Β, δεν έχει γίνει, για τη Super League 2 δεν έχει γίνει γνωστό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Άρα και πέρσι δεν υπήρχε και τίποτα. Ο καθένας το δείχνει, το κάθε ομάδα έχει.
0: Ναι, έτσι πάει. Συνήθως αν βρουν κάποιο κανάλι μέσω YouTube και τα δείχνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η φανέλα της Μίλαν γράφει πίσω, μετά την Κωνσταντινούπολη υπάρχει πάντα η Αθήνα. Δηλαδή μετά το σοκ της Κωνσταντινούπολης τότε που χάσαμε από τη Λίβερπουλ το 3.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Αθήνα που το καθαρίσαμε. Που το πήραμε. Αυτά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Γεια σου Κώστα, Δημήτρης από Πατήσια.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Βλέπω μεγάλη αισιοδοξία τους ομοϊδράτες μου, φλάθους του Παναθηναϊκού. Αν σκεφτείς ότι λογικά πέσαμε χωρίς σέντερ φορ, Εντάξει, έπαιζε ο Ρασπούτεν αυτός, πώς το λένε. Αλλά αυτός πιστεύω ότι σε 10 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Έρχονται από πίσω ο Τετέι, ο Ντέζε.
0: Για το Ραστόντερ λες.
2: Για το Ραστόντερ, ναι, Ρασπούτεν τον είπα, όχι, Ραστόντερ. Σε 10 μέρες, δες το, σε 10-15 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Λοιπόν, όταν παίζεις χωρίς εντεφόρ λοιπόν, και πάλι σκοράραμε, και πάλι σκοράρε ο Γιάγουσιτς, και πάλι είμαστε φαβοροί. Μας δείχνει ένα ευρωπαϊκό μεγάλη σημασία σε sites, νομίζω, στην Ευρώπη, στη FIFA. Μας δίνει 69% ότι έχουμε πιθανότητες να προκριθούμε. Εντάξει, δεν μας πήγε το παιχνίδι. Υποτιμήσαμε, πιστεύω, και λίγο τον αντίπαλο. Μια καλοδουλεμένη ομάδα η
0: πιο οργανωμένη από την Πάξη στον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο εμπόδιο.
2: Πιο δύσκολο εμπόδιο. Ναι, όσο προχωράμε, το φυσιολογικό είναι αυτό, ρε Κώστα. Δεν μπορεί μια ομάδα του πρώτου προκριματικού να είναι το ίδιο με το δεύτερο. Αλλά διώχναν την μπάλα, βρισκόντουσαν. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν συνέχεια αυτοί, γιατί δεν βάζουν πολλά γκολ. Φέρνουν 0-0, 1-1, δηλαδή πάνε για την ισοπαλία εκτός και βλέπουν τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, τι γνώμη έχεις, μπορείς να μου πεις.
0: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις.
2: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις. Θα βοηθήσει, πιστεύω, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Πώς θα βοηθήσει.
2: Βέβαια δεν μαρκάρει.
0: Πώς το μαρκάρει, άμα πιέσει ο Λιβάη μια χαρά μαρκάρει. Το θέμα είναι πού θα τον βάλει κιόλας.
2: Θα τον βάλει εξτρέμ, στη θέση του Πελίστρη. Και να βάλει τον Κάτρι στο δεξιμπάκ. Εγώ να πω μόνο ότι αυτό το Τζιριβέγια, ρε παιδί μου, ποιος τον είδε αυτόν τον παίκτη και είπε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και ενώ πρόταση ήταν η σκάουτινγκ και τον πήραμε. Δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι, είναι αργός, την μπάλα πίσω συνέχεια, κουράζεται. Δηλαδή, αστοιχειώδη να ξέρει κάποιος ειδικός σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, ο Παπαδημητρίου ήταν. Μεγάλη πληγή ο Παπαδημητρίου για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επίσης θέλω να πω ότι αν παίξω λίγο εργασία και ο Ντέζες και είμαστε λίγο πιο σοβαροί, υποψιασμένοι σίγουρα, αλλά δεν χρειάζεται να πετάμε στα συννέφα ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Απλά να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εμένα αυτός ο προπονητής μου αρέσει. Εντάξει, δεν έχει δείξει ακόμα το έργο. Ένα μισή μήνας είναι που τον έχουμε προπονητή. Αλλά οι ιδέες του, το πλάνο του και το ότι χρησιμοποιεί νέους παίκτες, τους ξέρω ότι τους εξελίσσει κιόλας, τους βελτιώνει. Για μένα είναι ένας προπονητής σοβαρός, επαγγελματίας, δουλευταράς. Και είναι προτιμώ μια ομάδα να μην δείχνει το καλό της πρόσωπο νωρίς, να μην είναι φρέσκια νωρίς, παρά...
0: Κοίτα, Δημήτρη μου, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Παναθηναϊκός έχει προφανή στόχευση και είναι το πρωτάθλημα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Η προετοιμασία που έκανε αφορά όλη τη σεζόν.
2: Ακριβώς.
0: Σε άλλη περίσταση, αν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ήταν φυσιολογικά, και εννοώ το εξής, ότι αν ο Παναθηναϊκός πρόσφατα είχε πάρει κάποιο πρωτάθλημα και φέτος θέλει να κάνει ένα δυναμικό comeback στην Ευρώπη και δεν υπήρχε όλο αυτό το...
2: Μπράβο, ναι.
0: Το πράγμα της ανάγκης να πας οπωσδήποτε το πρωτάθλημα, γιατί έχει συμπληρώσει 16 χρόνια και δεν παίρνει άλλο τον Παναθηναϊκό στον οργανισμό να μείνει χωρίς πρωτάθλημα και 17ο. Μπορεί να του λέει να τον προπονητή ότι ξέρεις, εντάξει, να περάσουμε, ξέρω, το conference.
2: Ναι.
0: Και τα λοιπά, που αυτό συνήθως οδηγεί και σε μια διαφορετικού είδους προετοιμασία. Δηλαδή για την ΑΕΚ, πώς να σου πω, ουσιαστικά πέρσι, η περσινή σεζόν, Δεν ήταν μια σεζόν που μπορούσε να κάνει προετοιμασία, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να περάσει ο Μίλου. Γι' αυτό και μετά η ΑΕΚ ένα δίμηνο έκανε μια κοιλιά, γιατί δεν είχε κάνει. Αν του είχε σφίξει από την αρχή ο Νίκολιτ και είχαν κάνει προετοιμασία, προφανώ δεν θα είχαν περάσει του τρει γύρου. Στο κόφερε. Ο Παναθηναϊκό έχει κάνει μια προετοιμασία που περιλαμβάνει, έχει στόχευσει όλη τη χρονιά με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, τώρα να είμαστε ειλικρινεί.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα δεν κάνω ούτε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, αλλά αυτό κατάλαβα.
2: Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Απόλυτα σύμφωνο. Ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού και ποιος πρέπει να είναι πάντα ο στόχος του Παναθηναϊκού, το πρωτάθλημα. Εντάξει, όχι, χάνουμε το DNA το ευρωπαϊκό.
0: Ρε παιδί μου, αν ήταν φυσιολογικά και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πριν από 3-4 χρόνια πρωτάθλημα και δεν ήταν όλη αυτή η πρεμούρα, θα έλεγε, μπορεί δείξει να έλεγε ότι ξέρεις τι, πρέπει να περάσουμε στην Ευρώπη. Οπότε
2: πρέπει να περάσουμε στην
0: Ευρώπη. Θα έκανε και μια διαφορετική προετοιμασία.
2: Άλλωστε, πιστεύω ότι ο πρωταθλητής παίζει play-off Champions League φέτος, δηλαδή ο πρωταθλητής. Έτσι δεν είναι, πάντα περνάει τους προβληματικούς. Έτσι δεν είναι.
0: Η Άκη έχει εξασφαλισμένο Europa, θα παίξει play-off μόνο.
2: Play-off. Έτσι θα είναι και ο πρωταθλητής φέτος, ο οποίος βγει. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, Κώστα, να έχεις καλό ξημέρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Που σ' άκουσα.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Έλα, Κώστα, θα σου πω γρήγορα για να μην ξεκαθαρίσω και φάω την ώρα σε άλλους, περί Μουζακίτη. Για να αποδώσω Μουζακίτη σου, που είναι ένα παιδί υπό εξέλιξη, θα πρέπει να έχει ένα καλό εξάρι ταχυδυναμικό και ένα καλό οχτάρι ταχυδυναμικό και συγχρόνως εγκέφαλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα παίχτη δίπλα του σαν τον Μπέρκ της Μοντογκλίν. Έχω άδικο σε αυτό?
0: Ναι.
3: Έτσι κάθεται δίπλα του Μουζακή της και έχει το δάσκαλο δίπλα του να μάθει. Ποια είναι η γνώμη σου σαν Κώστας?
0: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι παιδιά που χειρίζονται την μπάλα πρέπει να έχουν ένα παίχτη δίπλα τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όταν πες με δύο. Που να συμπληρώνει το Μουζακίτη.
3: Να έχει ένα παίχτη εγκεφαλικό που να είναι και δάσκαλος. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να είναι τέτοιος αυτός.
3: Δηλαδή, πώς το λέμε, ο Μπέργκ είναι ένας παίχτης εγκεφαλικός, ο οποίος είναι γύρω στα 27-28. Είναι ότι πρέπει για δάσκαλος του Μουζακίτη. Έτσι άμα το Μουζακίτης. Επίσης, ο Μεντιλίμπαρ λέει παίζει με γιόμες και τέτοια. Δεν ξέρουν να δουν μπέλα. Ο Μεντιλίμπαρ παίζει παιχνίδι ταχυδυναμικό από την άμυνα στην επίθεση και χρειάζεται καλά άκρα. Έχω άδικο σε αυτό?
0: Που αυτή τη στιγμή δεν έχει Ολυμπιακός αυτή τη
3: δίδυμο, δύο από κάθε πλευρά. Γιατί το παιχνίδι που παίζει καταναλώνει ενέργεια. Πρέπει να έχει δύο μπακ από την κάθε μεριά. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω?
0: Ούτε και σε αυτό έχεις άδικο.
3: Θέλει δύο δεξιούς καλούς μπακ και όχι παραδείγματος χάρη το Μανθαίο. Να έχει ένα πολύ καλύτερο από τον Μανθαίο και μπροστά του τον Σάλιακα, και από την άλλη μεριά να έχει ένα πολύ καλύτερο από τον Ναέτσι, ας πούμε, όπως τον λέμε, και μπροστά του ας βάλει τον Αθανασίου. Επίσης, χρειάζεται ένα καλό center for το οποίο να βγαίνει και έξω από την περιοχή, όπως ήταν ο Γιώβετιτς την πρώτη χρονιά. Τον θυμάσαι?
0: Mm-hmm.
3: Το Γιώβετιτς. Ένα στυλ Γιώβετιτς, τέτοιο παίχτη. Και πώς τα πετυχαίνεις όλα αυτά? Όλα αυτά τα πετυχαίνεις ως εξής. Έχεις ένα καλό τεχνικό διευθυντή μάνατζερ, ο οποίος να έχει 5 συνεργάτες, που οι δύο να ξέρουν την Βυρική, οι άλλοι δύο να ξέρουν τη Βόρεια Ευρώπη, να αγκαλιάζουν όλη την Ευρώπη και όχι να απομονώνεται στην Πορτογαλία ότι βγάλει η Πορτογαλία. Συν να έχει και άλλους δύο συνεργάτες που να ξέρουν καλά την αγορά της Αργεντινής. Ένας. Και να έχει τους συνεργάτες του. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής, θα σου πω μια ερώτηση πρώτα. Την πρώτη χρονιά που ήρθε σε εσάς ο Στρακώσα, τι συμβόλαιο είχε?
0: Από τα μεγάλα.
3: Πόσα, τι λεφτά περίπου?
0: Από ό,τι θυμάμαι, σίγουρα πάνω από ένα. Τώρα ήταν 1,2, 1,3.
3: Λοιπόν,
0: αυτό θυμάμαι ότι είχε γραφτεί. Ήταν από τα δυνατά συμβόλαια πάντως. Δηλαδή όταν ήρθε με δυνατό συμβόλαιο.
3: Αν τον τερματοφύλακα του Τζολάκη πριν δύο χρόνια τον είχε πιάσει ο Μαρινάκης, ο οποίος έλεγε σε θέλω για 4 χρόνια με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν δίνω 3,5 στον Αρκαμπή, με 2, γιατί είσαι η βάση της ομάδας. Εσύ τι λες, θα έμενε ή θα έφευγε?
0: Εγώ πιστεύω αυτό το παιδί ήθελε να δοκιμάσει έξω.
3: Ήθελε αυτό να το είχε αυτό, για 4 χρόνια και δεν θα σκόψουν
0: αυτό το μέλλον. Αυτό το είχε, πρόσεξε. Στην περίπτωση του Τζολάκη, είναι μια επιθυμία που ο ίδιος ο παίκτης, αυτό που γνωρίζω είναι ότι την έχει εκφράσει, ότι την έχει εκφράσει καιρό. ότι θέλει να, εφόσον παρουσιαστεί και μια πρόταση και ευκαιρία, να παίξει έξω.
3: Ωραία, αλλά
0: το γνώριζε, δεν είναι, πρόσεξε, ο Τζολάκης δεν είναι ένα παιδί που είναι στα 30 και αν του έδινε τα χρήματα θα έμενε. Ήθελε να δοκιμάσει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Και αν έρθει από Αγγλία, Ισπανία.
3: Αν του έλεγε σου κάνω
0: ένα παιδί. Δεν μπορεί ένα παιδί 24 χρονών να του πει θα μείνει εδώ για πάντα. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή.
3: Αν του έλεγε σου κάνω ένα τετραετές με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο γιατί σε
0: Δεν είναι οικονομικό.
3: Ομάδα, εγώ δεν θα σκώσω.
0: Δεν είναι οικονομικό το θέμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι θέλει να πάει έξω στην πρώτη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Δεν είναι θέμα χρημάτων.
3: Γιατί είναι και, είναι και θέμα χρημάτων.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Του Τζολάκη είναι σαν η φιλοδοξία του παίχτη είναι. Δεν μπορεί να του πεις ότι αν σου παρουσιαστεί από την Πρέμιερ μια ευκαιρία δεν θα πας να παίξεις.
3: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ότι αν του έδινες 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια και το έλεγες δεν σου κόβω το μέλλον, μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία από μια μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό για να έπαιρνε περισσότερα λεφτά, okay, το ακούω. Αλλά για να έπαιρνε περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός της ομάδας.
3: Όχι, και σε 4 χρόνια θα πας σε μια μεγάλη ομάδα. Εγώ δεν θα σου κόψω το μέλλον και στα 3 χρόνια πάνω. Θα την πάρει σε μεταγραφή.
0: Λοιπόν, δεν έρχεται ο άνθρωπος όμως όταν ο παίκτης.
3: Γιατί αντί στο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να το
0: πάρει. Παιδιά, δεν είμαστε στην εποχή που ήταν κάποτε ο Πάρης Γεωργακόπουλος και ο Σαραβάκος που κάνανε και ο Αντωνίου που κάνανε ισόβια συμβόλαια.
3: Όχι ισοβία συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που του είχαν ήταν.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι ο παίκτης δεν είναι πλέον.
3: Το ξέρω.
0: Διαχειρίσιμος με τον τρόπο που θέλανε οι ομάδες κάποτε τη δεκαετία του 80 και του 90. Δεν γίνονται αυτά τώρα.
3: Το συμβόλαιο που.
0: Όταν ο άλλος θέλει να φύγει. Και δεν κάθεται να συζητήσει μαζί του και το οδηγεί το πράγμα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να το κάνει με το ζόρι. Πώς να σου πω.
3: Πόσο χρόνο ήταν ο Τζολάκης.
0: Αυτό του το έχει βάλει. Τώρα πως χρόνο είναι, 24 δεν είναι.
3: 24 λοιπόν, αν πριν 2 χρόνια του έλεγε, κοίταξε τετραετές και...
0: Έχει ξαναγίνει, και, δεν πήγε και, τώρα ο Ολυμπιακός να κάνει με τον Τζολάκη.
3: Και πριν 26, εάν παρουσιαστεί ομάδα για...
0: Ή και άμα όλους θέλει να φύγει στα 24, τι να κάνει, δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι μια ομάδα.
3: Αυτό σου λέω, δεν ξέρουμε αν ήθελε να φύγει ή αν αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο...
0: Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που έχουν πει οι συνάδελφοί μου, καλοί μου άνθρωποι, είναι ότι ο Τζολάκης είχε ξεκαθαρίσει τη θέση ότι αν παρουσιαστεί ευκαιρία θέλει να φύγω. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει άλλο του χρόνου, λοιπόν, θα έφευγε ελεύθερος.
3: Το θέμα είναι ότι τότε...
0: Αν εγώ μου λες εσύ ότι κάτσε ρε παιδί μου λίγο ακόμα και τα λοιπά και εγώ δεν έρχομαι να κουβεντιάσω μαζί σου να καθίσω να ανανεώσω το συμβόλαιο μου, εγώ θέλω να φύγω και 3 εκατομμύρια να μου δώσεις, θέλω να πάω στην Πρέμιερ.
3: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, από την προηγούμενη χρονιά, με το πάσο σου ψάχνεις για ένα τερματοφύλακα.
0: Τόσο είναι τους 300 όσο σου είπα, 1,2.
3: Α, μπράβο. Κοίταξε τι γίνεται τώρα για να σου τελειώσω, Κώστα. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε την προηγούμενη χρονιά, αφού ξέρεις ότι θα φύγει, να ψάξεις με το πάσο σου με σωστούς μάνατζερ και όχι σε περιορισμένες αγορές, να βρεις ένα τερματοφύλακα που έχει παρόμοια στοιχεία, που να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει κάποια εμπειρία και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και να τον πάρεις εγκαίρως. Όχι να φέρεις για δεύτερο τον Μπόμποβιτς και τώρα ξαφνικά να τον παρουσιάσεις σαν πρώτο. Κατάλαβες σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Μεταξύ μας για κάτω από το αδοκάρι, γιατί εντάξει, τις εξόδους που έκανε με τα πόδια δεν με έπεισε. Για 2-3 επεμβάσεις που έκανε κάτω από το αδοκάρι, πάντως ο Πόποβιτς δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα βγάζει τον Τζολάκη. Ειδικά το σουτ που έκανε ο Μοντέιρο από το πράσινο ακροτή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βγάζει τον Τζολάκη σε αυτό.
3: Αλλά στο παιχνίδι με τα πόδια δεν ξέρεις αν κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπαρ.
0: Εντάξει, για δεύτερο τον πήρε τον Πόποβιτς πάντως. Μια χαρά προσόντα έχει το παιδί, με τεράστιο άνοιγμα χεριών. Εγώ μια χαρά τον είδα.
3: Για δεύτερο, αν και έγινε πρώτος.
0: Καλά, κάτσε να δούμε το αν έγινε πρώτος. Έπαιξε συγκεκριμένο μάτς γιατί.
3: Τελικά, okay. Δηλαδή για το Μεντιλίμπαρ, τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος δεν μπορούμε να τον κρεμάμε. Γιατί για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής θέλει και τα κατάλληλα.
0: Βρε, εγώ πολλά ελαφρυντικά μπορώ να βρω για το Μεντιλίμπαρ.
3: Για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής.
0: Να σου πω κάτι. Πολλά ελαφρυντικά και για προχθές. Για ποιο λόγο. Έχει σίγουρα ευθύνες. Αλλά α πούμε, όταν σου εμφανίζει ο Τσικίνιο αυτή την εικόνα. Που είναι ο παίκτης στον οποίο ποντάζει, παιδί μου, από τα περισσότερα πράγματα ειδικά για το
3: σύστημα. Δεν έχει άλλες λύσεις για να τον εγκαταστήσει με κάποιον άλλον. Γιατί, τι θέλω να σου πω δηλαδή, όταν ένας προπονητής θέλει κάποια εργαλεία, το παρέχεις και έχεις ένα μάνατζερ που να ξέρει να έχει σφαιρική άποψη της αγοράς στην Ευρώπη. Και όχι να μου έχεις τον, πώς θα λέμε, τον Καρντόσο, ο οποίος ο μόνος που βρήκε να μου βρει για οχτάρι είναι ο Μπραγκάνσα, ο οποίος έχει κάνει χειαστός πριν από ένα χρόνο. Κατάλαβες σου λέω. Ο Μεντελίμπαρ θέλει ταχυδυναμικούς παίκτες. Πώς θα αντέξει ο Μπραγκάνσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Και τα σχόλια σου.
0: Λοιπόν, αύριο τα λέμε πάλι. Πρώτα ο Θεός. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Γιώργο Γιαννίση και τον Κώστα Μιαούλη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Big Wins for FM στους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και αυτό είναι ένα Fight Club λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα Fight Club. Όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές, μαζί μας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάνω του στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής και στη ρύθμιση των ήχων. Τον άφησα δεύτερο αυτή τη φορά, γιατί στα Fight Club της Παρασκευής ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Γιώργος Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι, Master of Ceremony, όχι μόνο μάστορα των ήχων και των κουμπιών, αλλά άρχοντας και της απόψινής εκδήλωσης, καθώς από τα μαγικά του χέρια περνάει όλη αυτή η φάση, όλη η προετοιμασία των τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Σκέφτηκα λοιπόν για σήμερα να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα με δύο ώρες ωραία, αυθεντική, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό ακριβώς, αυθεντική, ωραία, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Οπότε με λίγα λόγια, τι θέλω να πω, επειδή πάντα σας προετοιμάζω, εσάς που δεν το ξέρετε, βάζετε ένα μπλου κουρασάο, βάζετε ένα κάτι της, βάζετε ένα Β52, βάζετε ξέρω εγώ ένα κάτι απροσδιόριστου χρώματος, κόκκινο με κάτι άσπρο που δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι, αλλά εύχεστε να βγει καλό. Λοιπόν, ρίχνετε ένα ωραίο μπλε electric παντελόνι, να είστε ωραίοι. Ρίχνετε από πάνω και ένα άλλο άνετο ρούχο, ξέρω εγώ, με βάτα ή χωρίς ή με μυτερόγιακά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ετοιμάζεστε να χορέψουμε με δίσκο την πλέον χορευτική μουσική, μια μουσική η οποία διέλυσε τα πάντα τη δεκαετία του 70, κυριάρχησε, ήρθε ουσιαστικά, ξεκίνησε από την Αμερική, ειδικά από το Brooklyn και από τη Φιλαδέλφια. Ως μικρή απάντηση, ας το πούμε έτσι, στο κύμα ροκ το οποίο είχε σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια και λίγο ότι χορευτική μουσική την είχαν του πεταματού. Λοιπόν, έσκασε η δίσκο, μια μουσική η οποία κυριάρχησε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο τη δεκαετία εκείνη, δεκαετία του 70 και λίγο τη δεκαετία του 80, και εκεί περίπου θα παίξουμε σήμερα, αυτά θα ακούσουμε. Ξέρετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε περί δίσκο, γνωρίζετε ότι είναι η μουσική που ξεσηκώνει τα πλήθη, γνωρίζετε ότι είναι η μόνιμη επιτυχία στα μπαρ και τα κλαμπ, γνωρίζετε ότι είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να σηκώσεις το ποπουδάκι σου από το σκαμπό και να μπεις στην πίστα κάτω από το στρόμπο να χορέψεις. Έτσι, χαρούμενα, με χαρά γίνονται όλα αυτά, ούτως ή άλλως, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γίνεται, και έτσι θα το κάνουμε κι εμείς. Η δίσκο ξεκίνησε από την Αμερική, κατέξω όμως και την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αιχμή του δόρατος βεβαίως, οι Bee Gees, αυτοί ξεκίνησαν, αυτοί κάνανε μεγάλα hit και πολλά άλλα. Τα ξέρετε, σήμερα θα ακούσουμε ούτως ή άλλως πολύ ωραία, πολύ κλασικά κομμάτια. Πατέρας της ευρωπαϊκής δίσκο, που μας ενδιαφέρει περισσότερο και εμάς και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια αναφορά σε αυτήν την εκπομπή, ο Τζόρτζιο Μορόντερ. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος. Καλά, ο Τζόρτζιο έκανε και σπουδαία πράγματα ούτως ή άλλως. Έχει κάνει από νονό, έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει τραγούδια με τον Μπόου, έχει κάνει μια χαρά πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει γνωστότερο στην ιστορία ως ο πατέρας της δίσκο. Και κυρίως ως ο άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόμενος με την Ντόνα Σάμερ, γιατί αυτή είναι η μεγάλη του μούσα, να το πούμε έτσι, έφερε την δίσκο πλέον μέσα σε κάθε σπίτι. Και γι' αυτό, και επειδή η Ντόνα Σάμερ στην πραγματικότητα είναι η βασίλισσα της δίσκο, δηλαδή καλή Bon AM, καλή ξέρω εγώ Bee Gees, καλή Village People, καλή όλη αυτή, αλλά νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε δίσκο είναι η Donna Summer. Και γι' αυτό στη σημερινή λίστα, παρότι πάντα κάνουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη, όπως ξέρετε όταν δεν υπάρχουν αφιερώματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, όπου κάνουμε λίστες γενικώς, έχουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη. Σήμερα, και μόνο για το γεγονός ότι η Donna Summer είναι η βασίλισσα της δίσκο, είναι και η μοναδική από την οποία θα ακούσουμε τρία κομμάτια. Μοναδική που θα ακουστεί τρεις φορές. Λοιπόν, πολλά σας είπα, τα ξέρατε ούτως ή άλλως, γιατί, πώς το λένε, για τη δίσκο. Πάμε να ξεκινήσουμε, ελπίζω ότι έχετε ντυθεί, ελπίζω ότι έχετε βάλει τα ποτά σας, έχετε αράξει, έχετε κάνει ό,τι πρέπει να κάνετε. 1973, οι OJs, ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει για αρκετό καιρό, αυτά, βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Ship Ahoy, αυτός είναι ο τίτλος, και μέσα στο άλμπουμ αυτό βρίσκουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους και ένα από τα πρώτα εκπληκτικά dance disco κομμάτια, το Now That We Found Love, με το οποίο και ξεκινάμε.

Λοιπόν, η επιλογή αυτού του τραγουδιού είχε και τον εξής σκοπό. Επειδή είναι πρώιμη δίσκο, αυτό είναι 1973, δείχνει εδώ ακριβώς ουσιαστικά ένα από τα μουσικά είδη τα οποία επηρέασαν την δίσκο. Δηλαδή η soul, που είναι ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού, μαζί με τη funk μουσική και λίγο τη folk, είναι τα τρία, στο πούμε, που επηρέασαν περισσότερο την δίσκο, που όμως άρχισε να βρίσκει το δικό της χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια. Απλώς στα πρώτα της χρόνια, όπως είναι αυτό το τραγούδι του 1973 που ακούσαμε, ακόμα ακούγαμε λίγο soul ή λίγο funk με κάτι το οποίο ερχότανε μετά και το οποίο ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στην δίσκο που γνωρίζουμε, στη hardcoreλα της οποίας ξεκινάμε να μπαίνουμε από εδώ και μπρος. Πάμε στο 1975, στο οποίο 1975 οι KC and the Sunshine Band κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο έχει τίτλο KC and the Sunshine Band, εντάξει, συνηθίζεται αυτό, και κάνουν και αυτή μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία και νούμερο ένα στο Billboard και μάλιστα και δύο συνεχόμενα χρόνια, και ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται με την ίδια ευχαρίστηση όπως και τα περισσότερα τραγούδια, τα ρυθμικά τραγούδια disco μέχρι και σήμερα.

περίπου στην ίδια χρονική περίοδο και φάση, η Λαμπέλ, ένα γυναικείο συγκρότημα με τρεις κοπέλες, το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως funk rock συγκρότημα της εποχής, εκεί στη Φιλαδέλφια όπου τραγουδάνε, αποφασίζουν και βγάζουν ένα τραγούδι με τον λίγο περίεργο τίτλο Lady Marmalade, το οποίο γίνεται όχι απλώς γνωστό, έχει δεχτεί δεκάδες διασκευές μέχρι σήμερα, πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard, είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία έχουν πάει στο νούμερο 1 του Billboard από διαφορετικές εκτελέσεις, από εκτελέσεις διαφορετικών καλλιτεχνών. Είναι ψιλοσπάνιο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τελικά, πέρα από όλα, είναι ένα τραγούδι, πέρα από το ρυθμό του και ότι το ακούς και είναι ωραίο να το χορεύεις, θα μείνει βεβαίως στην ιστορία, νομίζω, περισσότερο για το περίφημο ρεφρέντο, το «Voulez-vous coucher avec moi ce soir»?

και τώρα που αρχίσαμε και ζεσθενόμαστε, είναι ώρα για το ένα από τα πέντε, κατά την άποψή μου, πιο κλασικά, πιο αντιπροσωπευτικά δίσκο κομμάτια όλων των εποχών και το πρώτο τραγούδι Donna Summer που θα ακούσουμε. Εκεί λοιπόν γύρω στο 1975, Τζόρτζο Μωρόντερ είναι στη Γερμανία, Donna Summer ζει στη Γερμανία, κάπως βρίσκονται και μαζί κάνουν την πρώτη ίσως σούπερ δίσκο επιτυχία, η οποία ακούγεται όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αμήν.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: bwin Sport FM σε 94,6 και Fight Club μέρος δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στην disco, την disco την κλασική, την disco την ορθόδοξη, την disco των 70's, τα βασικά κομμάτια. Και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Είμαστε βέβαια στο 1970. Το 1975 ο Harold Melvin and the Blue Notes μαζί με τον Teddy Pendergrass βγάζουν ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα έγινε πολύ γνωστό 11 χρόνια αργότερα, το 1986, δηλαδή από τους Communards, το Don't Leave Me This Way. Αυτό το Don't Leave Me This Way, ένα πολύ ωραίο, πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, εμείς δεν θα το ακούσουμε φυσικά ούτε στην εκτέλεση των Communards, ούτε στην εκτέλεση του Harold Melvin, αλλά στην πολύ ωραία εκτέλεση της Thelma Houston από το 1976.

1976 οι Τραμπς, Αμερικάνοι και αυτοί με 2M, οι Τραμπς, κυκλοφορούν το δίσκο Inferno, το οποίο περνάει λίγο αδιάφορα όλη εκείνη τη χρονιά και μέχρι το 1977, οπότε το 1977 μπαίνει στο soundtrack της ταινίας Πυρετός στο Σαββατόβραδο, και από εκεί και πέρα γίνεται ένας πραγματικά μικρός χαμός και δικαίως με το δίσκο Inferno, το οποίο έχει και το νερό βίντεο κλιπ.

Παραμένουμε στο 1976 και πραγματικά θα το καταλάβετε και εσείς σε λίγο. Το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται καμία απόλυτη εισαγωγή, απλώς τραγουδιέται και χορεύεται.

πολύ κλάσικο κομμάτι, όπως και τα επόμενα που θα ακούσουμε. 1977, επιστρέφουμε στον πυρετό το Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, από τα πιο, κλασικές ταινίες και από τα πιο κλασικά soundtrack όλων των εποχών, μέσα στο οποίο είναι επίσης ένα από τα πιο διαχρονικά δίσκο κομμάτια, ένα από τα αρκετά εξαιρετικά κομμάτια τα οποία έγραψαν οι Bee Gees εκείνη την περίοδο.

Όπως ακριβώς λένε και για τα κρασιά, τρομερή χρονιά η τάδε για την παραγωγή. Έτσι και το 1977 είναι η αλήθεια μια τρομερή χρονιά για την δίσκο. Είναι η χρονιά του Dante Cool, είναι η χρονιά του Stayin' Alive. Είναι η χρονιά όμως, είναι το κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικότερο δίσκο κομμάτι όλων των εποχών. Και πάλι Giorgio Moroder εδώ και πάλι Donna Summer. Είναι κομμάτι που μπαίνει B-side στον δίσκο Can We Just Sit Down and Talk It Over. Ένας δίσκος πάρα πολύ επιδραστικός για την ιστορία όχι μόνο της δίσκο αλλά και της, και της pop που ακολούθησε. Ο Bow έχει δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από αυτό το δίσκο. Ο Ίνο το ίδιο. Η Kylie Minogue, η Human League, η Blondie. Ένας πολύ πολύ επιδραστικός δίσκος. Και ένα τραγούδι το οποίο νομίζω στέκεται μόνο του στην κορυφή της δίσκο και κοιτάει όλα τα υπόλοιπα από πάνω προς τα

Πάμε στο 1978 για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας. Ένα τραγούδι του κυρίου Σιλβέστερ, ένας τραγουδιστής, λίγο rhythm and blues, λίγο disco, ο οποίος ηχογραφεί το You Make Me Feel Mighty Real, το οποίο το ξέρετε, το οποίο στην αρχή ηχογραφείται ως τραγούδι σε ρυθμό gospel. Δηλαδή τελείως διαφορετικό από ό,τι το συνηθίσαμε, όμως το ακούει ένας παραγωγός, ο Patrick Cowley, και λέει, α, αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, για να το πάρουμε, να παίξουμε λίγο μαζί του, πώς το κάνουμε disco. Εδώ τώρα, γιατί σας λέω για 78 και ακούσαμε πριν το I Feel Love, είναι ουσιαστικά η περίοδος όπου ξεκινάνε διάφοροι παραγωγοί και μουσικοί να πατάνε πάνω στη λογική του I Feel Love της Donna Summer, δηλαδή της εισαγωγής πλέον ηλεκτρονικών οργάνων, synthesizer και τα λοιπά, μέσα στα κομμάτια της disco, τα οποία τους δίνουν ένα άλλο αέρα. Έτσι γίνεται και εδώ. Μπαίνουν μέσα ηλεκτρονικά κομμάτια στο You Make Me Feel. Το ξαναλέει ο Σιλβέστερ σε έναν άλλο ρυθμό και γίνεται αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε, μετά το οποίο θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα disco, η οποία δεύτερη ώρα disco εδώ του Fight Club θα ξεκινήσει επίσημα ένα πολύ πολύ κλασικό κομμάτι, το I Will Survive της Gloria Gaynor. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.